0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Radio Bella, στους 103,3 FM
1: Stereo. Sorry, can't talk to you at the moment. Call me later.
2: Καλημέρα, είσαι μόνη.
3: Χθες δεν σ'

0: Ράδιο Μπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Ραδιοπέλα στους 103,3 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Η DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τα αίτια της έκρηξης. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία υπάρχει ισχυρή ένδειξη πως η έκρηξη σημειώθηκε εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο διαμέρισμα ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου, καθώς από τον πρώτο όροφο αφαιρέθηκε το 2021. Στο μεταξύ, σήμερα ξεκινούν και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν την διάθεσή του, θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι, η τίμη του πετρελαίου Brent αυτή την ώρα καταγράφονται σαν άνοδο τουλάχιστον 2%. Νέες συνομιλίες των Αμερικανών διαπραγματευτών με το Ιράν αναμένει μέσα στην εβδομάδα ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως δήλωσε σε συνέντευξη στο Άξιος, μία ημέρα μετά την απόρριψη από τον ίδιο της Ιρανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας προκειμένου να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας. Στην ατζέντα του Συμβουλίου, μεταξύ άλλων, η αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις της στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, καθώς και οι εξελίξεις στην Ουκρανία. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό και τις 5 συλλήψεις ατόμων κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον και η Λονδίνο συνεργάστηκαν με επιτυχία προκειμένου να αποτρέψουν μια τρομοκρατική επίθεση στη Βρετανία και συνέλαβαν κατόπιν παρακολούθηση στους εμπλεκόμενους. Πρόσθεσε πως σκόπευαν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές. Τα 3 βαν που χρησιμοποίησαν οι συλληφθέντες ελέγχονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για πιθανά υπολείμματα εκρηκτικών ή χημικών. Ρωσικά ντρόουν έπληξαν μια αγορά έξω από το Κίεβο χθες με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά και να χάσουν τη ζωή τους 2 άνθρωποι, ανέφεραν οι Ουκρανικές εισαγγελικές αρχές. Οι αντάρτες Χούθη υποστηρίξαν πως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε χθες τουλάχιστον 2 αεροπορικές επιδρομές εναντίον αγοράς στα περίχωρα της Τάιζ στην Ιεμένη, κάνοντας λόγο για νεκρούς και τραυματίες. Ο εκπρόσωπος των Χούθη έκανε λόγο για σχεδόν 50 θύματα και απείλησε με αντίπεινα. Εξηγήσεις ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή δημοσίευμα της Wall Street Journal περί παρέμβασης της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, για την προώθηση του αμερικανικού σχεδιασμού για τον κάθετο διάδρομο στα Βαλκάνια. Η κυβέρνηση και ειδικότερα τα συναρμόδια Υπουργεία Εξωτερικών Ενέργειας και Περιβάλλοντος είναι οι μόνοι αρμόδιοι να παράσχουν κάθε αναγκαία εξήγηση και να τοποθετηθούν για την βασιμότητα του δημοσιεύματος, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση δεν πρέπει να σιωπά, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει το δημοσίευμα ζητά από την κυβέρνηση και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. 2 περιπτώσεις κατάρρευσης τμήματων μπαλκονιών σε διαφορετικές περιοχές στο Ηράκλειο της Κρήτης σημειώθηκαν χθες το απόγευμα και δεν αποκλείεται να συνδέονται με την έντονη βροχόπτωση που καταγράφηκε νωρίτερα. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στην αθλητική ενημέρωση, σπουδαία νίκη για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία επικράτησε εκτός έδρας με 1-0 της Γερμανίας με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League, παίρνοντας ιστορικό διπλό μέσα στο Augsburg. Είναι πλέον επικεφαλής στον δεύτερο όμιλο με 6 βαθμούς. Επόμενο μάτς με την Ολλανδία στην Τούμπα την Πέμπτη. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Super Cup Ελλάδας, καθώς επικράτησε στον τελικό του ΠΑΟΚ με 101-96. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6. Μποφόρκη θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στην Κρήτη και το πρωί στην Εύβοια, Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 20 με 25 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά στην Εύβοια, στις Σποράδες στην Κρήτη και την νότια-νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα όμως θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

Αυτά τα λέει ο Πουλόπουλος ο συγχωρεμένος. Μια φορά μονάχα φτάνει, να ξέρετε. Μια φορά. Δεν θέλει δύο, μία. Αλλά μπορεί να θέλει και κάποιες φορές και παραπάνω. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε στο Sky 100,3. Είναι η εβδομάδα η τελευταία, τη μισή ουσιαστικά του Σεπτεμβρίου. Πρώτα Θεός να είμαστε καλά. Από την Πέμπτη, ο 10ος μήνας θα μπει στη ζωή μας. Και μαζί με το 10ο μήνα θα μπουν και τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν Τετάρτη για να δούμε. Καλά, μην περιμένετε και παπάδες που λέγει μια ψυχή. Διότι το budget είναι πεπερασμένο όσον αφορά δηλαδή το πετρέλαιο κίνηση. Γιατί για εκεί γίνεται η δουλειά, από ό,τι καταλαβαίνω. 2,20 Και αν πάλι καταλαβαίνω καλά, θα τα πούμε και αύριο με τον άνθρωπό μας, τον Γιώργο τον Ασμάτογλου. Μάλλον οι νέες τιμές θα είναι ακόμα πιο ψηλά από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, που σημαίνει, όπως λέω και εγώ, σε καλό δρόμο είμαστε. Δεν είμαστε σε καλό δρόμο, σε καλό δρόμο είμαστε. Πόσο είναι το πετρέλαιο, το Brent, το βαρέλι, 106 λέει. Α, ψιλοπέφτει τώρα εκεί που ήταν 2 και κάτι. Στο δελτίο τώρα βλέπω μία άνοδο σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε τουλάχιστον, 1,60%. Γιατί θα μου πεις, διότι ξέρετε την ιστορία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε, λέει, ότι δεν συμφωνώ με την πρόταση που κατέθεσε το Ιράν. Το Ιράν διαμέσου του Υπουργού Εξωτερικών είπε ότι προετοιμαζόμαστε, λέει, για κανονικό πόλεμο το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Θυμίζω ότι σε κανένα μήνα, όχι σε κανένα μήνα, σε δύο μήνες έχουμε, 40 μέρες έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει πει ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές θα υπάρξει, λέει, λύση του ζητήματος. Μέχρι τότε θα έχουμε μπει για τα καλά στο χειμώνα. Οπότε σε καλό δρόμο, επαναλαμβάνω, είμαστε. Δεν είμαστε, είμαστε. Λοιπόν, τι γίνεται, έγινε. Ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων. Είχαμε μία φωτιά σε εξέλιξη στην πολυκατοικία, σε μία πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία, ουσιαστικά σε μία καφετέρια η οποία, από ό,τι βλέπω, έχει καεί ολοσχερός. Οι πυροσβεστικές υπηρεσίες, η υπηρεσία είναι εκεί. Κατεβάσανε και τους ανθρώπους που είναι πάνω από τα διαμερίσματα, και αυτοί οι άνθρωποι τώρα καψαλίστηκαν τα πάντα, τέντες, μέντες κλπ. Ωραία περνάει και αυτός η νύχτα τους. Βλέπω, επαναλαμβάνω, από την εικόνα που δείχνει τώρα η τηλεόραση του Sky, ότι η φωτιά μάλλον έχει σβήσει. Οι ζημίες είναι μεγάλες στην καφετέρια, στην καφετέρια δεν είναι, καφετέρια από ό,τι βλέπω, μπορεί και να είναι και εστιατόριο, η αλήθεια είναι, στο ισόγειο της πολυκατοικίας. Οι πυροσβέστες, όπως άκουσα νωρίτερα εδώ από τους συναδέλφους της νύχτας, έχουν κενώσει τα διαμερίσματα από πάνω, καπνοί βγαίνουν από τον πρώτο όροφο, προφανώς κάτι καίγεται εκεί, ξαναλέω, τέντες έχουν καεί ολοκληρωτικά. Αλλά και οι άνθρωποι προφανώς ανησύχησαν εκεί στη Νέα Ιωνία. Αυτά για τη νύχτα. Διότι η νύχτα είναι πάντα νύχτα. Είναι, δεν είναι, είναι. Λοιπόν, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Γιορτάζει ο Νεόφυτος και ο Χαρίτων σήμερα. Και ο Βαρούχ. Βαρούχ σημαίνει, κύριε Νότη Παπαγιαννάκο, ευλογητός, να ξέρεις. Λοιπόν, 7 και 18 Ανατολή, 7 και 14 Δύση. Σήμερα περίμενα, να σας πω την αλήθεια, πιο χαμηλή θερμοκρασία την ώρα που κατέβαινα, με τις βροχές που έριξε το Σαββατοκύριακο. Γιατί φάγαμε βροχή και το Σάββατο το πρωί, φάγαμε το, και το μεσημέρι φάγαμε, και την Κυριακή το πρωί εδώ στο Λεκανοπέδιο. Βέβαια, από ό,τι έβλεπα τα στοιχεία του ΜΕΤΕΟ, πολύ βροχή έπεσε, ή μάλλον η περισσότερη βροχή έπεσε, 180 χιλιοστά λέει, στον Καβομαλιά, την περιοχή Σέτα Ευβοίας, για δύο μέρες, 166 χιλιοστά. Εκεί είχαμε, λέει, στην Βόρεια Εύβοια και πλημμυρικά φαινόμενα. Στα Ψαχνά 163 χιλιοστά, στη Στενή 156, στο Λιβάδι Παρνασσού 134 χιλιοστά βροχή, σε επαναλαμβάνω, για δύο μέρες, πολύ νερό. Λοιπόν, και στο χωριό Κυριάκη Βιωτίας 114 χιλιοστά βροχή, μάλιστα. Οπότε ήρθε το φθινόπωρο και τα καλά. Από ό,τι φαίνεται και η εβδομάδα αυτή, θα μας τα πει και αργότερα η κυρία Σούζη, θα είναι αρκετές βροχούλες. Είδατε πλημμύρες εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νιου Τζέρσι είχαμε και έναν θάνατο εκεί. Ήρθε φουριόζος όχι ο χειμώνας, το φθινόπωρο. Αλλά να σας πω την αλήθεια, έβλεπα χθες ψάχνοντας ότι εμείς εδώ έχουμε τα δικά μας ζητήματα με τις βροχές, με τα προβλήματα, με αυτά, με εκείνα κλπ. Στην Ισπανία, λέει, εχθές, δηλαδή Κυριακή,
Είχε θερμοκρασίες πάνω από 41 βαθμούς Κελσίου. Εντυπωσιακό, έχουν τραβήξει εκεί στην Ιβηρική Χερσόνησο πολύ ζόρι φέτος το καλοκαίρι. 41, κάθεστε γιατί τα έχω ρατήσει τα στοιχεία για να κουβεντιάσουμε και λιγάκι, για να δείτε πως τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά από εδώ μπροστά εκεί. Ναι, 41,2 παρακαλώ πάρα πολύ. Και περιμένουν, λέει, από σήμερα να αλλάξει ο καιρός, να πέσουν οι θερμοκρασίες. Εμείς εδώ είχαμε και χιόνια στο όρος Βόρας ή Καϊμάκ Τσαλάν, όπως λέμε στα δικά μας. Την Κυριακή ξυπνήσανε με χιονάκι πάνω ψηλά στο βουνό. Ναι, okay. Κατά τα άλλα, επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας βεβαίως στα γεγονότα εκεί στην Πλάκα, με τους 6 νεκρούς. Θέλω για μια ακόμα φορά να πω, γιατί η έκρηξη έγινε την Παρασκευή το πρωί και κατά τις 8 παρά 25, 8 παρά 20, στη διάρκεια της εκπομπής, και φίλος ακροατής έστειλε μήνυμα μέσω Viber στο 698-123-1003 3 λεπτά αργότερα. Και θέλω για μια ακόμα φορά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί πρώτον έχουμε αποκτήσει αυτό που λέμε μια οικειότητα μεταξύ μας και την απολαμβάνω, αλήθεια σας το λέω, και αφετέρου το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ο καλύτερος ακροατής είναι ο ενημερωμένος και ο άμεσα αντιδρών ακροατής, αμέσως να ενημερώσει για να ενημερώσουμε και εμείς από την πλευρά μας το μηχανισμό του Sky, της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, για να πάμε στο σημείο όπου έγινε αυτό που έγινε. Και εκεί, τέλος πάντων, έμαθα και διάφορα πράγματα. Θα τα κουβεντιάσουμε γύρω σε 7 παρατέταρτο με καλεσμένο. Να σας πω ότι, επειδή πέρασα από εκεί την Παρασκευή το πρωί, το οίκημα άδεια 1979 έμαθα. Άρα 89, 99, 9, 19 είναι 45 χρονών. Άδεια, έτσι. Ισόγειο ήταν κατάστημα. Πρώτος, δεύτερος όροφος, λέει, ήταν αίθουσες. Τώρα βέβαια αυτά έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Ο πρώτος και ο δεύτερος όροφος είναι σπίτια. Ισχύουν δεδομένα πράγματα γύρω από την εσωτερική εγκατάσταση αερίου. Το ξέρετε πλέον πάρα πολύ καλά όλοι. Υπάρχουν δύο κομμάτια επί της ουσίας. Το ένα κομμάτι που έχει να κάνει με την εταιρεία η οποία φτιάχνει το δίκτυο, η οποία, αν καταλαβαίνω καλά, ανήκει σε Ιταλούς και είναι το κομμάτι έξω από το δρόμο του σπιτιού, και είναι και το δεύτερο κομμάτι, το εσωτερικό, το οποίο, για την ευθύνη του οποίου αρμοδιότητα έχει ο ιδιοκτήτης του σπιτιού. Εκεί βέβαια πρέπει να γίνονται, από ό,τι κατάλαβα, γιατί ρώτησα και εγώ δεξιά και αριστερά, τακτικότατοι έλεγχοι, οι οποίοι πρέπει να αφήνουν πίσω τους και κάποια πιστοποίηση.

φυσικού αερίου γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή είναι από το 11. Το εξωτερικό, ξαναλέω, έτσι. Δεν ξέρω εσείς τι κάνετε στην πολυκατοικία σας. Εμείς που έχουμε φυσικό αέριο, γιατί και εγώ ρώτησα, ας σας πω την αλήθεια, στον καυστήρα έχει δύο πυροσβεστήρες οι οποίοι ελέγχονται ετησίως. Υπάρχει σύστημα το οποίο μόλις λέει εντοπίσει διαρροή φυσικού αερίου κλείνει τη γραμμή για να μην έχουμε ντράβαλα. Και επίσης υπάρχει πάντοτε, λέει, μέσα στο χώρο του καυστήρα ένα παράθυρο το οποίο είναι ανοιχτό, αν υπάρξει διαρροή, να φύγει το αέριο, το οποίο είναι, λέει, πιο ελαφρύ από τον αέρα, να φύγει έξω, να εκτονωθεί έξω, να μην μείνει μέσα για ευνόητους λόγους. Ξαναλέω, υπάρχουν προεδρικά διατάγματα, θα μου πεις και τι έγινε, ψάλτη, που υπάρχουν προεδρικά διατάγματα τα οποία ορίζουν το πλαίσιο συντήρησης του εσωτερικού δικτύου. Κάποια πράγματα πρέπει να γίνονται ετησίως, κάποια άλλα πράγματα σε πιο μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Όπως και να έχει, η αλήθεια είναι ότι 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό όλης της ιστορίας. Το πιο συγκλονιστικό όλων αυτών είναι και το ζευγάρι, λέει, που είχε έρθει, λέει, να κάνει εδώ μήνα του μέλητος. Είχανε τελειώσει, λέει, τις διακοπές τους και είχαν κλείσει και την επιστροφή τους. Δηλαδή είχαν κάνει και check-in, που λέμε ηλεκτρονικά, ένα 24ωρο πριν πετάξει η πτήση τους, για να φύγουν τη μέρα που έγινε η έκρηξη, που έγινε, είπαμε, 7:30-8 παρά το πρωί. Πετάγανε 3 ώρα το μεσημέρι από το Βενιζέλος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άντε τώρα ανοίγει πάλι η γνωστή ιστορία, ξαναλέω, τι γίνεται με τους ελέγχους, ποιος κάνει τους ελέγχους, τι χαρτιά αφήνουμε. Τι γίνεται με τα διπλανά σπίτια? Πληροφορίες μου λένε ότι 1-2 από αυτά δίπλα φαίνεται να έχουν αρκετά προβλήματα, και αν στους ελέγχους που θα γίνουν από σήμερα θα πρέπει αυτά να κατεδαφιστούν, πρέπει να φύγουν οι άνθρωποι από μέσα. Κάποια από αυτά νομίζω ότι είναι και διατηρητέα, θέλει ειδική άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού, γραφειοκρατία στο ανάγνωσμα πρόσχομεν. Να δούνε πού θα τους πάνε και πώς θα γίνει η αποκατάσταση και ποιος θα πληρώσει και τι αυτά και τι εκείνα. Χαμός. Μάλιστα. Υπάρχουν, λέει, προεδρικά διατάγματα του 12 για τα πιστοποιητικά και τους ελέγχους κλπ. Να μου πεις, μη σου κάτι στραβή, ψάλτη. Αυτό είναι το ζήτημα. Σωστό και αυτό. Αλλά το ένα θέμα, μεγάλο θέμα είναι αυτό. Το άλλο μεγάλο θέμα είναι τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν την Τετάρτη από την κυβέρνηση για τα καύσιμα. Για τα καύσιμα ουσιαστικά μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης, έτσι, αυτό είναι το βασικό, για 14 μέρες, για 2 εβδομάδες. Επαναλαμβάνω, την περιμένουμε θαύματα, θα μου πεις γιατί, ψάλτη, διότι, λέει, το budget είναι συγκεκριμένο, τα λεφτά είναι δεδομένα, δεν υπάρχουν πολλά. Για να δούμε τι θα δούμε, πόση θα είναι η έκπτωση που θα δώσει η κυβέρνηση, τι έκπτωση θα δώσει και αν θα δώσει παραπάνω έκπτωση από την πλευρά του τα δηληστήρια, από την πλευρά τους τα δηληστήρια, και θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με το πετρέλαιο θέρμανσης και με τα χρήματα τα οποία δίνει η πολιτεία για το επίδομα θέρμανσης. Σήμερα θυμίζω ότι έχουμε και σήμερα αύριο άτυπη σύνοδο για τα ενεργειακά. Να ξέρετε ότι μια επιστολή που έχει στείλει, λέει, στα αρμόδια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο αρμόδιος επίτροπος, ουσιαστικά μιλάει για μέτρα περιορισμού της χρήσης καυσίμων και φυσικού αερίου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα ζητήσουν από τους πολίτες, αυτό αν μπορεί να γίνει ή όχι είναι ένα άλλο θέμα, συγκράτηση στην κατανάλωση. Γιατί δεν έχουμε. Πάλι εκεί η Ευρώπη βρίσκεται λήψη, γνωστή ιστορία, μία έχουμε τα ζητήματα με τους Ρώσους και τους Ουκρανούς, μία έχουμε ζητήματα με το LNG, μία έχουμε ζητήματα από εδώ, μία έχουμε ζητήματα από εκεί, γενικώς έχουμε ζητήματα. Ο λογαριασμός, λέει, πάντως να ξέρετε, όπως έχει προκύψει το τελευταίο χρονικό διάστημα με τις πολύ ψηλές τιμές, ούτε λίγο ούτε πολύ, νότι μου, προσεγγίζει, λέει, μισό για όλη την Ευρώπη, έτσι. Ψέματα, πια όλη την Ευρώπη. Για την Ελλάδα, μισό δισεκατομμύριο το μήνα.

0: σε βενζίνες και φυσικό αέριο. Δηλαδή τα παραπάνω λεφτά τα οποία δίνουμε, γι' αυτό λέει, και μου λέγανε χθες και φίλοι μου βενζινοπόλες, ότι ναι μεν μπαίνουν οι πελάτες μέσα, αλλά βάζουν λιγότερα καύσιμα, γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στην ιστορία όπως τώρα έχει εξελιχθεί. Σας θυμίζω ότι η Αμερική είναι πολύ κοντά στο να βάλει μπλόκο στο ντίζελ. Εμείς παίρνουμε πάνω από το 55-57% λέει ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και υπάρχει μια πρόταση του Εμμανουέλ Μακρόν για αλλαγή των κανόνων, λέει, στη διήλυση, όλα αυτά σε μια προσπάθεια μπας και βρεθεί κάποια λύση. Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Μην είμαστε και πλεονέκτες, όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Γίνονται προσπάθειες. Κατά τ' άλλα, Νότης Παπαγιαννάκος στην ρύθμιση των ήχων. Να σου πω τώρα και τα δύο παιδιά φοιτητές. Ωραία, μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία. Ευτυχώς που είναι Αθήνα όμως και τα δύο, Νότη. Ευτυχώς, βέβαια. Να ξέρεις, έχω μια ακροάτρια φίλη, η οποία το παιδί Αθηναία, εδώ γκάγκαρη, εδώ στο λεκανοπέδιο, και νομίζω ότι πέρασε το παιδί της, όχι στην Πάτρα. Στην Πάτρα νομίζω ότι έχουμε άλλα ζητήματα. Είναι, τα λέγαμε την Παρασκευή, το 7% δεν πήγε να γραφτεί. Γιατί δεν έχουν και σπίτι, είναι ακριβά κλπ. Πού πήγε, νομίζω στο Ηράκλειο πέρασε. Και δεν είναι στα όρια να ανταποκριθεί, ξέρεις τώρα. Στο σπίτι, στα έξοδα, φώτα, νερά, τηλέφωνα. Στα ταξίδια πήγαινε, έλα για το παιδί και λοιπά, και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Αν θα πρέπει, λέει, να το ξανασκεφτούν, να ξαναδώσουν του χρόνου το παιδί. Λοιπόν, στο τηλεφωνικό κέντρο σήμερα, κύριε Αργύρο και Μελιάρη, μεγάλη επιτυχία. Στο 210-48-00-170-174. Ό,τι θέλετε, παιδιά. Εντάξει, τσακαρό Δευτέρα, τα έχουμε πει σήμερα. Πόσο έχει σήμερα, έχει 17, σας είπα. Εγώ περίμενα πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Σήμερα με τη Μιχαλή μια χαρά ήταν. 17 βαθμούς Κελσίου. Είχαμε και αναβήσει. Είχαμε και αναβήσει το Σάββατο. Να ξέρετε, από το σπίτι μου αγγώτουσαν οι βαβούλες. Βέβαια. Και δεν έβρεξε κιόλας. Και ο Θεός με την αναβήση ήταν. Πήγανε κάτι φίλοι μου, κάτι πήγε ο Γιατζόγλου, ας πούμε. Μεγάλη επιτυχία. Και εντάξει, ο Γιατζόγλου που είναι σαν. Εδώ είχα και συνομιλικούς μου που πήγανε μέσα και χτυπιόντουσαν. Τραβάγανε και βίντεο και τα ανεβάσανε. Δεν τρέπονται κιόλας. Τέλος πάντων. Οκ. Απίστευτο καθένας. Γούστα είναι αυτά. Σωστό κι αυτό. Θανάση Καραγιάννη στα ηχητικά, τα οποία δεν θα ακούσουμε και σήμερα όπως πάντα, και θα τα ακούσετε στο μαγκαζίνο το πρωινό. Κυρία Βαρσάμι, μουσικές επιλογές, και ο Πολιωγάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ για να κάνουμε και σήμερα παρέα. Σαν σήμερα είχαμε την Ναυμαχία της Αλαμίνας, 480. Έχω γράψει και έχω γράψει εξετάσεις για την Ναυμαχία της Αλαμίνας. Ο Ξέρξης, στο όρο Σεγάλεο, εκεί είχε βάλει το θρόνο του, λέει, και παρακολουθούσε τις εξελίξεις. Σαν σήμερα επίσης είχαμε τη Ναυμαχία της Πρέβεζας το 1538, όταν ο τουρκικός στόλος, λέει, υπό τον Χαϊρεντίν Πασά, γνωστότερο και ως Μπαρμπαρόσα, καταναυμαχεί το συμμαχικό στόλο με επικεφαλής τον Γενοβέζο Ναύαρχο, τον Ντόρια. Σαν σήμερα ο Κώστας Κεντέρης, το 2000, περάσαν 26 χρόνια, κερδίζει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ τα 200 μέτρα. Άλογο. Ο μοναδικός λευκός. Με 20-09. Λοιπόν, αυτά για την σημερινή ημέρα, για να είμαστε εντάξει και να μην έχουμε και ζητήματα. Τι γίνεται πρωί-πρωί, βλέπω κινησούλα. Όχι κάτι το ιδιαίτερο, εντάξει. Όχι κάτι ιδιαίτερο, γιατί βλέπω τα μηνύματά σας. Λοιπόν, βλέπω πολλά μηνύματα έχετε στείλει μέσω Viber. Χαίρομαι πάρα πολύ. Θα τα δούμε αναλυτικά αμέσως μετά. Φτάσαμε για τους τίτλους. Όχι, έχουμε ακόμα λίγο χρόνο. Πάρα πολύ ωραία. Ο Πάπας, λέει, ζήτησε συγγνώμη για μια ακόμα φορά. Θέλω να δω τον Πάπα για σεξουαλική κακοποίηση στα παιδιά. Στη Γαλλία πήγε αυτή τη φορά. Μια κλειστή συνάντηση, λέει, στη Λούρδη με 7 θύματα ιερέων. Δεν τελειώνει με τίποτα αυτή η ιστορία με τους καθολικούς, να ξέρετε. Όπου και να πάει, ο εκάστοτε Πάπας πάντα συγγνώμη ζητάει. Η Εθνικά είναι 1-0, Υπεράλες, βούνταμα. Για τον Θεό. Εν τω μεταξύ υπήρχαν και δημοσιεύματα, λέει, που. Εντάξει, δεν έλεγαν και τα καλύτερα λόγια για την Ελλάδα και ότι αυτό και ότι ήταν τυχαίο το γεγονός, αλλά μου στείλανε μηνύματα φίλοι ακροατές οι οποίοι παρακολούθησαν τον αγώνα ότι η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή. Μπράβο. Μπράβο. Τώρα έχουμε 2 νίκες, είμαστε πρώτοι, και τώρα παίζουμε με τους Ολλανδούς, οι οποίοι Ολλανδοί κέρδισαν 2-1 μέσα στη Σερβία, το Βελιγράδι, στο Βελιγράδι, τους Σέρβους. Και έπαιξε και ο Γιώβιτς από την ΑΕΚΑΡΑ. Δεν ξεκίνησε βασικός, αλλά πέρασε, λέει, στην ανάπαυλα και ήταν εξαιρετικός. Μπράβο στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, μπράβο στα νέα παιδιά, συγχαρητήρια. Για να δούμε τι θα δούμε. Και είχαμε και Ολυμπιακός ΠΑΟ και το Super Cup. Επικράτησε Ολυμπιακός με 101-96. Ωραία. Μ' αρέσουν αυτά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα νομίζω να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά εδώ θα είμαστε και πάλι να δούμε και τα μηνύματά σας και τις καλημέρες και να δούμε πώς ξεκινάμε, τι κάνουμε, πού βρισκόμαστε, πού πατάμε για να οριοθετήσουμε και τις τελευταίες μέρες του Σεπτέμβρη. Καλημέρα σας, Sky 100,3.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου, στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
4: Τα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
5: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
6: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
4: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
7: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
4: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
8: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
4: Καθημερινά στις 18:30 το απόγευμα στο Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε καφετέρια στην οδό Κασταναμής 142 στη Νέα Ιωνία, που βρίσκεται στο ισόγειο Τριώροφου κτηρίου. Με τη συνδρομή της πυροσβεστικής απομακρύνθηκαν με ασφάλεια οι ένοικοι της πολυκατοικίας. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ρόδων από το ύψος της οδού Εικονίου και στην οδό Κασταναμής από το ύψος της πλατείας Πανετολίου. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων από την έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την ταυτοποίηση των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης, επικεντρώνονται στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, καθώς ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του πετρελαίου Brent καταγράφονται σε άνοδο 1,7%. Οι συνομιλίες με το Ιράν αναμένεται να ξαναρχίσουν τις επόμενες μέρες, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, μία μέρα αφού απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμα και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης, όπως είπε. Υπογράμμισε ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό και τις 5 συλλήψεις ατόμων κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική μέχρι 25 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 6 και 33 πρώτα λεπτά. Τα καλύτερα εύχομαι για όλους για να περπατήσει καλά η εβδομάδα. Ξέρω, τσακαλώ Δευτέρα, παιδιά. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, είπαμε. Ενδεχομένως οι Δευτέρες πρέπει να τις αλλάξουμε. Ξέρω εγώ τώρα, να μην καδουλεύουμε τις Δευτέρες, να αλλάξουμε τα ονόματα της Δευτέρας. Δεν ξέρω πώς θα γίνει δουλειά. Καταλαβαίνω, το βλέπω και στα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε. Λοιπόν, βλέπω στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, πριν από λίγο βγήκε αυτό, ότι σήμερα λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος θα απευθύνει, λέει, μήνυμα προς το Αμερικανικό Έθνος από το Οβάλ Γραφείο. Τι να άραγε να ετοιμάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ε? Γιατί δευτεριάτικα να ξεκινήσει η εβδομάδα των Αμερικανών με αυτό. Για να δούμε. Να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Σάβα που έχει στείλει πρωί-πρωί το μήνυμά του. Ξαναλέω μέσω του Viber. Θυμίζω 698-123-1003. 698-123-1003. Ό,τι θέλετε. Καλημέρες, σχόλια, σχολιανά. Εδώ είμαστε, τα διαβάζουμε τα πιο πολλά. Κάνουμε προσπάθεια δηλαδή, δεν είναι και πολύ εύκολο, αλλά εντάξει, γιατί δεν θα κάναμε τίποτα άλλο, μόνο μηνύματα θα διαβάζαμε. Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα. Δεν είναι τυχαία στην περίπτωση των ανθρώπων που ταξιδέψανε από την άλλη άκρη του κόσμου στη χώρα μας και χάθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Σωστό, δεν έχεις άδικο, δεν είναι ζήτημα, εντάξει. Η αλήθεια πάντως είναι ότι με αφορμή τώρα το τραγικό αυτό περιστατικό με τους 6 ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους, άνοιξε πάλι η γνωστή ιστορία των υποχρεώσεων που έχουμε όλοι μας. Ας πούμε πάλι τώρα, μίλαγα χθες με ένα παράγοντα ο οποίος μου έλεγε ότι ρε παιδί μου, υπάρχουν στα σπίτια, ακούσατε ας πούμε στο δελτίο ειδήσεων, ότι στο Ηράκλειο της Κρήτης, λόγω μάλλον της βροχής η οποία είχαμε στην ευρύτερη περιοχή, είχαμε λέει πάλι μπαλκόνια τα οποία υποχώρησαν. 2 περιπτώσεις κατάρρευσης τμήματων μπαλκονιών σε διαφορετικές περιοχές στο Ηράκλειο της Κρήτης χθες το απόγευμα, που δεν αποκλείονται λέει να συνδέονται με την πολύ βροχή η οποία έπεσε. Με λίγα λόγια, για να επανέλθω, μου έλεγε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, καλή του, αλλά θα τα πούμε, ξέρω εγώ, μες την εβδομάδα συνεννοηθούμε. Υπάρχει ένα κομμάτι κτισμάτων στη χώρα τα οποία έχουν κάποια χρόνια στην πλάτη τους. Δεκαετίες στην πλάτη τους. Άρα. Αυτά δεν πρέπει με κάποιον τρόπο να ελέγχονται ή να πρέπει, ξέρω εγώ, να τα κοιτάνε. Διότι κάποιος κύκλος κλείνει ακόμα και στον πετό. Και θυμηθείτε τώρα τι έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια, τα 50, ξέρω εγώ, 40, 60 χρόνια. Γιατί κάποια σπίτια είναι πραγματικά μεγάλης ηλικίας. Μάλιστα μου λέγανε και από το Δήμο της Αθήνας, και όχι μόνο από το Δήμο, γενικότερα, μίλαγα τώρα με αφορμή και την πλάκα γίνει στην περιοχή, ότι οι κάτοικοι της Πλάκας, νομίζω το ακούσατε το Σαββατοκυριακό, έχουν ζητήσει κατ' επανάληψη, ειδικά για την Πλάκα, αλλά και άλλες περιοχές, με την αντιστοιχία της κατάστασης της Πλάκας, ότι πρέπει να υπάρχουν δίκτυο πυροσβεστικών κρούνων, γιατί μπαίνουν τα πυροσβεστικά και δεν μπορούν να πάνε πολύ γρήγορα, και αν πάνε μπλοκάρουν, θέλει πιο μικρά πυροσβεστικά οχήματα τα οποία θα μπουν μέσα, αλλά θα πρέπει να έχουν νερό. Αν προκληθεί κάποια πυρκαγιά να την αντιμετωπίσουν και λοιπά. Ζητάνε οι άνθρωποι που μένουν εκεί να υπάρχουν ασκήσεις ετοιμότητας αν κάτι συμβεί, που πρέπει να πάνε, πώς πρέπει να κινηθούν. Τα αυτονόητα ρε παιδί μου. Αλλά θα μου πεις, είναι ένα ζήτημα αυτό τώρα, τα αυτονόητα. Αυτονόητα. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Βλέποντας λέει το κτίριο πως κατέρευσε, θα πρέπει λέει κάποια στιγμή να ανοίξει συζήτηση για το θέμα της κατεδάφισης τείχων όταν γίνονται ανακοινήσεις, και τι επίπτωση έχει αυτό στη στατικότητα των κτιρίων. Κανείς δεν ελέγχει τίποτα, αφαιρούνται τείχοι, κολόνες, δοκάρια και θα διαμορφωθούν νέοι χώροι λέει με γυψοσανίδες κλπ. Και αυτό επίσης είναι μεγάλο ζήτημα. Προφανώς. Κάποιοι τείχοι, ξέρω εγώ, πέφτουν. Κάποιοι, κάτι φτιάχνεται ενδιάμεσα. Εκεί δεν ξέρω, γίνεται έλεγχος ποτέ. Δεν ξέρω, αλήθεια σας το λέω. Δεν έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία. Λάζαρε, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Όλα να πάνε καλά. Καλημέρα, Τάκη. Για όσους ασχολούνται, λέει, καθιονδήποτε τρόπο, λέει, με τον τουρισμό, με αφορμή την έκρηξη στην Πλάκα, αναπροσαρμόστε, λέει, τα ασφαλιστήρια αστικής ευθύνης. Κληρονόμοι, λέει, των Αμερικανών εύκολα θα ζητήσουν 2 ή 3 εκατομμύρια δολάρια για κάθε θύμα, λέει ο Τάκης. Δεν ξέρω τώρα, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο καλούμαστε να το δούμε. Επίσης, ανοίγει, καταλαβαίνω, και ένα ζήτημα για τα Airbnb πάλι. Για το ζήτημα των ελέγχων στα κτίρια αυτά, στα διαμερίσματα αυτά. Και βέβαια δεν έχει να κάνει μόνο με αυτά, έχει να κάνει και με αυτά, για να είμαστε σωστοί, έτσι. Για ευνόητους λόγους. Καλημέρα, Αβραάμ. Πάλι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση έπεται των εξελίξεων. Μα θα ήταν έκπληξη, Αβραάμ, αν όλη η ιστορία, η Ευρώπη θα ήταν μπροστά από τις εξελίξεις. Γυραιά Ήπειρος λέει με τα όλα της, λέει ο Αβραάμ. Καλημέρα, Αβραάμ. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Δίκιο, έχεις όλα. Σ' όλα. Όπως ακριβώς το γράφεις. Για σκέψου η Ευρώπη, ας πούμε, να ήταν μπροστά, και να ήταν προετοιμασμένη. Μέχρι τώρα έχει αποδείξει ότι ό,τι και να συμβεί, πίσω είμαστε. Από πίσω τρέχουμε στα γεγονότα. Λοιπόν, καλημέρα στην Ελένη που λέει συγχαρητήρια στην εθνική μας ομάδα. Μπράβο, Ελένη, έχεις δίκιο. Είναι μια ικανοποίηση, ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα. Εγώ να σας πω την αλήθεια, επειδή δεν ήταν τον αγώνα και έπεσα για ύπνο, νότι λέω τώρα ποιος ξέρει. Και σηκώθηκα και πρωί, ας πούμε έτσι. Άνοιξε το μάτι μου μια μισή ώρα. Πέρα για το σκουπιδιαρέικο απ' έξω εκείνη την ώρα. Οι έρμοι και αυτοί έχουν βραδινή βάρδια. Είμαστε και ηλικιωμένοι, ξυπνάμε τον παραμικρό θόρυβο. Α, κατάλαβες τώρα, φιλακρότη. Λέω για να δω πόσο ήρθε η εθνική. Και βλέπω 1-0. Είναι ικανοποιητικό, ρε παιδί. Θα πεις τώρα αυτό σε καίει ψάλι. Όχι, ρε παιδί μου, δεν με καίει. Αλλά έχει μια ικανοποίηση το γεγονός. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, τι γίνεται, ρε παιδιά, με τη συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ? Διότι, ξέρετε, η ιστορία λέει των αυξήσεων στα καύσιμα, όπως είναι κατανοητό, μετακυλίεται παντού. Επίσης λέει, έχουν τσιμπήσει λέει και οι συσκευασίες και τα υλικά συσκευασιών κλπ. Λιγότερα λέει θα είναι τα προϊόντα που θα περιλαμβάνονται στην πρωτοβουλία για χαμηλότερες τιμές Νοέμβρη-Δεκέμβρη, διότι πάμε, θυμίζω, έχουμε τον Σεπτέμβρη, γιατί τα μέτρα ανακοινώθηκαν παραμονή 31 Αυγούστου, αλλά τρέξανε τον Σεπτέμβρη και πάμε και τον Οκτώβρη. Κωνσταντίνα, κάτσε καλά, για θα σε δαγκώσω. Εντάξει, μου στέλνεις εμένα μηνύματα πρωί-πρωί. Κανόνισε, κακομοίρα μου, κανόνισε. Και δεν τα έχουμε πει και τώρα τελευταία. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Χαιρετισμούς, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, ακριβότερα λέει θα πονούνται από τις επόμενες μέρες γαλακτοκομικά. Υπάρχει ένα θέμα εκεί, λέει, με τη φέτα, Έχω κάνει μια πρώτη κουβέντα, ίσως αύριο να τα πούμε αναλυτικά. Να ξέρετε ότι σε λίγο η φέτα μπορεί να είναι ένα προϊόν το οποίο να μην υπάρχει στα ελληνικά σούπερ. Ή να υπάρχει όχι φέτα, αλλά λευκό τυρί. Το οποίο, ναι, μπορεί να είναι φέτα, αλλά δεν είναι φέτα επίσημα. Γιατί η φέτα παράγεται με συγκεκριμένη αναλογία προϊόντων κλπ. Λοιπόν, επικρατεί λέει και έντονη ανησυχία ότι ο Νοέμβριος θα σπρώξει παραπάνω τις τιμές, αν συνεχιστούν τα ζητήματα με την ακρίβεια η οποία υπάρχει. Εν τω μεταξύ, γενικά το σκηνικό είναι, ρε παιδί μου, δύσκολο. Και μέσα σε όλα αυτά, κάτσε να το πω και αυτό γιατί δεν. Έχω δύο πράγματα που έχω σημειώσει. Τι ήταν αυτό που είπε ο Χάρης το Χάρης για τα κόμματα, λέει, των νοικοκυραίων και τα κόμματα, πώς το είπε τους άλλους, οι νοικοκύριδες και οι κακομύριδες. Μα λέγονται τέτοια πράγματα. Θυμίζω και τη δήλωση που είχε κάνει ο κύριος Κουλουνδίνας. Όχι, ρε, Κουλκουδίνας, δεν ψάλτη. Είναι βουλευτής Πιερίας. Αυτός είχε πει, λέει, αν δεν έχετε 10 ευρώ στην τσέπη σας, να βάλετε βενζίνη. Λέει, να πάτε με τα μέσα μεταφοράς. Ωραίος δήμος. Ωραίο κλίμα φτιάχνουν. Μα είναι δυνατόν να λέγονται τέτοια πράγματα περί νοικοκύριδων και κακομύριδων? Τα κόμματα, λέει, υπάρχουν, λέει, τα κόμματα, λέει, τα οποία, λέει, στηρίζουν νοικοκύριδες και υπάρχουν και τα κόμματα που στηρίζουν κακομύριδες. Ώστε υπάρχουν τέτοιες κατηγορίες, ας πούμε, πολιτών. Ή θα είσαι νοικοκύρης ή θα είσαι κακομύρης. Μάλιστα. Όπως επίσης, και είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα αυτό, είναι το δημοσίευμα της Wall Street Journal, στο οποίο είδα και ένα βίντεο, να σας πω την αλήθεια, μου στείλατε εσείς γιατί είσαστε γατόνια, το έχω πει εγώ, ότι τέτοιοι ακροατές δεν υπάρχουν. Και δεν το λέω για να το πω, το λέω και το πιστεύω. Υπάρχουν κάποιοι τους οποίους πλέον τους τσεκάρω. Μου στείλανε λοιπόν ένα βίντεο που δείχνει την επίσκεψη που έκανε η κυρία Γκυλφόιλ, η Αμερικανίδα πρέσβης, στη Ρουμανία, με εκπροσώπους, λέει, των κομμάτων της συμπολίτευσης, οι οποίοι, λέει, κάνανε και τις κινήσεις εκείνες και έπεσε, λέει, η κυβέρνηση στη Ρουμανία γιατί δεν ευνόησαν τον κάθετο άξονα και το αμερικανικό LNG. Και είπε, λέει, φέρεται να είπε κυρία Γκυλφόιλ ότι αυτό, λέει, μπορεί να το κάνουμε οπουδήποτε στα Βαλκάνια, δηλαδή να δημιουργήσουμε πολιτικές εξελίξεις, μπα, ακόμα και στην Ελλάδα. Και αν κατάλαβα καλά, ο κύριος Παπασταύρου αντέδρασε στην τοποθέτηση αυτή της κυρίας Γκυλφόιλ. Θα μου πεις, πέφτεις από τα σύννεφα, ψάλτη. Δεν ξέρω, θα μου πεις από την άλλη μεριά, βλέπεις και τον Αμερικανό πρόεδρο, τη συμπεριφορά, την τάση, τις δηλώσεις, τον τρόπο με τον οποίο θυμίζω την ιστορία των δασμών κλπ. Αλλά περιμένω να δω τι θα πει από τη δική του πλευρά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα, αν ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό, το οποίο ξαναλέω έχει πολύ ενδιαφέρον για να λέγεται κάτι τέτοιο εν έτη 2026. Διότι αν θυμάμαι καλά, η δημοκρατία ή στη δημοκρατία ο κυρίαρχος λαός αποφασίζει. Λέω εγώ τώρα. Αντώνη, καλημέρα, καλημέρα στη Λίμνο. Άρεσε, Αντώνη, τι ωραία που είναι. Ήρθα πριν 2 χρόνια στο νησί σου. Υπέροχα. Υπέροχα, υπέροχα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ωραίο νησί. Άτυχο μεν εκεί που είναι, αλλά συνεχίζει να είναι πάρα πολύ ωραίο. Ελαδάρα, υπέροχη. Καλημέρα, Πινελόπη. Καλημέρα στο κέντρο. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Γιώργο. Ρωτήστε, λέει, αν η τροχονόμος τηλεφόρος Χριστού στο τέλος προς Ασπρόπυργο, λέει, πού είναι. Ας τη Χριστού, Πότε πήγα, την Παρασκευή που πήγα στο κέντρο, παιδιά, είχα καιρό να πάω στο κέντρο και πήγα με τη μηχανή, όπως καταλαβαίνετε. Θα μου πει στο κέντρο, στο κέντρο, ναι. Παιδιά, παντού τροχονόμος. Παντού, παντού, παντού, παντού, παντού. Και νέα παιδιά. Την είχανε τον έλεγχο της κίνησης πάντως, δηλαδή δεν τους κυνηγούσε η κίνηση. Η κίνηση πήγαινε με τους τροχονόμους. Ειδικά εκεί στο Χίλτον μπροστά που ήταν ένας νεαρός, και πού άλλο είδα μια κοπελιά, είδα, η οποία ήταν γατώνη στην κυριολεξία. Μπράβο. Α, μπήστε και τι να προλάβουν να κάνουν. Εντάξει, αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει να είναι παντού, ιδιαίτερα τα πρωινά. Αλλά και όλες τις ώρες αιχμής όπου υπάρχει πρόβλημα. Καλημέρα, Σπασία, καλή εβδομάδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Σήμερα λέει πάρκα για δουλειά 8. Τι λες, παιδί μου, και έχεις εξύπνιος από τέτοια ώρα, Κάθε μέρα λέει πάω στις 6. 3 μέρες λέει και τα 54 μου και μου φαίνεται απίστευτο. Λέει που έχω πατήσει μισό αιώνα ζωής. Μα. Και πού να δεις, και άμα είσαι πιο μεγάλος, Βαγγέλη μου, καλημέρα. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Ιωάννα. Ωραία, η Ιωάννα είναι στο Μόντρεαλ, στον Καναδά. Δεν θα έμεινα ποτέ, λέει, ξανά σε Airbnb στην Αθήνα. Ως τουρίστρια με τρομάζει το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποιος αρμόδιος φορέας που να ελέγχει αυτά τα καταλήμματα και να διασφαλίζει ότι τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Καλά, δεν είναι, νομίζω ότι μεταξύ μας, Ιωάννα, δεν νομίζω ότι είναι μόνο για την Ελλάδα αυτό το ζήτημα. Νομίζω δηλαδή. Καλημέρα στη Βάλια. Πολύ νεράκι, λέει, έπεσε στο Πήλιο. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Καλημέρα στον Βασίλη. Δεν αξίζει, λέει, στο λαό να περνάει έτσι, λέει ο Βασίλης. Φτώχεια, κρίκια, λέει, και κακομοιριά. Εντάξει, τώρα α δούμε τι θα κάνουμε, γιατί υπάρχουν και ιδιαιτερότητες. Γεια σου, Αναστάσιε. Ποιος είναι? Α, είναι ο παίχτης που βάλει τον γκολ και είναι στο θόκο της Άννας Βύση, που μπήκε, έκανε την έναρξη εκεί πέρα πάνω. Και υπερίπτατο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και καλημέρα να πω στη Μέρη. Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά. Γεια σου, Αντώνη. Καλημέρα. Καλημέρα, Σάκη. Χαιρετισμούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γυμναστική πρωί-πρωί, ερυθυρίο. Τι λες, ρε πουλάκι μου. Εγώ πάω το Σαββατοκύριακο, αλλά πάω λίγο αργότερα. Τέτοια ώρα, ρε Σάκη. Μπράβο. Χαρά στο τα κουράγια σου. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, κύριε Νότη μας, και αμέσως μετά στην παρέα μας θα είναι αντιδήμαρχος του Δήμου της Αθήνας. Θα κουβεντιάσουμε λίγο για αυτήν την ιστορία με την πλάκα. Φύγαμε.
1: Πάμε Breaking Bad.
2: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
1: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
2: Stand-up είναι.
1: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνος το Φάνης.
2: Τότε τι είναι, ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
1: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
3: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
4: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
5: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
9: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Θέλεις ένα κεραμιδοκανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
0: Πάμε αμέσως στην τηλεφωνική μας γραμμή. Στην παρέα μας είναι ο κύριος Ανδρέας Γραμματικογιάννης, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας πλέον του Δήμου της Αθήνας. Τον είχαμε συναντήσει με άλλη αντιδημαρχία, αλλά δεν έχει σημασία. Καθήκοντα. Καλημέρα, κύριε αντιδήμαρχε.
11: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία την πρωινή. Για πέστε μας τώρα εκεί τα νεότερα. Του 79 η άδεια του σπιτιού εκεί στην Πλάκα.
11: Του 79 η άδεια. Άρα δεν είναι τόσο παλιό όσο εμείς είχαμε την εκτίμηση. Στην αρχή, ωστόσο, δεν είναι κάτι που πρέπει να ρεκλειθεί. Λάβετε υπόψη ότι το κτίριο ήταν για άλλη χρήση.
0: Ναι, νομίζω το ισόγειο ήταν κατάστημα και πρώτος δεύτερος ήταν αίθουσες.
11: Πολύ σωστά.
0: Ναι.
11: Και προφανώς θα την κατασκευάσει και δεν υπήρχε φυσικό αέριο τότε, έτσι.
0: Μάλιστα. Το δίκτυο του φυσικού αερίου απ' έξω που υπάρχει, αν καταλαβαίνω καλά, ήταν το 90 που ήταν φωταέριο και μετά το 11. Πληροφορήθηκα ότι φτιάχτηκε το δίκτυο για το φυσικό αέριο. Αλλά ακόμα δεν έχει εντοπιστεί πώς προέκυψε η έκρηξη, κύριε Γραμματικογιάννη, έτσι δεν είναι?
11: Πολύ σωστά. Εμείς από την πρώτη στιγμή ήμασταν στο σημείο και συνδράμουμε την πυροσβεστική στις διαδικασίες της έρευνας. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται και το επόμενο διάστημα. Θα πρέπει ωστόσο να γίνουν... Συγγνώμη. Θα πρέπει ωστόσο να γίνουν και διαδικασίες αντιστήριξης των όμορων που μόλις ολοκληρωθούν θα μας επιτρέψουν να πάμε και σε πιο χαμηλά επίπεδα για να δούμε τι συμβαίνει ακριβώς.
0: Μάλιστα.
11: Άρα έχουμε ακόμα δουλειά μπροστά μας.
0: Ναι. Στα όμορα τι γίνεται? Υπάρχει πληροφορία ότι ενδεχομένως κάποια από αυτά θα πρέπει, λέει, να κατεδαφιστούν. Ισχύει κάτι τέτοιο ή ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο συμπέρασμα αυτό?
11: Οι πρώτοι έλεγχοι έγιναν. Οπτικά τουλάχιστον η εκτίμηση είναι ότι τόσο το αριστερό όσο και το δεξί, τα εντελώς όμορα δηλαδή.
0: Αυτά που ακουμπάνε δηλαδή στο.
11: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτά που έπαθαν και τις μεγαλύτερες ζημιές από την έκρηξη. Έχουν σοβαρά προβλήματα. Δεν είναι κατοικήσιμα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Αυτά είναι διατηρητέα. Είναι διατηρητέα.
11: Το ένα, τα δύο είναι.
0: Άρα θέλει ειδική άδεια αν χρειαστεί κατεδάφιση, έτσι δεν είναι? Πρέπει να πάρει άδεια από τον πολιτισμό κλπ.
11: Ναι, ναι. Σωστά,
0: και λίγο
11: σωστά,
0: μπερδεμένη σωστά. Από ό,τι έμαθα η διαδικασία.
11: Είναι μπερδεμένη, αλλά μιλάμε τώρα για ένα κτίριο το οποίο έχει υποστεί τεράστιες ζημιές. Δεν είναι
0: σωστό.
11: Μια απλή διαδικασία. Αυτή και θέματα τώρα πολιτικής προστασίας, το πούμε έτσι. Γιατί μπορεί κάποιος να περάσει από κάτω, να γίνει κάποιο ατύχημα. Αυτό είναι και μια βροχή, έτσι. Δεν χρειάζεται να
0: γίνει. Δεν θέλει και πολύ. Δεν θέλει πολύ.
11: Δεν θέλει και πολύ,
0: ακριβώς. Και να γίνει και επικίνδυνα. Να σας πω, με βάση το μήνυμα, την έκκληση που είχαν στείλει κάτοικοι της Πλάκας και νομίζω ότι είχε κοινοποιηθεί και στο Δήμο με αφορμή την κατάσταση που επικρατεί στο Δήμο με τα δίκτυα κρουνών ή ξέρω εγώ με ασκήσεις σε περίπτωση που κάτι συμβεί, έκτακτες ασκήσεις κλπ. Ο Δήμος μπορεί να συνδράμει, μπορεί να συμμετέχει ή απλώς ενημερωνόταν για την ιστορία αυτή?
11: Ο Δήμος εκ των πραγμάτων δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα πυρασφάλειας, σε θέματα, ούτε τη γνώση κιόλας, σε θέματα, ας το πούμε έτσι, αστοχιών των έργων του φυσικού αερίου, είτε μιλάμε για το εξωτερικό, είτε μιλάμε για μια εσωτερική εγκατάσταση.
0: Okay.
11: Από εκεί και πέρα ο Δήμος τρέχει, κάνει ασκήσεις, έχει κάνει και στο παρελθόν, συνεχίζει και κάνει ασκήσεις πεδίου, για θέματα τα οποία όντως είναι ο κύριος, ας πούμε έτσι, ενδιαφερόμενος. Ας πούμε, για τη φωτιά έγινε πρόσφατα, κάνω μια πολύ μεγάλη άσκηση στις κατασκηνώσεις που είχε ο Δήμος, τον Άγιο Ανδρέα.
0: Ναι, καλά, άστο τον Άγιο Ανδρέα.
11: Για
0: πάμε,
11: θέματα, κάναμε για θέματα. Ναι.
0: Η πλάκα έχει ιδιαιτερότητες, διότι οι δρόμοι είναι μικροί. Οι δρόμοι δηλαδή είναι πεπερασμένοι. Αν υπάρχει κανένα παράνομο αυτοκίνητο, παρκαρισμένο κάπου τέλος πάντων, δεν χωράει να περάσει το πυροσβεστικό. Αυτό λέγανε οι κάτοικοι. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει ιδιαιτερότητες η πλάκα.
11: Η πλάκα έχει σαφέστατα πολλές ιδιαιτερότητες και μάλιστα τα τελευταία 10-15 χρόνια ουσιαστικά ό,τι κτίριο υπάρχει στην περιοχή, το μεγαλύτερο ποσοστό, έχει μετατραπεί από οποιαδήποτε χρήση είχε στο παρελθόν σε Airbnb.
0: Ναι, αυτό αλήθεια, αυτά ενημερώνεστε εσείς. Δηλαδή θέλω να πω η πολλοδομία τώρα που ακόμα υπάρχει στους Δήμους. Οι αλλαγές χρήσης ή ξέρω εγώ οι ανακατασκευές σε σπίτια που μπορεί να πέφτει κάποιος εσωτερικός στίχος και να γίνεται κάτι άλλο. Υπάρχει ενημέρωση ή αυτά δεν υπάρχουν ενημερώσεις κύριε Γραμματικό Γιάννη?
11: Και νομίζω τώρα μπαίνουμε στην ουσία του πράγματος. Εάν γίνονται σοβαρές μετασκευές, όπως είπατε και εσείς, ένα στίχος να φύγει και τα λοιπά, ή να αλλάξουν τα ιταμή του κτηρίου, εκεί που δεν είχε φυσικό αέριο, να μπει φυσικό αέριο.
0: Α, ήταν μείνει τα ηλεκτρομηχανολογικά.
11: Τα ηλεκτρομηχανολογικά.
0: Τα ξέρετε, λοιπόν, εμείς δεν τα ξέρουμε. Πάμε τα ήταν μη, ωραία.
11: Εκεί λοιπόν πρέπει όντως να εκδίδονται οικοδομικές άδειες και να γίνεται μια συγκεκριμένη διαδικασία όπου μετά πρέπει να πάει και έλεγχο της δόμησης για να δει ότι έχουν γίνει σωστά κτλ.
0: Μάλιστα. Αυτά γίνονται.
11: Γίνονται αυτά.
0: Έλατε.
11: Μπράβο.
0: Γίνονται.
11: Αν η προσωπική μου η ταπεινή άποψη είναι ότι το θεωρώ πολύ δύσκολο σε όλες αυτές τις μετασκευές σε Airbnb να έχει ακολουθηθεί η σωστή διαδικασία.
0: Ναι.
11: Και λάβετε υπόψη αυτή κάτι, και αυτό συνδέεται και με την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα πετράλαινα που μπορεί. Ναι, μεν ο μηχανισμός να είναι διαφορετικός από εδώ, αλλά η παθογένεια είναι η ίδια. Γίνονται έλεγχοι.
0: Εκεί να θυμίσω στα Πετράλωνα γινόντουσαν εργασίες στο διπλανό παλιό κτίριο. Κατέρευσε προφανώς, έπεσε την ώρα που τον γκρεμίζανε και έπεσε ένα στίχος και έπεσε η πολυκατοικία όλη, έτσι.
11: Αυτό λέω. Και ο μηχανισμός είναι διαφορετικός, αλλά η παθογένεια είναι η ίδια.
0: Ναι.
11: Δηλαδή,
0: να σημειώσω.
11: Όντως ελέγχονταν όλα αυτά.
0: Κύριε Γραμματικό Γιάννη, να πούμε ότι στην περίπτωση της πλάκας δεν ήταν το πρόβλημα το Airbnb. Από πάνω ήταν το ζήτημα. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, και το Airbnb δεν είχε δίκτυο. Καλά καταλαβαίνω.
11: Είχε δίκτυο παλαιότερα, ναι, το οποίο όμως διακόπηκε λόγω πολεοδομικών αφαιρεσιών, εξωγνωρίζω εγώ.
0: Α.
11: Την αρχή είχε δηλαδή, προφανώς.
0: Άρα το πρόβλημα, τώρα, η έκρηξη έγινε στο δεύτερο, έχουμε αυτή την εικόνα. Γιατί εκεί υπήρχε λέει, ενεργός, ενεργή γραμμή φυσικού αερίου.
11: Αυτό, όπως ξέρω, πιθανολογείται και από την πυροσβεστική. Αλλά ουσιαστικά αυτό είναι που κάνει και ο Δήμος της Αθήνας αυτή τη στιγμή. Θα αντιστηρίξουμε τα δύο πλαϊνά κτίρια για να μπορέσουμε να σκάψουμε πιο βαθιά, να βρούμε και άλλα ευρήματα που ψάχνουν η πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Ενδεχομένως να υπάρχει δηλαδή.
11: Έχουμε και άλλες. Ναι, έχει ακόμα δηλαδή μέλλον η όλη κατάσταση. Ναι.
0: Σε καλό δρόμο είστε, κύριε Αντιδήμαρχε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, την καλημέρα μου.
11: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Κύριος Ανδρέας Γραμματικογιάννης είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου της Αθήνας. Πολιτικός μηχανικός, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο άνθρωπος. Είναι θέμα τώρα, θεματάρα τώρα. 6 νεκροί. Καλημέρα, Ηρακλή, χαιρετισμούς. Γεια σου, Τασούλα. Καλημέρα στις Σέρες. Γεια σου, Μάριε, καλημέρα. Συγχαρητήρια να πούμε για τη μεγάλη μας νίκη. Για το ανακοινίζω 2026 δεν έχω κάτι. Ξέρω ότι 30 του μηνός λίγουν, γιατί μου με ρωτούσε και κάτι λέγαμε τον Κεραμιτζόγλου την Παρασκευή. 30 την Τετάρτη τελειώνει η ημερομηνία που πρέπει να υποβάλλετε χαρτιά για να πάρετε το αρχικό πράσινο φως. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι μπαίνετε, αλλά. Καλημέρα, Ιωάννα. Για να κλείσω, το θέμα με τα Airbnb είναι αρκετά σοβαρό. Ο καθένας που έχει ένα σπίτι, μικρό ή μεγάλο, καινούριο ή παλιό, το μετατρέπει σε βραχυχρόνια μίσθωση. Ειδικά λέει, αν το σπίτι είναι παλιό, γίνεται μια ανακαίνιση με λιγότερα χρήματα που κανείς δεν ελέγχει. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα το μόνο που ζητάει είναι να ανεβάσει ό,τι άδειες έχεις. Και αυτό είναι συμφωνείς με τους όρους και γίνεσαι ξαφνικά επιχειρηματίας. Κανένας φυσικός έλεγχος δεν γίνεται, λέει η Ιωάννα. Αυτά. Έχω αρκετά μηνύματα δικά σας. Θα τα βρούμε στην πορεία και τις επόμενες ώρες. Ο κύριος Γιαννίρης είναι εδώ για το αναλυτικό μαγκαζίνο στις 7 εδώ στο Sky 100,3. Θα πάμε διαφημίσεις πρώτα. Θα τα πούμε στις 7 και 4. Καλημέρα σε όλους. Sky 100,3.
12: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
13: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Isomat Premium.
13: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Isomat Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο, πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
14: Isomat Premium.
13: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
15: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
16: Το έχω δει στο σινέμα.
17: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
18: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
19: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
18: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
20: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
21: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το
22: η ώρα είναι 7.
23: Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
24: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
23: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
24: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
25: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2-3-82-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
26: Bella FM.
27: Μου φιλέα Fogg.
28: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
27: Fogg. Τι κοιτάς στο χάρτη?
28: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
27: Και πώς γίνεται αυτό?
28: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
27: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
28: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
27: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νάτσο Παγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργα και η κυρία Θεσμίνα Χριστοπούλου στην αρχισυνταξία, η Τζέση Αμπτουλάη και ο Θανάσης Καραγιάννης στην παραγωγή και η Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφετέρια στην οδό Κασταμονής 142 στην Νέα Ιωνία, σε ισόγειο τριώροφου κτηρίου. Μέσα στη συνδρομή της πυροσβεστικής απομακρύνθηκαν με ασφάλεια οι ένοικοι της πολυκατοικίας. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων της πλάκας, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την αναγνώριση των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη είναι και οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης. Παρεμβάσει για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας άνοδο 2%. Οι συνομιλίες με το Ιράν αναμένεται να ξαναρχίσουν τις επόμενες ημέρες, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, μία ημέρα αφού το απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό και τις 5 συλλήψεις ατόμων κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός, χορεύτρια και χορογράφος Ελένη Προκοπίου, σε ηλικία 87 ετών. Ήταν μια από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλαιού ελληνικού κινηματογράφου για πολλά χρόνια, παρτενέρ του Βαγγέλη Σιλινού. Από το 1960 που έκανε ντεμπούτο στον κινηματογράφο μέχρι το 1972 έλαβε μέρος σε συνολικά 23 ταινίες. Σπουδαία νίκη για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία επικράτησε εκτός έδρας με 1-0 της Γερμανίας για τη δεύτερη αγωνιστική του Nation League, παίρνοντας ιστορικό διπλό με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης. Και στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κατέκτησε την 5η συνεχόμενη χρονιά του Super Cup Ελλάδος, καθώς επικράτησε το τελικό του ΠΑΟΚ με 101-96. Και ο καιρός, η θερμοκρασία στην Αθήνα από 20 έως 24 βαθμούς και στα νότια και δυτικά 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Να περάσουμε μια λίγη παράθεση των ειδήσεων. Και η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε καφετέρια στην οδό Κασταμόνης 142 στην Νέα Ιωνία, που βρίσκεται στο ισόγειο τριώροφου κτηρίου. Με τη συνδρομή της πυροσβεστικής απομακρύνθηκαν με ασφάλεια οι ένοικοι της πολυκατοικίας. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και κλιμακοφόρο και βραχιονοφόρο όχημα. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ρόδων από τέψεις της οδού Εικονίου και στην οδό Κασταμονής από τέψεις της πλατείας Πανετολίου. Πάμε να ακούσουμε αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στην κάμερα και στο μικρόφωνο της ΕΡΤ.
1: Αποκοιμήθηκα στο σαλόνι και όταν ξύπνησα να πάω στο υπνοδωμάτιο που κοιμόταν η σύζυγος και βλέπω την η τέντα είχε αρπάξει. Είχε πιάσει φωτιά όλο το μπαλκόνι και προχωρούσε προς τα μέσα.
2: Ακούστηκε έντονη έκρηξη. Μπαμ! Εγώ μέχρι να δω τις φυλές, τα ακούσαν πρώτα στο πρώτο όροφο τα παιδιά. Ειδοποίησαν ευτυχώς αμέσως την προσβεστική. Εδώ κάλεσε.
3: Εγώ κάλεσα την προσβεστική.
2: Εγώ με λίγα δευτερόλεπτα από το κρότο είδα φωτιά έξω από το παράθυρό μου.
0: Σπουδαία νίκη για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία επικράτησε εκτός έδρας με 1-0 της Γερμανίας με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης για τη δεύτερη αγωνιστική του Nation League, παίρνοντας ιστορικό διπλό μέσα στο Γερμανία. Η εθνική μας ομάδα είναι πλέον επικεφαλής στο δεύτερο όμιλο με 6 βαθμούς και σε 2 αγώνες και στοχεύει σε μία από τις 2 πρώτες θέσεις που οδηγούν στους ημιτελικούς. Επόμενο μάτς με την Ολλανδία στην Τούμπα την 5η, να ακούσουμε τον πρωταγωνιστή της βραδιάς, τον Δημήτρη Κουρμπέλη, στον Α.
4: Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα, κόντρα σε μια διαχρονικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά στον αγωνιστικό χώρο, υποφέραμε. Μόνο έτσι μπορείς όμως να πάρεις αποτέλεσμα κόντρα σε τέτοιες ομάδες, σε τέτοιο επίπεδο, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Είναι ωραίο να παίζεις τέτοια παιχνίδια. Αξίζουμε νομίζω να παίξουμε τέτοια παιχνίδια. Αξίζουμε να είμαστε και σε μια μεγάλη διοργάνωση που όλοι το θέλουμε πάρα πολύ. Δουλεύουμε γι' αυτό. Μας περιμένει ένα εξίσου δύσκολο πρόγραμμα με δύο παιχνίδια πάλι με τη Γερμανία και με την Ολλανδία που έρχεται τώρα. Από αύριο σκεφτόμαστε το επόμενο παιχνίδι και πάμε να κερδίσουμε ό,τι μπορούμε από τα δύο επόμενα παιχνίδια.
0: Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη συνοδόλησης κράτους στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA αλλά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τα αίτια της έκρηξης. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο διαμέρισμα του δευτέρου ρόφου που διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία υπάρχει ισχυρή ένδειξη πως η έκρηξη σημειώθηκε εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο διαμέρισμα ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου, καθώς από τον πρώτο όροφο αφαιρέθηκε μετά το 2021. Τι είπε στον Sky ο κύριος Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος των αξιωματικών της πυροσβεστικής.
5: Φαίνεται ότι μεγαλύτερη εκτόνωση έγινε στον δεύτερο όροφο, όμως αυτό θα μας το πούν οι πραγματογνώμονες. Τα ευρήματα τα οποία συλλέγονται, βιντεολειπτικό υλικό και καταθέσεις, μαζί με την αποτύπωση του πραγματογνώμονα, της άποψής του, θα μας οδηγήσει στα ακριβή αίτια αυτής της τραγωδίας.
0: Στο μεταξύ, σήμερα ξεκινούν και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων όπου υπήρξαν σοβαρές ζημιές. Συνεργεία του Δήμου Αθηναίων ολοκλήρωσαν τη διαδικασία απομάκρυνσης των δομικών υλικών από τα συντρίμμια του κτηρίου, ενώ ο ΔΔΕ συνέχισε τις εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στην περιοχή. Πάμε να ακούσουμε τον Δήμαρχο Αθηναίων που επισκέφθηκε χθες το σημείο, Χάρης Δούκας.
6: Έχουν ήδη βρεθεί τα δύο κτίρια δίπλα ακριβώς από το κτίριο που έγινε η τραγωδία. Είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Νομίζω δεθούσε αχρηστία. Το απέναντι κτίριο έχει σοβαρές βλάβες. Θα μιλάμε για δύο, συν ένα κτίριο με ερωτηματικό που θα είναι σήμερα και εδώ και αύριο οι υπηρεσίες μας και θα βγάλουμε άμεσα τις νοματεύσεις.
0: Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη 30 του μηνός και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, τώρα, μια μέρα πριν από τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν και παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων είναι η αντιμετώπιση του κόστους ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας, με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και μεσοπρόθεσμα με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, με περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις και υψηλότερους μέσους ονομαστικούς μισθούς, τόνισε ο Πρωθυπουργός με την κυριακάτικη του ανάρτηση. Εν ώψη και της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τον Οκτώβριο, αλλά και ως χώρα που βρίσκεται στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι θέλουμε να είμαστε γέφυρα και όχι μέρος του προβλήματος. Αυτό σημαίνει διάλογος με όλους, χωρίς όμως εκπτώσεις στις θέσεις μας που είναι σταθερές. Ο ελληνικός λαός δεν χρειάζεται άλλες εξαγγελίες, δεν αρκείται στη διαρκή μετάθεση ευθυνών στις Βρυξέλλες και κυρίως δεν ανέχεται άλλη αλαζονία από μια κυβέρνηση που δεν αφουγκράζεται την καθημερινή πίεση της ακρίβειας. Χρειάζεται μέτρα και προστασία, σχολίασε ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Μητσοτάκης επέστρεψε από τις ΗΠΑ και στο κυριακάτικο του μήνυμα προσπάθησε ξανά να περιγράψει μια Ελλάδα διαφορετική από αυτή που ζουν οι πολίτες. Οι σύγχρονες προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ δίνουν λύση και αλλάζουν τη ζωή των πολιτών προς όφελος τους και όχι προς όφελος των λίγων, ανέφερε σε ανακοίνωση της Οικουμουνδούρου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες ότι αναμένει να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες με το Ιράν εντός της επόμενης εβδομάδας, μια ημέρα αφού απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Θέλουν να συνάψουν μια συμφωνία, αλλά δεν είναι αυτή η συμφωνία που θέλω να κάνω, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, στον ενημερωτικό ιστότοπο Άξιος. Ίσως να την είχαμε αποδεχθεί πριν από έναν χρόνο, πρόσθεσε. Οι Ιρανοί υπερεκτίμησαν τα χαρτιά που είχαν στα χέρια τους, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα τώρα με το Άξιος, που επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές, οι έμεσες συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα, μετά και τις συζητήσεις που είχαν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Βίτκοφ και Κούσνερ με τον Υπουργό Εξωτερικών Αραγατζή στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Οι διαπραγματεύσεις θα γίνουν με τη μεσολάβηση του Κατάρ, πρόσθεσε το Άξιος. Ο Υπουργός των Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε χθες ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στην διπλωματική οδό. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας άνοδο 2%. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό και τις 5 σλήψεις ατόμων κοντά στην αεροπορική βάση Fairford, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Ξεκινούν σήμερα τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου για μαθητές λυκείων σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Έως και την 5η-1η Οκτωβρίου οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Η γαλλική ακροδεξιά, ο εθνικός συναγερμός της Μαρί Λεπέν, τετραπλασίασε τη δύναμή του, εξέλεξε 14 γερουσιαστές και για πρώτη φορά συγκροτεί κοινοβουλευτική ομάδα στην Γερουσία. Τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας, σχολίασε η Λεπέν.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική ενημέρωση, ο Ολυμπιακός κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Super Cup Ελλάδος, καθώς επικράτησε τον τελικό του ΠΑΟΚ με 196. Ο αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Επίσης, η ΑΕΛ επικράτησε 1-0 του ΠΑΟΚ, Β' και Πανιόνιο στη Ζακύνθο με το ίδιο σκορ για την 4η αγωνιστική της Super Bet League 2. Στα άλλα μάτς της ημέρας εχθές, Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0, Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης 2-0, Ελλάς Σύρου Πύργος 0-0 και Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β' 4-1.
9: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
9: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
10: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
9: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
9: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
12: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Έχει αρχίσει ήδη η κίνηση στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρεά και λιγότερο προς το Βύρονα. Όπως και στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Σαφώς ο δυσκολότερος δρόμος είναι η λεωφόρος Κηφισού και σήμερα στο ανωδικό ρεύμα από τα Κτέλ προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και στο καθοδικό πρωί-πρωί από την Αττική Οδό προς τα κτέλανα τμήματα. Δεν πάει όμως πολύ πίσω και ως Καραμαγκάς, όχι τόσο ισχυστού που είναι λιγότερο από ένα χιλιόμετρο αναμονής. Η λεωφόρος Αθηνών έχει και αυτή σημαντική αναμονή από το δάσος Χαϊδαρίου πηγαίνοντας προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και η περιφερειακή Εγάλεο στο τελευταίο 600 περίπου μέτρα θα σας ταλαιπωρήσει, φίλες και φίλοι.
0: Και να ρωτήσουμε το μαγκαζίνο μας με την πρόγνωση του καιρού. Η Χριστίνα Σουζή είναι στο κεντρικό αεροθάλαμο. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα.
13: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Γενικά έθριος ο καιρός στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Δευτέρα, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στην Κρήτη και για λίγο στην Εύβοια της Κυκλάδης και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 20 με 25 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26. Την Τρίτη λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στις Ποράδες, στην Κρήτη και την νότια-νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Σούζη. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Καζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να ακούτε και ως podcast στο sky.gr αλλά και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
11: Sky 100,3.

0: Τα καλύτερα λέγω με κλειστά μικρόφωνα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Τι κάνετε, κυρία Χριστίνα, μας πώς
1: καλά, κοιτάω να δω που μου έλεγες ότι θα πέσει η θερμοκρασία στους 19 βαθμούς και δεν το βλέπω.
0: Ναι, αλλά η προοπτική.
1: Στις 17.
0: Η προοπτική είναι το Σάββατο από ό,τι βλέπω. Εγώ το άλλο. Αν πει το άλλο Σάββατο, ποιο ή ποιο πεθαίνει μακριά.
1: Ποιο ή ποιο πεθαίνει. Σωστό. Δεν νομίζω ότι θα είναι λιγότερο από 22-23.
0: Οκ, okay, να σας πω, κυρία Χριστίνα.
1: Λέω εγώ τώρα.
0: Καλά τα λέτε, καλά τα λέτε. Άστε με εμένα, λέω τα δικά μου.
1: Με να μην διαβάζει το τι να είναι. Δεν σα έχω πει, κύριε Ψάλτη.
0: Το σύστημα, κύριε. Το υποχρεωτικό του κινητού δεν έφταιω εγώ.
1: Και το κινητό, γιατί είναι σωστό το κινητό.
0: Εγώ ίσα γι' αυτό ρωτάω.
1: Κοίτα, άμα ήταν σωστά τα κινητά, δεν θα χρειαζόμασταν εμείς.
0: Ω, δεν γίνεται, ξεχάστε το. Άλλο ο μετρολόγος και άλλο ο παρουσιαστής που λέει όλο. Άλλο τώρα και άλλο το άλλο. Να σα πω, τι θα γίνει τη βδομάδα αυτή, θα είμαστε.
1: Κοίτα, αυτή τη βδομάδα θα έχει βοριά, θα έχει και στο Αιγαίο θα φτάνει τα 7 μποφόρ, ίσω και παραπάνω. Την Τετάρτη περνάει άλλο ένα σύστημα από τα βόρεια, είναι όλα τα συστήματα. Και δεν είναι που άκουσα χθες που έναν που έκανε το μετεωρολόγο ότι το ίδιο σύστημα κάνει μια άλλη κίνηση και έρχεται ξανά να μας επηρεάσει.
0: Κάνει γύρω-γύρω. Να σα πω,
1: δεν είναι γύρω-γύρω, έρχεται άλλο από τα βόρεια.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά θέλω να πω.
1: Ποτέ δεν μπορεί να είναι το ίδιο.
0: Το Σαββατοκυριακό έριξε πολύ και βροχούλα.
1: Έριξε πολύ καλή βροχή.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς δεν έκανε μεγάλες καταστροφές, ναι, η αλήθεια είναι. Ναι. Έκανε στην Εύβοια.
0: Ναι, στη Σκιάθο από
1: και στη Σκιάθο μου στείλε μία φίλη μου, ήταν το απόγευμα προς το βράδυ του Σαββάτου, στον κεντρικό δρόμο της Σκιάθου, Παπαδιαμάντη.
0: Πάντοτε έχει, λέει, νερό.
1: Έχει. Και ήταν μέσα σε ένα μαγαζί, φοβήθηκε. Γιατί τα νερά ήταν έτοιμα να μπουν μέσα, ναι, στο μαγαζί.
0: Ναι.
1: Με παίρνει τηλέφωνο, του λέω: έχω την εντύπωση, κοιτώντας την εικόνα του δορυφόρου, δηλαδή, ότι θα εξασθενήσει και μη φοβάσαι σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Πράγματι, λοιπόν, η γυναίκα.
0: Συγγνώμη, σε πήρε τηλέφωνο να σου πει τι θα κάνουμε, τι θα συμβεί.
1: Ναι, πώς θα εξελιχθεί, ρε παιδί μου, ναι, γιατί φοβήθηκε. Φοβήθηκαν, δεν ήταν μόνη τη, ήταν και άλλοι μαζί. Έτσι.
0: Okay, okay.
1: Και φοβηθήκαν, η αλήθεια είναι. Αλλά ευτυχώς έκοψε αρκετά γρήγορα. Οπότε...
0: Και στην Εύβοια έριξε πάρα πολύ νερά.
1: Στην Εύβοια έχει ανεβάσει ο τόμο. Ο κύριος Λαγκουμπάρντος έχει ανεβάσει όλα τα
0: στοιχεία.
1: Είναι για 24 ώρες, έτσι.
0: Είναι
1: για δύο μέρες.
0: 48
1: ώρες, ναι. Δηλαδή θέλω να πω, δεν έπεσε όλο αυτό μέσα σε μία ώρα.
0: Okay.
1: Έπεσε σε 2-24 ώρες. Είναι,
0: μάλιστα.
1: Έχει διαφορά.
0: Παραδοσιακά η Εύβοια τρώει αρκετό.
1: Αλλά ναι, αρκετό. Και ιδίως όταν είναι τέτοιος καιρός από πάνω από τα βόρεια, είναι. Μας προφυλάσσει εμάς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ευτυχώς για αυτήν, ευτυχώς για εμάς. Και πάμε παρακάτω τώρα, τι
1: λοιπόν,
0: έχουμε.
1: Αυτή η εβδομάδα θα είναι περίπου ίδια με βοριάδες, με τις βροχές να είναι από, από τη Θεσσαλία και νοτιότερα κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι.
1: Ίσως, ξέρω εγώ, και νομός Πιερίας, ίσως κάποιες μέρες. Και με τις περισσότερες βροχές να είναι μάλλον Τετάρτη.
0: Okay.
1: Και περισσότερες από όλες θα είναι στην Κρήτη. Από όλες τις περιοχές εννοώ.
0: Έχουν ανάγκη στην Κρήτη πολύ.
1: Τετάρτη, Πέμπτη θα είναι στην Κρήτη. Μάλιστα. Τώρα τι θα κάνει Παρασκευή και Σαββατοκύριακο θα
0: είναι μακριά ακόμα.
1: Είναι μακριά, ναι. Είναι μακριά.
0: Άνεμοι βοριάδες από τίποτε.
1: Βοριάδες 7 μποφόρ οπωσδήποτε και θερμοκρασία εδώ στην Αττική, ας πούμε, θα πέσει λίγο την Τετάρτη. Θα πάει στους 22-23. Τις υπόλοιπες μέρες 24-25.
0: Άρα είναι κανονική για την εποχή που λέμε.
1: Σχεδόν κανονική. Νομίζω, ναι.
0: Έβλεπα χθες, το έλεγα νωρίτερα, ότι έβλεπα θερμοκρασίες, μάλλον μου το στείλανε δική μας. Στην Ισπανία.
1: Στην Ισπανία.
0: 41,
1: ναι,
0: πάλι.
1: Σε άκουσα που το λέει, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν πρόλαβα να το εξακριβώσω.
0: Ναι, ναι,
1: αλλά θα το τσεκάρω.
0: Βέβαια, ναι, προφανώς. Ναι. Αλλά τους έχει ταλαιπωρηθεί.
1: Για να το λένε.
0: Η Ιβηρική Χερσόνησος ταλαιπωρήθηκε πολύ φέτος.
1: Πάρα πολύ.
0: Γαλλία.
1: Πολύ, πολύ
0: ζέστη.
1: Ζέστη, πολλές μέρες ζέστη και πολύ ζέστη. Ναι.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα, μας. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Να
0: υγεία, να είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα Σούζη, ο άνθρωπός μας. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Ο Παναγιώτης κάτι έστειλε. Το διέγραψε. Okay. Ο άλλος Παναγιώτης έχει μείνει φορτηγό, λέει, κάτω από τη γέφυρα που βγαίνει στην Αλίμου από την παραλιακή και γίνεται κόλαση, λέει ο Παναγιώτης. Ενημερώνω πάρα αυτά. Τον κύριο Κολιο Μιχάλη για το ζήτημα αυτό, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ηλία, καλημέρα. Όπου έχει στείλει, όπου κατεβατώ. Θα το διαβάσω σε λίγο, Ηλία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μάριος Λίος Σαμαράς πιστεύει ότι όντως θα πάμε σε εκλογές ένα μήνα και κάνει προεκλογικό αγώνα. Όπως και να έχει, προετοιμάζεται ο κύριος Σαμαράς. Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι δεδομένο ότι θα πάει εκεί που είναι να πάει. Αυτό από ό,τι πάλι καταλαβαίνω από τα συμφραζόμενα αλλά και τις δηλώσεις που κάνουν κάποια στελέχη που ήταν στην Νέα Δημοκρατία και έχουν φύγει ή έχουν ανεξαρτοποιηθεί ή έχουν διαγραφεί, είναι κοντά.

0: Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μου τη Ρουμπίνη. Εκεί στο Γέρακα, καλά λέω. Ή έχω το. Όχι, από Γέρακα, καλά το είδα. Καλημέρα. Καλημέρα, Θανάση. Καλή εβδομάδα. Να είμαστε καλά με υγεία στον νέο κόσμο. Λοιπόν, Ναταλή, το ανακαινίζω. Προς το παρόν δεν έχει πάρει παράταση για τις αιτήσεις. Οι τελευταίες, δηλαδή οι αιτήσεις που καταληκτικά μπορείτε να υποβάλλετε, είναι μέχρι την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα στο Στέφανο στο Γέρακα, στο Σπύρο στο Βοτανικό, τον Γιώργο στη Ζαγορά του Πηλίου, τη γιαγιά Ελένη στην Καβάλα, τον Μαστροντίνο στο Γαρδίκι, τον Νίκο από το Μοσχάτο, τη Σοφία στη Σπάρτη, τη Βούλα στο Παγκράτη και την Αφροδίτη από τα Βρυλίσια. Μηνύματα που έχουν έρθει μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Βεβαίως τα έχουμε πει και έχετε στείλει και πάρα πολλά μηνύματα και μέσω του skyradio.gr. Καλημέρα στον Αλέξανδρο, στη Λευκάδα, στο φίλο μου στην Καλυθέα, το Θανάση στο Κερατσίνι, το κύριο Κιμιονή. Καλημέρα κύριε Κιμιονή, καλή εβδομάδα. Το διαβάζω το μήνυμά σας για τον Ερντογάν. Έχω να πω κάποια πράγματα, αλλά όταν ήρθε η ώρα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέος. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App. Application, δηλαδή, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα. Αν χρειαστεί επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 2-10-55-98-700.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
1: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό

0: Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
9: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο. Απόψε στις 9. Στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ολοσχερός κάηγε καφετέρια στην οδό Κασταμόνης 142 στη Νέα Ιωνία. Η καφετέρια στεγαζόταν σε ισόγειο τριώροφου κτηρίου. Χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής για να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι ένικοι. Ζημιές υπέστησαν τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων από την έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την ταυτοποίηση των σωρών. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Τα 107 δολάρια το βαρέλι πλησιάζει τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας άνοδο πάνω από 2,6%. Οι συνομιλίες με το Ιράν αναμένεται να ξαναρχίσουν τις επόμενες ημέρες, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, μία μέρα αφού απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, υπογράμμισε ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό και τις 5 συλλήψεις κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Φρένο στην εφορία Κλόπ είναι ο τίτλος ρεπορτάζ του περιοδικού Der Spiegel μετά τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με 1-0 επί της Γερμανίας για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Έφυγε από τη ζωή ηθοποιός, χορεύτρια και χορογράφος Ελένη Προκοπίου σε ηλικία 87 ετών. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Πολύ γρήγορα να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Έχει στείλει το μήνυμα του άνθρωπος ακριβώς στις 6. Προφανώς έχει φτάσει. Καλημέρα στη γειτόνισά μου που την είδα το Σάββατο και είναι μια χαρά. Μπράβο, γειτόνισσα. Καλημέρα στον Ηλία στο Ήλιο. Καλημέρα στο Γιάννη, το φίλο μου στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Χαιρετισμούς. Και ο Βασίλης μου λέει το ότι κάθε βράδυ λέει και έχετε και μια καφετέρια, ένα μπάρι, ένα εστιατόριο. Έχει απασχολήσει, λέει, κανέναν. Και εγώ το πρώτο που, με το που μάθαμε την είδηση. Εκεί πήγε το μυαλό μου, Βασίλη, να ξέρεις, έτσι, γενικότερα. Γιατί είχαμε και κάτι πυροβολισμούς το Σάββατο προς την Κυριακή και τραυματίας και ένα παιδί 10 ετών κλπ. Όπως επίσης μαθαίνω ότι είναι πολύ βαριά ο πιτσιρικάς που τραυματίστηκε στο ποδοσφαιρικό αγώνα που στη Θάσο, αν δεν κάνω λάθος. Χτύπησε, λέει, το κεφάλι του στον τοίχο. Δεν πάνε καλά τα πράγματα για το παιδί. Ρώτησα κάποια πράγματα. Άλλα δύο πράγματα που θέλω να σας πω για να μην τα ξεχάσω. Μαθαίνω ότι στην Πολοδομία της Μυκόνου επικεντρώνεται, λέει, το ενδιαφέρον σε ούτε λίγο ούτε πολύ πάνω από 1500 υποθέσεις φακέλους. Και τώρα που πέσε το Σαββατοκύριακο βροχούλα, αναρωτιέμαι στο Κηφισό, πάλι σηκώσανε τίποτα φρεάτια ή κάπου αλλού και ρίξανε πράμα? Αναρωτιέμαι για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριος Ορέσης Ομράν είναι δικηγόρος, ειδικός σε θέματα οικονομίας και ενέργειας, πρόεδρος στο Think Tank Συνέργεια. Τον κάλεσα για να κουβεντιάσουμε λίγο για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια, γιατί πάλι φαίνεται ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Κάποιοι τη χαρακτηρίζουν πρωτόγνωρη με αφορμή τα ενεργειακά που εξελίσσονται όπως εξελίσσονται και να δούμε και τι θα κάνει η Ευρώπη. Επαναλαμβάνω ότι αύριο έχουμε άτυπη σύνοδο κορυφής των Υπουργών Ενέργειας και όπως σας έλεγα και νωρίτερα να ξέρετε ότι η Κομισιόν ζητάει από τις χώρες μέλη έκτακτα μέτρα για το χειμώνα. Καλημέρα κύριε Ομράν.
4: Καλημέρα.
3: Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Πώς θα βλέπετε τα ζητήματα τα ενεργειακά? Φαίνεται ότι είμαστε σε δύσκολους δρόμους.
4: Ναι, Συμφωνώ μαζί σας, δεν είμαστε σε καλή περίοδο. Είμαστε μάλλον σε μία από τις χειρότερες περιόδους των τελευταίων ετών. Φαίνεται ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή πέρασε από διάφορα στάδια, αλλά παγιώθηκε σε μία διαρκή κατάσταση αβεβαιότητας και έντασης που με τη σειρά της δημιούργησε μία ενεργειακή κρίση, όχι μικρή διάρκεια, αλλά μάλλον διαρκή από ό,τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή, ιδίως στην Ευρώπη, η οποία είναι ενεργειακώς εξαρτώμενη από τις εισαγωγές.
3: Ναι.
4: Οπότε αυτό το οποίο εγώ βλέπω είναι ότι τουλάχιστον για τους επόμενους 6 μήνες τα πράγματα θα είναι δύσκολα, οι τιμές θα είναι αυξημένες ή θα διατηρηθούν αυξημένες και θα πρέπει τόσο η μεμονωμένα κυβερνήσεις όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, ιδίως η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, να προστίγουν σε έκτακτα μέτρα για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις τιμές στις υψηλές και στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις.
3: Ακούω, καταλαβαίνω ότι ας πούμε η Αθήνα ζητάει κάποια, πώς θα το πω, χαλάρωση δασμών, δεδομένων που έχουν να κάνουν με τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να πάρουν κάποια μέτρα ενδεχομένως να μειώσουν τους φόρους κλπ. Κάποια κράτη έχουν ήδη μειώσει φόρους. Υπάρχουν άλλες εναλλακτικές. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορούμε ως Ευρώπη να ψάξουμε να βρούμε αλλού πρώτη ύλη που θα καλύψει τις ανάγκες, γιατί προς το παρόν οι δεξαμενές δεν είναι και σε καλό σημείο, είναι πιο χαμηλά τα επίπεδα του φυσικού αερίου που ψάχνουμε να βρούμε σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, κύριε Ομνάν.
4: Σωστά. Κοιτάξτε, να βρούμε εναλλακτικούς προμηθευτές είναι μια λύση η οποία έχει εφαρμοστεί ως ένα βαθμό, όχι στην πυρηνικά του, διότι αυτή τη στιγμή ιδίως το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το οποίο χρησιμοποιούμε για να γεμίσουμε τις αποθήκες φυσικού αερίου, υπάρχει μια, αν θέλετε, μονοπωλιακή τάση να πηγαίνουμε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρ' όλα αυτά μιλάμε και με άλλους προμηθευτές. Υπάρχει μια δυνατότητα να δούμε τους δικούς μας πρωτογενείς τρόπους παραγωγής. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ορεκτά καύσιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν θέλετε στην ποιότητα και στον όγκο που απαιτούνται για να καλύψουν ένα μέρος της καθημερινής ζήτησης.
3: Ναι.
4: Και στη χώρα μας αυτό το οποίο συμβαίνει είναι σημαντικό με τις γεωτρήσεις και την πιθανή εξόρυξη.
3: Ακόμα όμως έχουμε δρόμο μπροστά μας, κύριε Μουράνο.
4: Γιατί έχουμε πολλά χρόνια μπροστά μας, δηλαδή
3: έχουμε
4: πολύ χρόνο.
3: Ναι.
4: Ακριβώς. Και το ίδιο συμβαίνει και με άλλα πιθανά κοιτάσματα ή με κοιτάσματα τα οποία έχουν ούτως ή άλλως εξαντληθεί και δεν παράγουμε ό,τι έπρεπε να παράγουμε.
3: Μπορούμε να πάρουμε, ξέρω εγώ, αέριο από το Ισραήλ ή ξέρω εγώ από την Αίγυπτο. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αλλά ξαναλέω ότι σαν και εμάς ψάχνουν και όλες οι υπόλοιπες χώρες με αφορμή αυτή την κρίση. Άρα και οι τιμές ήταν γενικά υψηλές.
4: Κοιτάξτε, από το Ισραήλ και την Αίγυπτο συγκεκριμένα. Λόγω των υποδομών που δεν υπάρχουν, δεν μπορούμε να πάρουμε φυσικό αέριο.
3: Ναι.
4: Σε βαθμό επαρκή. Μπορούμε όμως να πάρουμε ηλεκτρικό ρεύμα απευθείας λόγω των καλωδίων που κατασκευάζονται.
3: Ναι.
4: Και αυτό είναι μια λύση. Δηλαδή, να μην πάρεις την πρώτη ύλη, να πάρεις το προϊόν και να το πάρεις και σε φθηνότερες τιμές, γιατί το ηλεκτρικό ρεύμα και στις δύο περιπτώσεις, ειδικά τώρα στην Αίγυπτο που έχουν πολύ μεγάλες εκτάσεις για να στηθούν μεγάλης ισχύος φωτοβολταϊκά πάρκα, το ρεύμα αυτό θα είναι και φθηνότερο όταν ολοκληρωθούν αυτές οι υποδομές. Αλλά και πάλι μιλάμε για υποδομές οι οποίες κοστίζουν πολύ, έτσι.
3: Σωστό. Κλείνοντας έτσι αυτή τη σύντομη επικοινωνία, το βλέπω και από τους ακροατές τα μηνύματα που στέλνουν, κύριε Ομπράν. Γενικά φαίνεται ότι η Ευρώπη στα δύσκολα, δηλαδή όταν προκύψει κάτι δύσκολο, θυμίζω τα της οικονομίας όταν είχαμε και εμείς τους δύσκολους δρόμους που περπατήσαμε με την ελληνική οικονομία, αλλά και άλλες χώρες, και η Πορτογαλία και η Ιρλανδία κλπ. Στα ενεργειακά πριν κάποια χρόνια, αλλά και τώρα βρίσκεται λειψή, βρίσκεται δηλαδή ελλειματική. Θυμίζω και με τα ζητήματα που έχουν προκύψει, με τα ζητήματα της άμυνας όσον αφορά το μέτωπο που έχει προκύψει μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Αυτό δεν είναι ένα ζήτημα, δηλαδή ένα ζήτημα κάποιων οι οποίοι υψώνουν και λόγο εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι δεν είναι καλυμμένοι, δεν είναι έτοιμοι σε έκτακτες συνθήκες να αντιμετωπίσει αυτές τις συνθήκες τις έκτακτες.
4: Έτσι ακριβώς είναι, δεν είναι. Η διαπίστωση σας είναι σωστή. Το πρόβλημα όμως έγινε, αν μου επιτρεπόταν να πω έτσι, είναι κατασκευαστικό το πρόβλημα. Είναι πρόβλημα της θεσμικής λειτουργίας, είναι πρόβλημα του πλαισίου εντός του οποίου μπορεί να λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπατε και εσείς προηγουμένως ότι τώρα έχουμε μια άτυπη σύνοδο όχι μία επίσημη σύνοδο, η οποία θα γίνει στα πλαίσια της Ιρλανδικής Προεδρίας.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Στο Δουβλίνο θα μαζευτούν 27 άνθρωποι και αυτοί δεν θα λάβουν αποφάσεις.
3: Όχι, κουβέντα θα κάνουν.
4: Σε μία άτυπη σύνοδο θα συγκουβεντιάσουν για το τι μπορούν να κάνουν αν υπάρχει πρόβλημα, ενώ υπάρχει ήδη πρόβλημα το οποίο εξελίσσεται.
3: Ναι.
4: Είναι σαν να, έχει πάρει κάποιος ένα αυτοκίνητο χαμηλού κυβισμού και χαμηλής, με μικρές υποδύναμες και να προσπαθήσει να τρέξει σε αγώνες ράλι. Δεν γίνεται, διότι είναι κατασκευαστικό το πρόβλημα. Είναι δηλαδή θέμα του τι μπορεί να κάνει με βάση το πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν το πρόβλημα είναι τόσο έντονο που εν τέλει η ανάλυση δική μου είναι ότι κάποια στιγμή θα βρεθούμε ενώπιον ενός μεγάλου διλήμματος. Τι κάνουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε την εγκαταλείπουμε σε μια τύπου αχρησία όπου οι θεσμοί θα υπολειτουργούν γιατί δεν μπορούν να παράξουν τα αποτελέσματα που απαιτεί ο σύγχρονος κόσμος, είτε θα εξελιχθούμε και θα πάμε στο επόμενο επίπεδο όπου όντως αυτή η αρτηριοσκληρωτική λογική, η γραφειοκρατική λογική, η λογική της πολυνομοθεσίας και των πολλών οργάνων που καλούνται να αποφασίσουν παράλληλα με τα κράτη-μέλη θα πάψει να υπάρχει και θα οδηγηθούμε σε ένα μοντέλο, αν μη τι άλλο, πιο συγκεντρωτικό, με την καλή έννοια όμως το λέω, σε ένα μοντέλο που τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν αρμοδιότητες, θα έχουν τη δυνατότητα με τη συνένεση των κρατών μελών να δράσουν γρήγορα και αποτελεσματικά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα μου, κύριε Ομράν.
4: Καλημέρα.
3: Καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ομράν, δικηγόρος, ειδικός σε θέματα οικονομίας και ενέργειας. Α, δούμε λοιπόν και λίγο την γενικότερη εικόνα γύρω από τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν. Θα πάμε αμέσως στον κύριο Κολιομιχάλη για να δούμε μετά τις κίνησεις. Εντάξει, Δευτέρα πρωί. Καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι και οι καλύτερες συνθήκες οι οποίες επικρατούν. Ελπίζω να το βρούμε. Μέχρι να το βρούμε, βλέπω στην άνοδο, στο ρεύμα ανώδου. Α, είναι στην παρέα μας ο Δημήτρης. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κολιομιχάλη. Έλα, Δημήτρη.
5: Ναι, ήταν και ο Τάκης εκεί στην Αλίμου. Έχει ακινητοποιηθεί ένα φορτηγό, φίλες και φίλοι, μπαίνοντας Αλίμου από την παραλιακή.
3: Okay.
5: Γι' αυτό και το ένα ρεύμα και το άλλο έχει δυσκολία. Τι άλλο έχουμε στο λεκανοπέδιο? Έχουμε την κίνηση που περιμένουμε στην Κατεχάκη, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Κηφισίας ανατμήματα. Η Κηφισού στο καθοδικό της ρεύμα τώρα είναι λίγο καλύτερη από ό,τι περιμένουμε. Έχει κίνηση από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ, κάθοδος Κηφισού, αλλά είναι λιγότερη από αυτή που περιμένουμε. Η άνοδος, όπως την ξέρετε, από τα ΚΤΕΛ και πάνω, ως Καραμαγκάς ομοίως.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Ο φίλος μου από την Καλυθέα λέει: από πέρυσι λέει, το φυσικό αέριο στέλνει ειδοποιητήρια και ζητά έλεγχο των εγκαταστάσεων παροχών, καθώς και κάθε χρόνο γίνεται λέει, και σέρβις συσκευής. Στην πλάκα όμως, τι έγινε, αδιαφορία των ιδιοκτητών ή μία αποστολή ειδοποιητηρίου από το φυσικό αέριο? Και αυτά που γράφω τα έχω υποστεί και βρέθηκε μικρή διαρροή, οπότε άλλαξα τους σωλήνες της παροχής, ενώ άλλοι επιδιόρθωσαν τις βλάβες που υπήρχαν, λέει ο φίλος μου από την Καλυθέα. Ο κύριος Κιμιονής μου λέει: παρατάθηκε λίγο στα μέσα του 27 η προθεσμία εξαγοράς των καταπατημένων ακινήτων του δημοσίου στο 20% της αξίας τους λόγω εκδήλωσης μικρού ενδιαφέροντος. Οι καταπατητές επιλέγουν να πάνε δικαστικός. Το κράτος πρέπει να κινηθεί μονομερός λοιπόν, απαιτώντας τα ίδια τα ακίνητα και όταν δικαστικός τυχόν χάσει να τα αποδώσει, λέει ο κύριος Κιμιονής, ο οποίος είναι και δικηγόρος. Κάποια στιγμή θα το βρούμε τον κύριο Κιμιονή, γιατί έμαθα ότι μπλέχτηκε με μια υπόθεση προστίμου που έβαλε ο ΔΔΕ και μάλιστα σε δεύτερο βαθμό απόφαση δικαστηρίου για υποτίθεται, επαναλαμβάνω, πειραγμένο μετρητή που δεν ήταν πειραγμένος. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούω τέτοιες ιστορίες, αλλά είναι νομίζω η πρώτη φορά που πάμε σε δεύτερο βαθμό απόφαση δικαστηρίου, ο οποίος δεν καλύπτει τον ΔΔΕ, καλύπτει τον πολίτη για την ιστορία αυτή. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Πριν όμως να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, είστε στην Nova, κερδίζετε 1-1 στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 1-1 καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Isoflex PGU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνο στα ρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PGU 500. Με την αυστηρότητα ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Για στεγάνο στα ρατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Isoflex PGU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση στα ρατσών.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σιγά την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
9: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
8: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
14: Και εδώ...

0: Εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
2: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
1: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
2: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
3: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
4: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα με την εγγύηση της Unimac.
5: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
1: Πάμε για να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, ο κ. Κωνσταντίνος Τούτουζας, είναι και καθηγητής καρδιολογίας στο Καποδιστριακό. Θα μου πεις γιατί, Ψάλτη, ο καλεσμένος, διότι αυτή τη βδομάδα στα γραφεία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας τρέχει από σήμερα μέχρι και την 5η, 1η Οκτωβρίου, η εβδομάδα screening. Δηλαδή τι είναι τώρα αυτό, θα μου πείτε? Είναι να γνωρίζουμε τους δείκτες της καρδιάς μας, που σημαίνει αρτηριακή υπέρταση, αν έχουμε ζαχαροδιαβήτη, λιπιδεμικό έλεγχο, καπνιστική συνήθεια, σωματικό βάρος κλπ. Γιατί είναι εβδομάδα καρδιάς, μάλλον μήνας καρδιάς, αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα κύριε καθηγητά, καλημέρα κύριε πρόεδρε.
7: Καλημέρα και σας και στους ακροατές σας. Πράγματι, αύριο είναι η Παγκόσμια Μέρα της Καρδιάς, 29 του μηνός.
1: Ναι.
7: 29, και όλη η εβδομάδα αυτή είναι αφιερωμένη στην πρόληψη. Και αυτό το πρόγραμμα που μόλις αναφέρατε, το οποίο τρέχει και στην Ελλάδα, είναι πανευρωπαϊκό. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, σε συνεργασία με τις εθνικές καρδιολογικές εταιρείες, όπως την Ελληνική, όπως και τις υπόλοιπες, τρέχει αυτό το πρόγραμμα, το Know Your Numbers. Δηλαδή,
1: γνωρίσουμε τα νούμερά μας.
7: Ακριβώς. Δηλαδή, να ξέρεις τι ακριβώς, πόσο κίνδυνο έχεις. Είσαι υψηλού κινδύνου, είσαι μεσαίου κινδύνου, είσαι χαμηλού κινδύνου. Για να το εκτιμήσεις αυτό. Με τον ανθρώπο αυτόν τον τρόπο πρέπει να ξέρεις το βάρος σου, πρέπει να ξέρεις πόσο πίεση έχεις, πρέπει να ξέρεις πόσο χοληστερίνη έχεις, πόσο ζάχαρο έχεις, για να μπορείς να εκτιμήσεις το κληρονομικό σου, που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Δηλαδή ακριβώς το ίδιο ζάχαρο να έχει επίπεδα ζαχάρου, για να το πω σωστά, κάποιος άνθρωπος ακριβώς την ίδια χοληστερόλη να έχει. Αν έχει κληρονομικό, έχει πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο από το να μην έχει. Να μην έχει κληρονομικό.
1: Μάλιστα.
7: Οπότε όλα αυτά παίζουν τον ρόλο τους. Και βγαίνει έτσι ένα σκόρ, ένα κίνδυνο που λέμε εμείς.
1: Ναι, που αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει να προσέχεις ή πρέπει να διορθώσεις ό,τι μπορεί να διορθώσεις, υποψιάζομαι.
7: Το να διορθώσεις είναι ούτως ή άλλως πρέπει να το κάνει κάποιος. Δηλαδή, αν κάποιος έχει ένα παράγοντα κίνδυνο, ας πούμε,
1: ναι,
7: έχει αρρύθμιση χοληστερόλη του, πρέπει να το διορθώσει.
1: Μάλιστα.
7: Αν κάποιος καπνίζει, πρέπει να το κόψει. Αλλά αν έχει ψηλό κίνδυνο, πρέπει να πάρεις και άλλα μέτρα. Πιο συχνά να πηγαίνεις στον καρδιολόγο σου.
1: Mm-hmm.
7: Να κάνεις πιο συχνά κάποιες εξετάσεις που πρέπει να σου πει ο καρδιολόγος. Αν κάποιος από την άλλη είναι πολύ χαμηλό κίνδυνο, δεν έχει ανάγκη τόσο στενής παρακολούθησης, να το πω έτσι.
1: Νομίζω ότι έτρεξε και ένα πρόγραμμα του Προλαμβάνου, αν δεν κάνω λάθος, για καρδιακό έλεγχο κλπ. Κύριε καθηγητά, έτσι δεν είναι?
7: Βεβαίως, και αυτό μετά από συνεργασία με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Και νομίζω είναι και αυτό και τις μαστογραφίες είναι τα πιο επιτυχημένα. Έχω την εντύπωση ότι δεν έχω τα ακριβή νούμερα.
1: Ναι.
7: Πάση περιπτώσει, εκεί συμπεριλήφθηκαν μια ασθένεια υψηλού κινδύνου και προχώρησαν και κάνανε κάποιες εξετάσεις περαιτέρω, όπως stress echo ή αν χρειαστεί οτιδήποτε άλλο.
1: Τώρα, να σας πω, αυτή τη βδομάδα όσοι θέλουν μπορούν να κλείσουν. Έρχονται με ραντεβού, σωστά, στα γραφεία της καρδιολογικής?
7: Βεβαίως, το κάνουμε στα γραφεία μας, στην Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, το οποίο είναι. Την Ποταμιάνου 6, στα Ελίσια. Ναι. Είναι πίσω από το Crown Plaza το ξενοδοχείο.
1: Μάλιστα.
7: Το κτίριό μας. Και στο οποίο καλύτερα με ραντεβού λέμε 10 με 3 για να μην υπάρχει, ναι, μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμος με ηρεμία. Ναι. Έχουμε εκεί διαμορφωμένο χώρο.
1: Υπάρχουν καρδιολόγοι οι οποίοι περιμένουν και υποδέχονται τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να τα δουν. Αν έχουν μαζί τους και τις τελευταίες εξετάσεις τους που έχουν κάνει, ας τις έχουν μαζί για καλό και
7: ακόμα
1: για
7: ακόμα καλύτερα, ναι.
1: Έτσι,
7: ναι, ναι.
1: Είναι.
7: Είναι screening week, το λέμε, δηλαδή για να know your numbers, το που είπαμε λίγο νωρίτερα.
1: Mm-hmm.
7: Και αυτό η ομάδα εργασίας μας πρόληψης και αποκατάστασης και είναι οι καρδιολόγοι μας. Θα είναι εκεί με τα ραντεβού για να εκτιμήσουμε τους βασικούς δείκτες του καρδιαγγειακού κινδύνου.
1: Ωραία, στο τηλέφωνο.
7: Έτσι ώστε κάποιος να το ξέρει.
1: Ωραία, το τηλέφωνο.
7: Και στο τέλος παίρνει και μια κάρτα κάποιος, ναι, και του αναφέρονται ακριβώς
1: τα νούμερα.
7: Τι κινδύνο έχει.
1: Ναι.
7: Ακριβώς.
1: Το τηλέφωνο είναι 210-725-8003. Θα υπάρχει στο τηλεφωνικό κέντρο του Sky για όσους θέλουν,
7: ναι, ναι,
1: να πάρουν και να κλείσουν. Κλείνοντας έτσι αυτή τη σύντομη επικοινωνία, κύριε καθηγητά, γενικά είμαστε προσεκτικοί εμείς με την καρδιά μας ή θα έλεγε κανείς ότι δεν πολύ δίνουμε σημασία.
7: Έχουμε κάνει μια δημοσκόπηση, ναι, η οποία θα έχουμε συνέντευξη τύπου την Τετάρτη, μια okay, η ώρα, στα γραφεία μας.
1: Ναι, ναι.
7: Και έχουμε πάρα πάρα πολύ ενδιαφέροντα έτσι,
1: στοιχεία,
7: νούμερα, ναι, ενδιαφέροντα στοιχεία, τα οποία για πρώτη φορά βγουν στη δημοσιότητα. Πώς δηλαδή βλέπει ο κόσμος τους καρδιολόγους, πώς ο κόσμος βλέπει την πολιτική υγείας, πώς ο κόσμος βλέπει αυτά που τους συστήνουμε, από πού ενημερώνεται ο κόσμος. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω όμως για να μην το.
1: Ωραία, μην το κάψετε. Εγώ ρωτάω, ναι, γενικά, αφήστε την έρευνα που έχετε κάνει. Ψάχνει ο Έλληνας και η Ελληνίδα, ψάχνει τις λεπτομέρειες γύρω από τον καρδιακό ρυθμό του.
7: Πολύ περισσότερο από παλιότερα, ναι, και θα εντυπωσιαστεί κάποιος από τα στοιχεία αυτά για να δει ότι και οι προτάσεις που έχουμε καρδιολόγοι, πόσο ο κόσμος πραγματικά πεινάει να έχει καινούργιες ιδέες, προτάσεις, πολιτικές υγείας για την πρόληψη του καρδιακού θανάτου,
1: μάλιστα,
7: ναι, γενικότερα.
1: Μάλιστα.
7: Βέβαια, θα πω κάτι ότι εκεί θέλουμε ακόμα δουλειά, δηλαδή, σε ορισμένα θέματα. Δηλαδή, γνωρίζουμε, αλλά δεν επεμβαίνουμε πολλές φορές. Εκεί θα θέλουμε δουλειά.
1: Έχω την αίσθηση ότι οι νέες ηλικίες είναι ίσως πιο πολύ ρίχνουν το βάρος στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υγεία τους σε σχέση με το παρελθόν.
7: Ναι, ναι, καλά, βέβαια. Παλιότερα είχαν κάποιοι άνθρωποι 50, 60, 70 χρόνια δεν είχαν πάει ποτέ σε γιατρό. Έτσι, δεν είχαμε
1: τέτοια πράγματα. Αυτά. Είναι προβληματικό αυτό, αλλά το θέμα είναι να το κάνεις σταθερά αυτό το ραντεβού με τον γιατρό.
7: Προφανώς. Γι' αυτό τρέχουμε αυτές τις εκστρατείες ενημέρωσης και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προφανώς παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό και ευχαριστούμε πολύ που το διαδίδεται για να ενημερωθεί ο κόσμος και να ευαισθητοποιηθεί.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, γιατρέ.
7: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Ο κ. Κωνσταντίνος Τούτουζας, πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Είναι και καθηγητής καρδιολογίας στο Κάπο Δυστυριακό. Επαναλαμβάνω, από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη στα γραφεία της εταιρείας. Το τηλέφωνο είναι 210-725-803 για να κλείσετε ένα ραντεβού για να γίνει ο καρδιολογικός έλεγχος για να μάθουμε τα νούμερά μας με λίγα λόγια. Ξαναλέω, έχει πολύ μεγάλη σημασία να τα ξέρουμε γενικά και ειδικά. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία μηνύματα συνεχίζετε και στέλνετε και σας ευχαριστώ και βεβαίως και αργότερα στον Άρη. Καλημέρα στο φίλο μου το Μάκη, έχει στείλει ένα βίντεο, δεν ξέρω που είναι αυτό, στην έξοδο είναι αυτό. Μ' αρέσουν και τα βίντεο, να ξέρετε, προσπαθώ να καταλάβω τώρα γιατί μόνο το βίντεο ήρθε από το Μάκη. Καλημέρα στον Ντίσελντορφ, καλημέρα στον Κώστα, χαιρετισμούς. Καλημέρα Μαρίκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, καλή εβδομάδα. Κορνίλιε, τι ωραίο. Καλημέρα στην Ιθάκη. Έχω ένα φίλο που ο γιος του πήγε στην Ιθάκη, φίλο τώρα, γνωστό μέσω κοινωνικών δικτύων, και πήγε και έχει μείνει έκπληκτος από την ομορφιά του νησιού. Έχω πάει στην Ιθάκη, έτσι για λίγες ώρες τέλος πάντων. Α, Δαφνή είναι, Οκ, Μάκη, τώρα το κατάλαβα. Μα κάπου εκεί πήγαινε το μυαλό μου, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, καλημέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στον Θοδωρή, στα ταξί και μέσω αυτού σε όλους τους οδηγούς, τους επαγγελματίες. Την καλημέρα μου, τελειώσαμε κυρίες και κύριοι. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, ο Άρης Πρωτοσάλτε εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Η καρδιά σου εργάζεται και πάλεται αδιάκοπα. Κάθε ώρα, σε όλη σου τη ζωή.
9: Φρόντισε την με κίνηση και τακτικό έλεγχο. Μην περιμένεις να σταματήσει για να τη φροντίσεις. Μην αμελείς τα σημάδια. Μίλησε με το γιατρό και το φαρμακοποιό σου. Η πρόληψη ξεκινά με ένα απλό βήμα. Η πρόληψη κρατά την καρδιά στη ζωή. Ένα κοινωνικό μήνυμα για την Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Ένωση Ασθενών Ελλάδος.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 36-40 στον Άλιμο.
11: Πολτρώνε σοφά.
12: Σόλο διβάνι.
11: Δικουαλίτα. Να δω.

0: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
5: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
6: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027, τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ. Η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούλα.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
9: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
10: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
9: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
10: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
11: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
12: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
13: Ο Κοτσόβολος στα Γιαννιτσά γιορτάζει ένα χρόνο λειτουργίας και αντί για κεριά σβήνει τον ΦΠΑ. Έλα και εσύ έως τις 3 Οκτωβρίου στο κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου και Πασχαλούδη Ρήγα και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Πέλα FM.
15: Έστησαν σοβαρές ζημιές.
14: Τα 107 δολάρια το βαρέλι πλησιάζει η τιμή του πετρελαίου Brent, η οποία καταγράφει άνοδο πάνω από 2,5%. Στο μεταξύ, παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Νέες συνομιλίες των Αμερικανών διαπραγματευτών με το Ιράν αναμένει μέσα στην εβδομάδα ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως δήλωσε σε συνέντευξη στο Άξιος, μία μέρα μετά την απόρριψη από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ της Ιρανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ένα πόλεμο αποκάλυψης. Υπογράμμισε ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό και τις 5 συλλήψεις ατόμων κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Δύο περιπτώσεις κατάρρευσης τμήματων μπαλκονιών σε διαφορετικές περιοχές στο Ηράκλειο Κρήτη σημειώθηκαν χθες το απόγευμα. Δεν αποκλείεται να συνδέονται με την έντονη βροχόπτωση που καταγράφηκε νωρίτερα. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Αρχίζουν από σήμερα τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου με στόχο την υποστήριξη των μαθητών και μαθητριών σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Με τη συμμετοχή 81 εκπαιδευτικών θα πραγματοποιείται ζωντανή διδασκαλία μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού, ειδικών μαθημάτων και 5 ξένων γλωσσών. Το ψηφιακό φροντιστήριο λειτουργεί φέτος για τρίτη χρονιά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, φρένο στην εφορία Κλοπ είναι ο τίτλος ρεπορτάζ του περιοδικού Der Spiegel μετά τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με 1-0 επί της Γερμανίας για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Ο ποδοσφαιρικός νάνος φρενάρει τον Jürgen Klopp, σχολίασε η εφημερίδα Bild. Το νικητήριο γκολ έβαλε ο Δημήτρης Κουρμπέλης στο 74ο λεπτό. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Super Cup Ελλάδας, καθώς επικράτησε στον τελικό του ΠΑΟΚ με 101-96.
15: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
16: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
14: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
17: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
18: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στην Κρήτη και το πρωί στην Εύβοια, Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 20 με 25 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά στην Εύβοια, στις Σποράδες στην Κρήτη και την νότια-νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα όμως θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
19: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
14: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
20: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Καλή εβδομάδα σας εύχομαι. Για όλους εμάς που ανταμώνουμε από την ελλαδική επικράτεια, για όλους εσάς που είσαστε από το εξωτερικό, που ζείτε στο εξωτερικό και μπαίνετε στην ακρόαση, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας, για τα ερεθίσματα που μου δίνετε αμφότεροι και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, για να έχω διάφορα δεδομένα, πολλά δεδομένα στο μυαλό μου. Τώρα, τι από όλα αυτά προλαβαίνω να τα διεκπεραιώσω, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εκεί θέλω την επίοικιά σας και ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων αν δεν τα καταφέρνω όλα ταυτοχρόνως. Να είσαστε καλά, γεροί δυνατοί, να είμαστε όλοι γεροί δυνατοί και να διατρέξουμε και την σημερινή πρώτη μέρα της εβδομάδος περισσότεροι. Να ας πούμε καλημερίζω τον Πέτρο Δούλγερη, ο οποίος στις 8 και 8 πρώτα λεπτά στο Viber 698-123-1003 έχει στείλει ήδη την καλημέρα του, μετά τον Ηλία Βουτσά, ο οποίος έστελνε τις παρατηρήσεις του αναφορικώς με τα σχόλια που έκανα στην τηλεοπτική μου εμφάνιση στις 7 το πρωί. Διευκρινίζω προς όλες και όλους ότι δεν έχω χάσει την επαγγελματική μου ιδιότητα. Είμαι δημοσιογράφος, δεν είμαι κομματικός δημοσιογράφος, δεν είμαι δημοσιογράφος της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς λέω ευθαρσώς τη γνώμη μου για το ποιον θεωρώ καλύτερο στη διακυβέρνηση αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνω τις παρατηρήσεις μου όταν τα λάθη των νεοδημοκρατόπουλων, όπως είναι τα αριστερόπουλα του Κοινοβουλίου, είναι έτσι και τα νεοδημοκρατόπουλα, δυστυχώς. Υπάρχουν και νεοδημοκρατόπουλα, τα οποία τον τελευταίο καιρό, δεν ξέρω τώρα, συμβάλλει γιατί απουσιάζει ο Πρωθυπουργός. Έφυγε πολλές μέρες να κάνει δουλειές ο άνθρωπος να πουλήσει Ελλάδα, το λέω πολύ χοντρά. Να πει ότι αυτή είναι η πατρίδα μας, αυτή την πρόοδο έχουμε κάνει, ελάτε να επενδύσετε. Μετά πήγε στη Νέα Υόρκη, στον ΟΗΕ. Παρεπιπτόντως, μην το ξεχάσω, αυτός ο δήμαρχος, ο αριστερούλης της Νέας Υόρκης, τελικά δεν τον συνέλαβε τον Νετανιάχου. Τι έγινε ρε παιδιά εκεί? Πήγε ο Νετανιάχου και τόλμησε να μιλήσει στο βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών χωρίς αυτός ο αριστερούλης, ο Μαμπντάνι, να τον συλλάβει. Έσχος και ντροπή. Δηλαδή, εμείς οι αριστερούλιδες, καταλαβαίνετε τώρα, ειρωνεύομαι, διαμαρτυρόμεθα εντόνως. Έπρεπε να συλληφθεί ο Νετανιάχου. Όχι τίποτα άλλο, κατήγγειλε και τον Ερντογάν. Να δεις, διπλή συμφορά μας βρήκε. Διότι εμείς τα αριστερόπουλα είμαστε σε ό,τι αφορά, επειδή είμαστε χαμασαίοι, είμαστε με τον Ερντογάν μαζί. Ή αλλιώς για τους φίλους του, όπως λέει ο Γιάννης Πρετεντέρης, με τον Έρντι. Ο Έρντι καταγγέλει τον Νετανιάχου. Και εμείς τα αριστερόπουλα τρέχουμε πίσω από τον Έρντι και όλοι μαζί καταγγέλουμε τον Νετανιάχου. Αλλά αυτός ο Μαμπντάνι, ρίψασπις. Την έριξε την ασπίδα και πάνω στην οποία πάτησε ο Έρντι και έκανε και το σόου του και εκείνος, αλλά ήρεμος από ό,τι βλέπω. Τώρα αυτά τα ήρεμα νερά, τι έγινε τώρα? Στο μεταξύ εμφανίστηκε ήρεμος ο Ερντογάν και μπέρδεψε λίγο τα πράγματα στους δεξιούλιδες και τους ακροδεξιούλιδες της Ελλάδος. Διότι κατήγγειλαν τον γενδοτισμό τον Μητσοτάκη ότι τα ήρεμα νερά μας οδήγησαν στο να πέσουμε στην εντελώς στην παγίδα του Ερντογάν. Αλλά εγώ βλέπω τον Ερντογάν κολυμπάει και αυτό στα ήρεμα νερά, διότι δεν θέλει κυματισμό, το καταλαβαίνω, και μια ηλικία ο άνθρωπος που να παλεύει με τα κύματα όταν κολυμπάει. Και τον βλέπω έκανε απλωτές στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, έτσι στο κάλμος και γαλήνος που λέμε, που λέγανε κάποτε οι παλαιοί. Τώρα που να χαθούμε με τους παλαιούς, αλλά μια που λέω για τους παλαιούς, είναι, είναι φούσκα, νάσκελα, σωστό. Και αυτό έχω τον Κολύμβη Τι απέναντί μου, Νότι Παπαγιαννάκο. Και μαζί να πω για άλλη μια φορά στον Κώστα Δάρεμα. Δαρεμά, είχαμε το, ναι, Δαρεμά, εξαίσιο, εξαίσιο, εξαίσιο το ήμουν στα Λευριά, ναι, εξαίσια. Ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητέ Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ για το πολύ ωραίο δώρο που στείλατε μέσω του κυρίου Παπαγιαννάκου, της πατρίδος του Μαρκοπούλου, εννοώ, βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, και μια που λέω παλιός και νέος, να που η Άννα Βύση, κοντά στα 70 και μπράβο της, δηλαδή θαυμάζουμε, μπράβο, μπράβο, πολλά μπράβο, γέμισε το Ολυμπιακό στάδιο, στην κορύφωση της καριέρας της. Πολύ ωραίο αυτό, να κορυφώνει την καριέρα ενός καλλιτέχνη, επαγγελματία, αρχιτέκτονα, μηχανικού, δημοσιογράφου, γιατρού, ανθρώπου της καθαριότητας, αστυνομικού, νοσηλευτή, νοσηλεύτριας, να κορυφώνει την καριέρα. Τι ωραίο πράγμα. 90.000, 100.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο ΆΚΑ και εκείνη μίλησε με τον εαυτό της πρώτης νεότητας, από τις πολύ ωραίες στιγμές αυτής της μεγάλης εξαιρετικής συναυλίας. Εδώ είναι Κυπριακάν στην πρώτη νεότητα.
0: Γιατί με σταμάτησες?
21: Γιατί είμαστε στη συναυλία.
0: Ποια συναυλία?
21: Συναυλία μου στο ΆΚΑ.
0: Ο ΆΚΑ? Τι είναι αυτό? Είναι πολλοί άνθρωποι εκεί.
21: Πολύ.
0: Δηλαδή πάνω από 200.
21: Ναι, πάνω από 200 σίγουρα.
0: Πω, σκίσαμε δηλαδή. Μπράβο. Για να σου πω, τι έκανε στα μαλλιά μου?
21: Μόνο αυτό είναι προσέξει πάνω από 200.
0: Τα μαλλιά γιατί δεν τα έχω κάνει, ρε κορίτσι μου. Τα έχω κάνει κόκκινα, κίτρινα, ψαντρέ, τα κούρεψα, τα κόκκινα, τα μάτινα, τα ξύρισα. Άστα σου, μια χαρά είναι τα ξύρισα.
21: Και εμένα μου αρέσουν.
0: Και συγγνώμη, τι έτος είναι?
21: 2026.
0: Και ακόμα τραγουδάς. Μια φουλεμόζω και μόνο το σκέφτομαι. Και μια στιγμή. Και τι τραγούδια λες?
21: Αυτά που μου γράφει ο Νίκος.
0: Ποιος Νίκος?
21: Σωστά, δεν ξέρεις πως είναι ο Νίκος. Άστε, μεγάλη ιστορία. Κρατάει πάνω από μισό αιώνα. Ας τα πω μια άλλη φορά. Τι θυλάσσω.
0: Πολλά του χρόνια. Τι μου λες? Εμένα μ' αγαπάς ή με έχεις ξεχάσει?
21: Εσένα, Νούλα, μου, σε έχω μεγαλώσει. Εμείς, δεν είμαστε. Εμείς, δεν είμαστε.

να διώθω. Αχ, και να υπήρχε κάποιος άλλος τρόπος, Θεέ μου, για να θέλω.

0: Να λοιπόν κάτι ωραίο της τεχνολογίας. Να μιλάς με τον εαυτό σου όταν ήσουν 15 χρονών, 20 ξέρω εγώ. Τι ωραίο πράγμα. Να, τα καλά της τεχνολογίας. Δεν είναι όλα στραβά. Εγώ είχα τη δυνατότητα να πάω. Δυστυχώς έτσι ένιωσα μια αδεθυσία το απόγευμα του Σαββάτου και είπα να κατηθώ σπίτι και κουρασμένος και όλη την εβδομάδα. Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς που πήγατε και μας τα δείξατε όλα. Δηλαδή παρακολουθούσα τη συναυλία από την πρώτη στιγμή. Μπράβο. Τώρα δεν ξέρω, υπάρχει ένα ζήτημα. Εγώ σας ευχαριστώ προσωπικά, πραγματικά σας ευχαριστώ, γιατί από τα βίντεο που ανεβάσατε είναι σαν ήμουν μέσα. Σαν να ήμουν και εγώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αλλά εσείς την ώρα που βιντεοσκοπούσατε απολαμβάνατε τη στιγμή για την οποία βρισκόσασταν εκείνη τη στιγμή εκεί? Δεν ξέρω, είναι η στιγμή με τη στιγμή. Δηλαδή μήπως πρέπει να μειώσουμε λίγο την πώς να το πω, γλυκά προσπαθώ να το πω, αυτή την υπερέκθεσή μας με το κινητό στο κινητό, γιατί επί της ουσίας χάνουμε τη στιγμή. Εμείς όσοι πήγατε εκεί νιώσατε, έπρεπε να λογικά να νιώθετε τόσο υπέροχο που ήσασταν από το να απασχολείστε πώς θα βγει το βιντεάκι, γιατί πρέπει να πάρετε θέση στα social. Ζητώ συγγνώμη που το λέω όλο αυτό, αλλά δεν ξέρω, είναι μια άσκηση. Εγώ την έκανα προσωπικά την άσκηση να απολαμβάνω τη στιγμή και να μην με νοιάζει το να φωτογραφηθώ εκεί που βρίσκομαι, ας πούμε. Δεν ξέρω, ίσως γιατί δεν θέλω να έχω προσωπικά να βγαίνω στα social. Αυτό είναι γούστο βέβαια. Αλλά προχωρούμε. Τώρα δεν είναι κανένα νόημα, τα είπαμε και αυτά. Μπορούμε να πάμε να κάνουμε αλλαγή στα τραγούδια, κύριε Παπαγιαννάκο. Ευχαριστώ. Αυτός είναι ο Πάολο Κόντε.
1: Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via.
0: Και πάνω στον Πάολο Κόντε θα διαβάσω την επιστολή που μου έστειλε η κυρία Κοζόνη, Δάφνη Κοζόνη. Μου γράφει στο πορτοσάλτα.gr. Ονομάζομαι Δάφνη.

0: μας. Και πάλι εδώ δεν υπάρχουν επαρκή λόγια για τους ανθρώπους του πρώτου πυροσβεστικού σταθμού Αθηνών, οι οποίοι μόλις κάλεσα το 100 βρέθηκαν σχεδόν αμέσως στο σημείο και διέσωσαν από ένα σπίτι στο οποίο φαινόταν άκρως επικίνδυνο να μπει κανείς τη μητέρα μου και τη συνοδό της σε ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες. Μπορεί ήδη να είπαν ότι έκαναν απλώς τη δουλειά τους, αλλά για εμάς δεν είναι καθόλου αυτονόητα και τους είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες. Επίσης, ευχαριστούμε και την πρώτη ΕΜΑΚ για όλη τη βοήθεια που προσέφερε στη συνέχεια και σε εμάς παρά το δύσκολο έργο τους, στο διπλανό πεδίο και βεβαίως και την αστυνομία και όλους όσους ανεπλάκησαν επί τόπου από άλλες υπηρεσίες όσο ήμασταν εκεί. Ελπίζω να ακουστεί το μήνυμά μου αυτό και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων με εκτίμηση Δάφνη Κοζόνη. Και εγώ λέω θερμά περαστικά στη μητέρα και στην συνοδό της που πέρασαν αυτήν την πολύ μεγάλη ταραχή και εκφράζω και εγώ την οδύνη μου για αυτό το άδικο τέλος νέων ανθρώπων αλλά και του ζεύγους μιας ηλικίας που ζούσαν σε αυτή την κατοικία. Και διαιρωτώ με φωναχτά, Νίκο Φιλιππίδη, δεν έχουμε χάρτη του δικτύου φυσικού αερίου στο λεκανοπέδιο. Καλημέρα σας, αγαπητέ Νίκο.
1: Καλημέρα, Άρη.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Αυτό συμπορούσουμε έχουν. Να εξηγήσουμε πρώτα ότι το δίκτυο φυσικού αερίου ήταν σε μια εταιρεία η οποία άνοικε τότε στον όμιλο ΔΕΠΑ, λεγόταν η Αττικής, η οποία ήταν η εταιρεία παροχής αερίου Αττικής, η οποία εταιρεία αυτή πουλήθηκε μαζί με όλες τις εταιρείες διαχείρισης δικτύου στην Ελλάδα στην Ιταλική Talgas και τώρα λέγεται Ναόν ΕΔΑ. Οι πρώτες, από όσο ξέρουμε, συνδέσεις που έγιναν στην Αττική έγιναν στο κέντρο της Αθήνας, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Η χαρτογράφηση λένε από την εταιρεία ότι προφανώς υπάρχει. Οι ίδιοι αρνούνται ότι υπάρχει πρόβλημα στο δίκτυο, στο δρόμο. Αυτό λένε τα δικά τους τεστ που έχουν κάνει και το έχουν επικοινωνήσει με διάφορους τρόπους, με πολλές ανακοινώσεις. Τι να σου πω, νομίζω ότι δηλαδή ακόμα δεν έχουμε καταλήξει.
0: Δηλαδή να ανησυχούμε για τρύπες στο δίκτυο κάτω από το δόστρωμα.
1: Δεν έχει προκύψει με βεβαιότητα κάτι τέτοιο. Ούτε υπάρχει κάποιο πόρισμα στο παρελθόν το οποίο να επιβεβαιώνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή κάποιο πόρισμα το οποίο
0: βέβαια,
1: να λέει...
0: πρέπει να εξηγηθεί τι συνέβη στο σπίτι αυτό.
1: Με σαφήνεια δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Προφανώς.
0: Λίγο χαμένους τους βλέπω να τα έχουν χαμένα. Δεν ξέρω. Από μακριά εγώ τώρα μπορεί να κάνω και ένα και κακό το σχόλιο που κάνω.
1: Όχι, μη
0: επαρκές, διότι δεν το έχω διερευνήσει. Απλώς τους βλέπω έτσι σε μια κατάσταση. Ναι.
1: Η συζήτηση αυτή δεν την κάνουμε εμείς δημόσια, είτε δεν την κάνουμε. Είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται ιδιωτικώς. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να κρυφτεί. Υπάρχει προφανώς μια ανησυχία. Όταν βλέπουμε ξαφνικά να σκάει ένα ολόκληρο κτίριο και να μην έχουμε μερικές μέρες, 4-5 μέρες μετά, μια σαφή εικόνα γιατί έσκασε αυτό το κτίριο, είναι λογικό να υπάρχουν διάφορες εικασίες και να προκρίνει ο πολίτης τι είναι πιο πιθανό να έχει συμβεί. Επίσης δεν είναι συνηθισμένο, ούτε πρέπει και οφείλει να γνωρίζει ακριβώς πώς λειτουργεί ένα σύστημα φυσικού αερίου. Πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι αρμόδιες εταιρείες να δώσουν σαν αναλυτικές απαντήσεις. Γενικώς, όταν το αφήνεις κάτι να αναπάντητο, δεν σημαίνει ότι σταματάει να συζητιέται ή τελείωσε. Αυτό νομίζω είναι κρίσιμο και καλά κάνεις και το θέτεις στο θέμα.
0: Αυτό νομίζουν βέβαια κάποιοι άνθρωποι που διοικούν είτε στον ιδιωτικό είτε στον κρατικό τομέα που νομίζουν ότι έτσι ξεχάστηκε. Απλώς θεριεύουν τη συνωμοσιολογία, την ανοησία και την βλακεία που επικάθεται πάνω σε όλα αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Στην προσπάθεια να ερμηνεύσουμε τα πράγματα, δηλαδή αυτό που είπα εγώ τώρα μπορεί να είναι μια τεράστια βλακεία. Έτσι, αλλά εγώ τώρα λειτουργήσα πολλαπλασιαστικά, όπως καταλαβαίνεις. Δηλαδή, δεν λέω ότι η ατάκα αυτή μπορεί να απλωθεί. Έτσι, δεν είναι και η ατάκα του αλουνού που θα την πάρω εγώ από κάπου αλλού, επίσης θα την απλώσω. Θέλω να πω ότι εδώ πρέπει να έρθει άμεσα απάντηση τι συνέβη και δύο ζευγάρια τα οποία ήρθαν να ζήσουν στην Αθήνα την πιο όμορφη στιγμή της ζωής τους μαζί με το άλλο ζευγάρι που ζούσε επίσης μια ήσυχη ζωή σε έναν δρομάκο της πλάκας, ξαφνικά έχασαν τη ζωή τους επειδή έγινε μια έκρηξη.
1: Ναι.
0: Έγινε η έκρηξη, πού διάλο ήταν η διαρροή, είναι δυνατόν? Δηλαδή εγώ θυμάμαι όταν εμείς πήραμε στην πολυκατοικία φυσικό αέριο, επειδή υπάρχει πολυκατοικία με τον αριθμό 7 και εμείς είμαστε 7α, έγινε ολόκληρο.

0: ολόκληρη ιστορία που έρχεται το αγωγός, αν είναι στο 7 και ακουμπάει στο 7α και ο τείχος και εγώ ταυτό να στέλνουμε χαρτιά, κακό φασαρία. Αλλά θέλω να πω ότι δεν ξέρουν πού καταλήγει ο αγωγός. Δεν θέλω να το απουστέψω δηλαδή. Ναι.
1: Να σου το πω πολύ απλά, κύριε. Ναι. Η εταιρεία από την αρχή έχει βγάλει συνεχείς ανακοινώσεις. Ναι. Επαναλαμβάνω, λέγεται Ναόν Εδά. Αυτός είναι ο τίτλος της θυγατρικής της Italgas στην Ελλάδα. Μπορεί κάποιος να τις παρακολουθήσει τις ανακοινώσεις της, στις οποίες αναφέρει ότι δεν έχουν οι ίδιοι κάποια ένδειξη. Οι ενδείξεις δικές τους που σταματούν στο δρόμο επί της ουσίας. Μέχρι εκεί δηλαδή φτάνουν. Ναι. Και από εκεί και πέρα λέει ότι συνεχίζουμε να διερευνούμε τι μπορεί να συμβεί. Αλλά στο δρόμο που αφορά το δικό
0: δεν έχουν, τους στο δρόμο δεν
1: δίκτυο, υπάρχει. Δεν έχουν τέτοια ένδειξη. Ούτε έχουμε, η αλήθεια είναι, κάποια τρύπα στο δρόμο. Το πρόβλημα είναι μες στο κτίριο.
0: Μες στο σπίτι, ναι.
1: Έτσι, το οποίο βέβαια εδώ είναι ένα άλλο θέμα. Αν για παράδειγμα αφορά το φυσικό αέριο, η συγκεκριμένη συζήτηση. Πώς γίνονται οι εγκαταστάσεις, πώς συντηρούνται οι εγκαταστάσεις, πόσο έμπειρους ανθρώπους έχουμε, πώς την κάνουμε.
0: Φαντάζομαι η ανάκριση θα βρει τώρα ποιο συνεργείο έφερε. Γιατί ιδιωτικό συνεργείο σου βάζει το φυσικό αέριο στο σπίτι μέσα. Ναι.
1: Σωστά. Ναι. Και η εταιρεία σου δίνει από εκεί και πέρα τη σύνδεση. Είναι
0: ο ιδιώτης εγκαταστάτης. Εμάς ήρθε ένα ιδιώτης που εγκατέστησε, πήρε τη δουλειά όλη την πολυκατοικία και εγκατέστησε το δίκτυο, μέσα στο σπίτι.
1: Η Ναόν Εδά είναι ο αντίστοιχος ΔΔΕ του φυσικού αερίου.
0: Φυσικού αερίου, κατάλαβα.
1: Έχει το δίκτυο. Αυτή είναι η δουλειά του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μόλις γυρίσουμε, θα μας πεις σε λίγο χρόνο, θα το απλώσω, αλλά για να μην θεωρηθεί ότι του έκανα παράκαμψη, αυτό που έγραψε ο Δημήτρης Καμπουράκης στο liberal.gr για μια εταιρεία που ήθελε να κάνει αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και δεν της έδωσε, έδωσε χρηματοδότηση με υπογραφή το κύριος Τσάφος. Σωστά,
1: Για την ακρίβεια είναι, δεν υπέγραψε όρους σύνδεσης, δηλαδή δεν έδωσε τη δυνατότητα να είναι στα έργα που προκρίνονται, ώστε να πάει να πάρει κρατική χρηματοδότηση, η οποία ωστόσο πρέπει να διευκρινίσουμε ότι με το που θα το εγκρίνει, πέρα από τα έξοδα της κατασκευής, υπάρχει και επιδότηση εν λειτουργία.
0: Μάλιστα.
1: Και πολύ απλά, τα έργα δεν είναι μόνο να τα πάρεις να τα φτιάξεις, το οποίο είναι το σκέλος το οποίο διεκδικούσε η συγκεκριμένη εταιρεία και λέει ότι είχε πετύχει να εξασφαλίσει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, αλλά είναι και το σκέλος της λειτουργικής ενίσχυσης, το οποίο έκρινε η ελληνική δημοκρατία ότι δεν έπρεπε να πάρει η συγκεκριμένη εταιρεία.
0: Και τρέχω για διάλειμμα αφού διαβάσω και την Ιφηγένεια, η οποία μέσω του Viber μας λέει, να θυμίσω απλώς μετά την καλημέρα της, ότι πριν από λίγα χρόνια την έκρηξη που έγινε στις αρχές της Συγκρού με αιτία πάλι το φυσικό αέριο. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητή Ιφηγένεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας το υπενθυμίζεις. Λοιπόν, Νίκο, τα λέμε αμέσως μετά τις ειδήσεις σε τίτλους. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί περισσότερες από 4 δεκαετίες. Συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelor's, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Συνεπώς, mitropolitiko.edu.gr, η δουλειά δική σας πια, να πάρετε τις πληροφορίες, τις επιπλέον που χρειάζεστε. Διάλειμμα εδώ.
2: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Υγειασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
8: Ένα σκύρος που μιλάει.
7: Ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
9: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel,
11: ναι.
10: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
12: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
13: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
14: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
13: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
15: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
13: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
16: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
13: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
17: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
13: Καθημερινά στις 6:30 το απόγευμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην παραλιακή από το Φαλερικό Δέλτα προς τη Λεωφόρο Αλίμου λόγω ακινητοποιημένου οχήματος νωρίτερα. Αυξημένη κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας προς το Ψυχικό, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμφου Φιλής προς το Κόβο Κηφισίας, στον ανωδικό άξονα Ρδυτού Βασιλός Κωνσταντίνου και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού. Όλος χερός κάει και καφετέρια στην οδό Κασταμονής 142 στη Νέα Ιωνία. Η καφετέρια στεγαζόταν σε ισόγειο τριώροφου κτηρίου. Χρειάστηκε συνδρομή της πυροσβεστικής για να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι ένικοι. Υπέστησαν ζημιές τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων από την έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την ταυτοποίηση των σωρών. Ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες της πολεοδομίας στα κτίρια που επηρεάστηκαν από την έκρηξη. Τα 107 δολάρια το βαρέλι πλησιάζει σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent, η οποία καταγράφει άνοδο πάνω από 2,5%. Οι συνομιλίες με το Ιράν αναμένεται να ξαναρχίσουν τις επόμενες ημέρες, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, μία ημέρα αφού απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, υπογράμμισε πάντως ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Φρένο στην εφορία Κλοπ είναι ο τίτλος ρεπορτάζ του περιοδικού Der Spiegel μετά τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με 1-0 επί της Γερμανίας για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός, χορεύτρια και χορογράφος Ελένη Προκοπίου σε ηλικία 87 ετών. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
2: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Μου έγραψε ο Διονύσης Γεωργίου. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σάββατο πρωί βροχούλα, πάνω κάνω τον πρώτο ζεστό καφέ της χρονιάς, κάθομαι στο πισί να δουλέψω και ανοίγω το ραδιόφωνο. Τι φοβερή εκπομπή ήταν αυτή με τον κύριο Φίλη, πέρασε μία ώρα και δεν το κατάλαβα. Μακάρι να σας ακούγα 4-5 ώρες. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Διονύση, κύριε Γεωργίου. Θα επανέλθουμε τα Σάββατα με τον Κωνσταντίνο Φίλη, ετοιμάζουμε τώρα κάτι με τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συνδυασμό με τον κύριο Τόντσεφ, ο οποίος ξέρει τα θέματα της Κίνας. Περιμένετε, θα έχουμε δύο ακόμη ενδιαφέροντα Σάββατα, πρωινά Σαββάτου 9 το πρωί. Να είσαστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά Τάκη Χαλδέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητή Άννα, ήρθε η κυρία Μπακογιάννη, τη ρώτησα αν υπάρχουν σημάδια λαζονίας στην κυβερνητική ομάδα ή στην κοινοβουλευτική ομάδα και μετά βγήκαν τα Νεοδημοκρατόπουλα και επιβεβαίωσαν την κυρία Μπακογιάννη. Αυτό είναι ωραίο, ένα πολύ καλό αυτογκόλ, όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ Γιάννη Μπουρνάκη από τα portosaltasky.gr. Δεν έχουμε συγκοινωνία στην Αθήνα, εννοώ ευρωπαϊκού τύπου συγκοινωνία, δηλαδή που να καταλαμβάνει τον χώρο κατά 60%, 70% η δημόσια συγκοινωνία και να μην μένουν παρά μόνο ένα 30% για τα αυτοκίνητα. Μιλάω για μια πόλη κακοκτισμένη, όπως είναι η πόλη μας, η Αθήνα μας, που την οποία λατρεύουμε. Δυστυχώς δεν έχουμε τέτοιου τύπου συγκοινωνία. Συνεπώς το πρόκλημα αν δεν μπορείς να βάλεις βενζίνη πήγαινε με τη συγκοινωνία, σε ό,τι αφορά στο λεκανοπέδιο, ήταν κάτι πάρα πολύ λάθος που είπε αυτός ο βουλευτής, θα τον ακούσουμε σε λίγο, της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω στην Πιερία, δεν ξέρω που, και, δεν τον ξέρω και τον άκουσα πρώτη φορά, ήταν λάθος, πολύ λάθος η προσέγγιση του. Σε ευχαριστώ πολύ Ιωάννη Μπουρνάκη, να είσαι καλά. Και να πάω στα Viber και στα Viber τι βρήκα. Βρήκα ότι το φανάρι Αγίου Κωνσταντίνου και Μενάνδρου είναι χαλασμένο εδώ και 10 ημέρες τουλάχιστον. Κύριε Κολιομιχάλη, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας, Μενάνδρου και Αγίου Κωνσταντίνου.
3: Λέει ο Πάνος Θεοδοσόπουλος και τον ευχαριστώ πολύ.
4: Μάλιστα, μάλιστα. Πολλά παράπονα και σήμερα δεν έχουν διεξόδους οι ακροατές μας και τους καταλαβαίνω απόλυτα. Το θέμα όμως, το μεγάλο θέμα της ημέρας, κυκλοφοριακά πάντα έτσι, είναι η παραλιακή και όχι προς τον Πειραιά. Αφορά εσάς που από τον Πειραιά πηγαίνετε προς τη Γλυφάδα. Τι συνέβη? Έμεινε με λίγα λόγια ένα αυτοκίνητο με το που μπήκε από την παραλιακή στην Αλίμου. Έμεινε, ακινητοποιήθηκε και ακινητοποιήθηκε από πίσω όλη η παραλιακή. Αυτή η στιγμή από το κέντρο του Ιδρύματος Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος προς την Αλίμου πηγαίνετε σημειωτών. Είναι πολύ μεγάλη η απόσταση, πολύ μεγάλο το μποτιλιάρισμα και το κυριότερο δεν το περιμένετε γιατί συναντάτε λίγη κίνηση όσοι πηγαίνετε προς Γλυφάδα το πρωί. Τι μπορείτε να κάνετε με λίγα λόγια, όσοι γνωρίζετε βεβαίως, έτσι. Μπορείτε να πιάσετε την Αμφιθέας και να στρίψετε αριστερά, να μπείτε μέσα από το Πανί, μέσα από το Καλαμάκι για να γλιτώσετε ένα μεγάλο μέρος αυτού του μποτιλιαρίσματος. Και προς τον Πειραιά όμως η παραλιακή έχει προβλήματα, τόσο κατά μήκος του Αλίμου μέχρι να φτάσετε σχεδόν στο Έδεμ, όσο και κατά μήκος του Νέου Φαλήρου πηγαίνοντας προς το λιμάνι του Πειραιά. Τόση κίνηση που έχει επηρεαστεί και η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού από Τουρέντι και κάτω. Έχουμε στην Αθήνα κίνηση, κυρίως στον άξονα Συγκρού Βασιλής Σαμαλίας και η Πειραιός όμως προς την Ομόνια έχει σοβαρά προβλήματα. Ήταν και ένα απορριμματοφόρο τέτοια ώρα εκεί πέρα και καθυστερούσε τον κόσμο. Δύο ρεύματα Κηφισού, ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένετε και η Αττική Οδός και στα δύο ρεύματά της προς τον κόμβο Κηφισίας. Κλείνω με ένα ρητορικό ερώτημα. Συμβαίνει κάτι στην Τζαβέλα? Υπάρχουν προβλήματα, μου λένε ακροατές μας.
5: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
8: μαθηματικά. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Το ερώτημα δεν ήταν ρητορικό, αλλά δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω τώρα. Άλλη ώρα θα τα πούμε αυτά, γιατί και εγώ έτσι, έχω πολλά δεδομένα μπροστά μου. Λοιπόν, κύριε Φιλιππίδη, έχετε 5 λεπτά στη διάθεσή σας να μας εξηγήσετε και το θέμα που προφανώς γνωρίζει ο Δημήτρης Καμπουράκης, γιατί προφανώς έχει επαφές με την εταιρεία που δεν πήρε τη χρηματοδότηση, με αυτά που λέει ο κύριος Τσάφος, και δύο γραμμούλες μόνο μέσα σ' όλα, γιατί αν μας πουλούν ακριβότερο ρεύμα οι Βούλγαροι, οι οποίοι δεν επένδυσαν στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών ή φωτοβολταϊκών, αλλά επένδυσαν στις, πώς το λένε, στις μπαταρίες. Εξηγήστε παρακαλώ δικό σας το πεντάλεπτο.
10: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά πρώτα απ' όλα μια παραδοχή. Πράγματι είμαστε πίσω στην αποθήκευση. Μόλις τον Απρίλιο ξεκίνησε η δοκιμαστική εφαρμογή των πρώτων μπαταριών επί της ουσίας. Ο σχεδιασμός μας περιλαμβάνει και μπαταρίες λιθίου κατά κύριο λόγο και άλλων τεχνολογιών, αλλά βασίζεται και σε μεγάλα έργα κατασκευής που λέγονται αντιλυσιοταμίευση, η οποία λειτουργεί μια ιδιαίτερη τεχνική. Θεωρούν όλοι ότι είναι πολύ πιο αποδοτική και μπορεί και αποθηκεύει. Απλώς δεν είναι έτοιμη ακόμα και θα μας πάρει λίγο χρόνο. Οι Βούλγαροι τι κάνανε? Οι Βούλγαροι μπήκανε γρήγορα σε ένα κενό που βρήκανε στην αγορά. Ποιο ήταν αυτό το κενό? Διαπιστώσαν ότι στην περιοχή τους ο μεγαλύτερος παίκτης, η Ελλάδα, στη ΣΑΠΕ, είχε τρέξει πάρα πολύ γρήγορα, αλλά δεν είχε αποθήκευση. Και πήραν το Ταμείο Ανάκαμψης το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων, το βουλγαρικό, και επιδοτήσανε την κατασκευή μονάδων αποθήκευσης και έτσι μπήκαν και αυτοί στο παιχνίδι των ΑΠΕ, γιατί δεν έχουν σοβαρά ούτε φωτοβολταϊκά ούτε αιωλικά ακόμη, θα αποκτήσουν προφανώς, και τρέχουν με αποθήκευση 10 φορές μεγαλύτερη από της Ελλάδας.
3: Αγοράζουν από εμάς φτηνά και μας πουλούν ακριβότερα κατά τις βραδινές ώρες, και αυτό σε παρακαλώ διευκρίνησέ το.
10: Τις ώρες που το κάνουν αυτό πράγματι έτσι συμβαίνει. Σε γενικό επίπεδο όμως τιμών πρέπει να σου πω ότι το αποτέλεσμα για το ελληνικό σύστημα, δηλαδή η επιλογή να επενδύσουμε σε πολλές ΑΠΕ, σε συνδυασμό με το φυσικό αέριο για τις ώρες που υπάρχει πρόβλημα, δεν έχει λειτουργήσει άσχημα. Δηλαδή οι τιμές μας παραμένουν χαμηλότερες από τις βουλγαρικές. Οι τιμές μας κινήθηκαν τώρα στην κρίση σε επίπεδα λίγο κάτω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο, και αυτό δεν ήταν δεδομένο το 2022 και το 2023, αλλά πράγματι αν είχαμε τρέξει, θα πω όμως γιατί δεν τρέξαμε, αν είχαμε τρέξει ενδεχομένως, δηλαδή είχαμε τις μονάδες αποθήκευσης, τότε θα είχαμε ακόμα χαμηλότερες τιμές. Επαναλαμβάνω όμως, οι τιμές κινήθηκαν κάτω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο με το μείγμα που επιλέξαμε, αιωλικά, φωτοβολταϊκά, τα συστήματα και τις αποθηκεύσεις να έρχονται για αργότερα. Τώρα, εμείς έχουμε κάνει τρεις διαγωνισμούς, ο τρίτος είναι σε εξέλιξη. Οι διαγωνισμοί προβλέπανε και επιδότηση στην κατασκευή και λειτουργική ενίσχυση, δηλαδή στη λειτουργία για 10 χρόνια ήταν η επιδότηση. Προσφορές υπέβαλαν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. Κρίθηκε ότι, και αυτό ήταν ένα από τα επιχείρημα καθυστέρηση των διαγωνισμών, ότι τα υλικά κατασκευής που αγοράζονται από την Κίνα ήταν πολύ ακριβά και θα οδηγούσαν σε ζημιογόνες μονάδες, μονάδες αποθήκευσης, οι οποίες αργότερα ενδεχομένως θα κλείνανε. Δεν ξέρω, ξέρω ότι ήταν ακριβές, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό ευνοούσε το δημόσιο συμφέρον ή αν ήταν θέμα ιδιωτικού συμφέροντος. Αλλά αυτό ήταν κάτι το οποίο επικαλούνταν οι ιδιώτες επενδυτές και φαίνεται το αποδέχθηκε και η ελληνική δημοκρατία. Ο πρώτος και ο δεύτερος διαγωνισμός προχωρούν και ήδη κατασκευάζεται ένα μεγάλο μέρος από αυτά. Ο τρίτος, ο μεγάλος διαγωνισμός, στον οποίο μπήκαν και άλλου είδους έργα, δηλαδή υπήρξε μεγαλύτερη περίμετρος, βρίσκεται σε εξέλιξη και σήμερα, αυτήν την εβδομάδα, θα βγει μια παράταση στην ετοιμότητα των εταιριών να τα κατασκευάσουν στο τέλος του έτους. Πάλι έγινε με τον ίδιο τρόπο και αν καταλαβαίνω καλά από τα συμφραζόμενα του Δημήτρου Καμπουράκη και τις αναφορές απαντήσεις του Υφυπουργού Τσάφου, αφορά το συγκεκριμένο έργο στην Πτολεμαϊδα, η επένδυση των 250 εκατομμυρίων, έργο αυτής της κατηγορίας, του τρίτου διαγωνισμού. Λέει η πλευρά Καμπουράκη, λέει το άρθρο του Καμπουράκη, το ρεπορτάζ του συναδέλφου, ότι επί της ουσίας η συγκεκριμένη επένδυση ήταν 250 εκατομμύρια και το αυτό που ζητούσε ήταν μία υπογραφή για να μπορέσει να πάρει την κρατική χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Connecting Europe Facility που θα ήταν 117 εκατομμύρια ευρώ και τα υπόλοιπα 125 θα τα έβαζε ο ιδιώτης επενδυτής. Καταλαβαίνω από την απάντηση του Τσάφου, γιατί υπάρχει επιχειρηματικό απόρριτο, δεν γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες των διαγωνισμών και δεν μας δίνουν ποτέ, ούτε δημοσιοποιούνται, ότι μαζί με την επιδότηση στην κατασκευή θα έπαιρνε όπως και οι υπόλοιπες εταιρείες και μία δεκαετής λειτουργική ενίσχυση, η οποία μάλιστα προτείνεται σε αυτούς τους διαγωνισμούς από τις ίδιες εταιρείες. Και το Υπουργείο διαλέγει τις πιο συμφέρουσες προτάσεις. Λέει ο κ. Τσάφος ότι η συγκεκριμένη εταιρεία είχε προτείνει 33% ακριβότερο έργο σε σχέση με τη λειτουργική ενίσχυση σε σχέση με τους υπόλοιπους. Αυτό εγώ δεν μπορώ να το διασταυρώσω και δεν μπορώ να το ξέρω. Δέχομαι το ρεπορτάζ του συναδέλφου, ακούω και για την απάντηση του Υφυπουργού. Το σίγουρο είναι ότι το συγκεκριμένο έργο, και αυτό καταλαβαίνουμε και από τους δύο γιατί σε αυτό συμφωνούν, απεντάχθηκε. Δηλαδή δεν έλαβε έγκριση στο πρώτο στάδιο της διαλογής που έγινε των προτάσεων, άρα η συγκεκριμένη επένδυση κατά τα φαινόμενα δεν θα γίνει. Εκτός και γίνει αργότερα, όταν θα σταματήσει πλέον η διαδικασία, γιατί αυτός ο τρίτος διαγωνισμός είναι ο τελευταίος που γίνεται με επιδότηση. Επειδή είχαμε φορτώσει το σύστημα παλαιότερα και με πολλά αιωλικά και φωτοβολταϊκά με επιδότηση, τα οποία τι κάνανε, αυτό την πολύ φθηνή ενέργεια, την κάνανε ακριβή, ακριβότερη από ό,τι θα περιμέναμε. Η προσπάθεια της κυβέρνησης ήταν η αποθήκευση να βγει στα πρώτα της βήματα με επιδότηση, αλλά στη συνέχεια να υπάρχει μόνο το επιχειρηματικό ρίσκο. Δηλαδή ο ιδιώτης που έρχεται, του εγκρίνεται η συμμετοχή στο δίκτυο, αλλά δεν παίρνει από εκεί και πέρα επιδότηση, επιστροφή χρημάτων για την επιχειρηματικότητά του. Αυτό λένε ότι θα γίνει μετά τον τρίτο διαγωνισμό και την περαίωσή του, όταν θα βρεθεί σε φάση μεγάλης ανάπτυξης η αποθήκευση στην Ελλάδα. Αυτά είναι τα δεδομένα. Δεν υπάρχει άσπρο μαύρο στην ενέργεια ποτέ. Διαλέγεις πάντα μείγμα και υπάρχουν και άλλοι, οι οποίοι, όπως για παράδειγμα οι Βούλγαροι, έρχονται και πιάνουν το κενό που υπάρχει και το εκμεταλλεύονται. Όπως για παράδειγμα ένας ιδιώτης επενδυτής επίσης αναζητά το κενό προκειμένου να ωφεληθεί. Το θέμα είναι πάντα οι κανόνες, αν είναι οι ίδιοι για όλους, αν δηλαδή τηρείται η ισονομία. Και εδώ, από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχουν αιτιάσεις διάφορες και υπάρχουν συχνά παράπονα και των επενδυτών για το θέμα αυτό, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που αναφέρει ο Δημήτρης Καμπουράκης. Και γενικώς, εάν όλο αυτό το οποίο συζητάμε καταλήγει ποιο είναι το ζητούμενο, στο να παραχθεί και να αγοράζουμε όλοι φθηνή ενέργεια. Αυτό είναι το ζήτημα, γιατί είμαστε σε ένα περιβάλλον ακριβής ενέργειας. Αν φορτώσουμε, η αλήθεια είναι, το σύστημα με πολλές επιδοτήσεις, η ιστορία λέει ότι πληρώνουμε ακριβότερα από όσο θα μπορούσαμε. Αν δεν δώσουμε επιδοτήσεις, ενδεχομένως δεν τρέχει πολύ γρήγορα μια νέα τεχνολογία σε οποιαδήποτε χώρα. Άρα εδώ είναι ένα δίκοπο μαχαίρι και είναι μια απόφαση πολιτικής που καλούνται κάθε φορά οι κυβερνήσεις να πάρουν. Αν θα πάνε στη λογική μπιρμπίλη του 2010, δίνω μεγάλες ταρίφες, μεγάλες επιδοτήσεις σε όσους αναπτύσσουν ΑΠΕ, ή πάω στη λογική που υπάρχει τους τελευταίους 1-2 χρόνια στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, ότι σταδιακά σβήνω τις επιδοτήσεις από το ελληνικό σύστημα ενέργειας.
3: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου σημειώνει βέβαια το η φίλη, τώρα περνάω σε ένα παρεμφερές θέμα, πόσο έχει αυξηθεί η ασφάλιση των κατοικιών μας. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ιδιοκτήτη ακινήτου ο οποίος δεν έχει ασφαλίσει το ακίνητό του. Το αστικό ακίνητο, εγώ δεν μπορώ να το διανοηθώ. Για μας βέβαια που έχουμε πάρει δάνειο και έχουμε αγοράσει τις κατοικίες μας με τραπεζικό δάνειο, μας υποχρεώνει η τράπεζα να έχουμε ασφαλιστήριο, δεν το συζητώ και πολύ καλά κάνει, αλλά προφανώς βάζουμε κάτι παραπάνω να επαυξήσουμε την ασφάλεια του ακίνητου μας, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορώ να καταλάβω, είτε ιδιοκτήτες από δικά μας λεφτά είτε ιδιοκτήτες μέσω δανείου, να μην έχουμε ασφαλίσει το σπίτι, το αστικό σπίτι είναι ντροπή τουλάχιστον. Ελάτε, κύριε.
10: Το δάνειο είναι, όπως είπε, είναι υποχρεωτικό. Είναι πραγματικά πολύ άσχημο να βλέπεις δάνεια να αποπληρώνονται και πολλοί συμπολίτες μας σε αυτά τα τελευταία 3-4 χρόνια αποπληρώνουν τα δάνειά τους και να κόβουν την ασφάλεια. Ναι. Πραγματικά λες και είναι υποχρέωση του δανείου. Το αντίθετο ήταν μια δυνατότητα να μπει σε μια διαδικασία ασφάλισης της κατοικίας σου.
3: Βέβαια, δηλαδή, αυτό είναι
10: ασφάλιση του μέλλοντός σου.
3: Είναι αποτέλεσμα της άθλιας πολιτικής των τελευταίων 50 ετών των αθλίων λαϊκιστών κρατιστών πολιτικών μας, είτε είναι νεοδημοκράτες, είτε πασόκοι, είτε αριστεροί, οι οποίοι γαλούχησαν την κοινωνία που δεν τις έμαθαν. Η δουλειά των πολιτικών ήταν, η δουλειά των βουλευτών και της πολιτικής και των πρωθυπουργών, ότι κάθε ιδιοκτήτης πρέπει να ασφαλίζει το σπίτι του. Εμείς τουλάχιστον που ήρθαμε από την Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία του 70, ασφαλίζαμε τα σπίτια μας. Δεν υπήρχε έννοια ότι θα έρθει το κράτος να σε αποζημιώσει για ιδιωτική ευθύνη, για να συνεννοούμαστε. Λοιπόν.
10: Εδώ δεν υπήρχε ποτέ τέτοιου είδους.
3: Όχι, δυστυχώς. Εδώ η κοινωνία γαλουχήθηκε ότι υπάρχει ένα κράτος το οποίο είναι εκεί για το κράτος πατερούλης, η Σοβιετία δηλαδή, του υπαρκτού ελληνισμού που κάνει τα πάντα για σένα. Λες και είναι χρήματα αλωνών και όχι δικά μας. Λοιπόν, καλημέρα σας Νίκο, θα επανέλθουμε.
10: Καλημέρα.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλύπτω αυτό. Αγαπητή Άννα, παρακαλώ εξηγήστε μου με διεύθυνση ακριβίας. Σε εσάς αναφέρομαι μέσω Viber που μου λέτε ότι υπάρχει μια διαρροή νερού κοντά στο Πανεπιστήμιο Πειραιός. Παρακαλώ στο portosalta.sky.gr. Μην χρησιμοποιείτε το Viber για μεγάλα κείμενα. Σας παρακαλώ, μου δυσκολεύετε τη ζωή. Τα Viber και το 1003 την πλατφόρμα την έχουμε για να λέμε μόνο μια καλημέρα και ένα πολύ γρήγορο ζήτημα. Όχι ολόκληρα κατεβατά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση, αγαπητή Άννα, και νομίζω και στα, γιατί τώρα έχω πάρα πολλές πηγές και έχω άλλη μία Άννα η οποία κάτι μου λέτε για μία επιστολή της ΑΕΝΑΟΝ εκεί στο Κουκάκι για το δίκτυο που μπήκε νερό στο δίκτυο φυσικού αερίου και σας έστειλε μία επιστολή ΑΕΝΑΟΝ. Παρακαλώ, στο portosalta.sky.gr στείλτε μου την επιστολή για να κάνω ρεπορτάζ. Ευχαριστώ. 9:09 πρώτα λεπτά. 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου εργάζονται. Από αυτούς το 80% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του και το 71% εξ αυτών βρήκε εργασία εντός των πρώτων 6 μηνών από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr. Έρχομαι πολύ γρήγορα.
11: Μία μεγάλη ορχήστρα, μία κοινή ανάσα. Ένας ήχος που έγινε σημείο αναφοράς. Η Cleveland Orchestra για πρώτη φορά στην Αθήνα. Μία από τις κορυφαίες ορχήστρες του κόσμου έρχεται στο Μέγαρο με την ακρίβεια, τη διάβγεια και την εκφραστική δύναμη που την ξεχωρίζουν. Διευθύνει ο Franz Welser Möst στην 25η και τελευταία χρονιά της ιστορικής συνεργασίας του με την ορχήστρα. Liszt, Martinu και Brahms. 21 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. The Cleveland Orchestra. Ο περίφημος ήχος του Cleveland ζωντανά. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
13: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go, γιατί η απλή ενημέρωση της MyData

0: ανοιχτή αποστολή σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ

0: εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβάσεις.

0: στιγμή περισσότερα.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κλείνω το πρώτο μέρος με το εξαιρετικό, εξαίσιο άρθρο της κυρίας Αθηνάς Κακούρη, της συγγραφέως κυρίας Κακούρη, στο φύλλο της εφημερίδας Καθημερινή το περασμένο Σάββατο. Ό,τι ακούτε τώρα το έχει γράψει η κυρία Κακούρη. Η τραγική κατάληξη εκείνου του δύστιχου τραγουδιστή που επιδιώκοντας να βελτιώσει την εμφάνισή του έχασε τη ζωή του επειδή εμπιστεύτηκε δύο γιατρούς με φανταχτερό ιατρείο και ανύπαρτες νόσεις, ξεσήκωσε τις διαμαρτυρίες πολλών. Πώς το Υπουργείο Υγείας επέτρεψε να λειτουργεί τέτοιο σκιτζίδικο? Το Υπουργείο Δικαιοσύνης γιατί δεν επενεύει? Η αστυνομία τι κάνει? Και τα σχόλια άλλων τόσων. Μα τόσο απληροφόρητος ήταν. Τόσο λίγο το έψαξε το πράγμα πριν πάει να κάνει μια τόσο επικίνδυνη επέμβαση. Εν τούτης, συνεχίζει η κυρία Κακούρη, δεν υπάρχει καμία κρατική υπηρεσία που να μπορεί να προστατέψει τον πολίτη από τις αδυναμίες του ιδίου του εαυτού του. Ο δε ατυχής Γιώργος Μαζονάκης αποτελεί υπόδειγμα σοφροσύνης εμπρός στο 17% των Ελλήνων που δηλώνει πως θα ψηφίσει Τσίπρα. Τον κύριο Τσίπρα, σκέτον. Κοιτάζω τις δημοσκοπήσεις και δεν μπορώ να πιστέψω στα μάτια μου. Δεν πλαισιώνεται από κανέναν. Μοναχώς το αποσπά 17% των Ελλήνων ψηφοφόρων. Πώς και γιατί? Ο Τσίπρας είχε μια ηλικιώδη άνοδο από μαθητής, πρωθυπουργός της χώρας μας μέσα σε κάπου 10 χρόνια. Ούτε ο Ναπολέον δεν τα είχε καταφέρει τόσο καλά. Και μετά φανερώθηκε ότι ήταν φούσκα. Η γοητεία αεροπλάνου μας έδειχνε ζωγραφισμένους ρουφσαμάδες στη Θεσσαλονίκη και χειροκροτούσαμε αντί να καγκάσουμε. Αγνοούσε αν η θάλασσα έχει σύνορα ή όχι και αν η Λέσβος ήταν δίπλα ή μακριά από τη Μυτιλίνη. Δεν ήξερε ούτε μία από τις μεγάλες ευρωπαϊκές γλώσσες ώστε να διαπραγματεύεται άνετα με τους δανειστές μας και με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Ανίδεως τα οικονομικά, μαγεύτηκε από τον Βαρουφάκη, μας έταξε πως θα σκίσει τα μνημόνια, αλλά μας φόρτωσε ένα τρίτο όπου υποθηκεύσαμε τα περιουσιακά στοιχεία της χώρας μας για 100 χρόνια. Έστησε τη σκευωρία της Νοβάρτης με σκοπό να βάλει φυλακή τους πολιτικούς αντιπάλους του. Οι παράλληλες κρατικές του υπηρεσίες άφησαν να καούν 104 άνθρωποι στο μάτι. Έχασε απανωτά 3 εκλογικές αναμετρήσεις με το Μητσοτάκη και στάθηκε ανίκανος να διατηρήσει μια ελάχιστη έστω παρουσία στη Βουλή. Και επέστρεψε με το rebranding ή στα ελληνικά rebrandis και ζητάει την ψήφα μας αφού πρώτα λανσάρισε το βιβλίο του. Φορτώνοντας όλα τα λάθη στους συνεργάτες τους οποίους ο ίδιος είχε επιλέξει όσοι κυβερνούσε. Και υπάρχει ένα 17% που θα τον ψηφίσει. Καταλήγει. Ο δυστυχής Μαζονάκης, αν είχε γλιτώσει ως εκ θαύματος, νομίζετε πως θα ξαναπατούσε στο κομψό ιατρείο της Καρνεάδου? Αλλά και εκείνη την πρώτη φορά που μπήκε ρυψοκίνδευσε τη δική του ζωή μοναχά. Ενώ οι 17% χωρίς περίσκεψη, χωρίς εδώ, θα ψηφίσουν λέει Τσίπρα, παίζοντας έτσι στα ζάρια και τη δική μου ζωή και την ακεραιότητα της χώρας μας. Η Αθηνά Κακούρη είναι συγγραφέας και αρθογραφεί στην εφημερίδα Καθημερινή. Το άρθρο της από την Καθημερινή του περασμένου Σαββάτου. Διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων. Συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος της ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Καλή σας ημέρα. Αν θέλετε να διαβάσετε πιο ήσυχα το άρθρο της κυρίας Κακούρη, μπορείτε να μπείτε στο λογαριασμό μου στο X. Το έχω αναρτήσει από χθες και χιλιάδες άνθρωποι το έχετε διαβάσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
7: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix.
5: Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η ώρα είναι 9.
8: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στερ.
9: Αφή Καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
10: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
11: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
10: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
11: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
12: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2-382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
13: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
14: Ο Κοτσόβολος στα Γιαννιτσά γιορτάζει ένα χρόνο λειτουργίας και αντί για κεριά σβήνει τον ΦΠΑ. Έλα και εσύ έως τις 3 Οκτωβρίου στο κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου και Πασχαλούδη Ρίγα και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Πέλα FM.
16: Καφετέρια στεγαζόταν σε ισόγειο τριώροφου κτηρίου. Χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής για να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι ένοικοι της πολυκατοικίας, ενώ ζημιές πέσαν τα διαμέρισματα και στους τρεις ορόφους. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Στην ίδια καφετέρια, το Φεβρουάριο του 2023, είχε σημειωθεί σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες στη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπειρισμού για τα αίτια της έκρηξης. Στο μεταξύ, σήμερα ξεκινούν οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Ξεπέρασε πριν από λίγο τα 107 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent, η οποία καταγράφει άνοδο πάνω από 3,2%. Στο μεταξύ, παρεμβάσει τον έλεγχο τη τιμή διάθεση των καυσίμων, προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο τη κυβέρνηση. Οι πρώτε ανακοινώσει αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνηση στι 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν και οι παρεμβάσει για το πετρέλαιο θέρμανση. Οι συνομιλίες με το Ιράν αναμένεται να ξαναρχίσουν τις επόμενες ημέρες, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, μία ημέρα αφού απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου. Υπογράμμισε ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό και τις 5 συλλήψεις ατόμων κοντά στην αεροπορική βάση Fairford, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι ο Ουάσιγκτον και το Λονδίνο συνεργάστηκαν με επιτυχία προκειμένου να αποτρέψουν μια τρομοκρατική επίθεση στη Βρετανία. Εντολή να ξεκινήσει η προετοιμασία προσφυγή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έδωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Στο επίκεντρο θα τεθούν οι ενέργειες του Τούρκου Προέδρου εναντίον των Κούρδων. Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, θα εξεταστούν και οι δεσμοί του Ταγίπ Ερντογάν με την Χαμάς και η χρηματοδότηση της τρομοκρατικής οργάνωσης. 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και παιδιά, τραυματίστηκαν στο Χάρκοβο της Ουκρανίας από ρωσική βόμβα. Στόχος ήταν κτίριο διαμερισμάτων. Στο Κίεβο, ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε ένα πρατήριο βενζίνης. Εχθές, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ουκρανική πρωτεύουσα όταν ρωσικά drones έπληξαν αγορά. Δύο περιπτώσεις κατάρρευσης θυμάτων μπαλκονιών σε διαφορετικές περιοχές στο Ηράκλειο της Κρήτης σημειώθηκαν εχθές το απόγευμα. Δεν αποκλείεται να συνδέονται με την έντονη βροχόπτωση που καταγράφηκε νωρίτερα, ενώ ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός και χορογράφος Ελένη Προκοπίου, σε ηλικία 87 ετών. Ήταν μια από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλαιού ελληνικού κινηματογράφου για πολλά χρόνια και παρτενέρ του Βαγγέλη Σιλινού. Στα αθλητική ενημέρωση, φρένο στην φορεία Κλοπ είναι ο τίτλος του περιοδικού Der Spiegel μετά και την σπουδαία εκτός έδρας νίκη της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με 1-0 επί της Γερμανίας, η δεύτερη αγωνιστική του Nation League. Σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό, αν και οι Έλληνες φίλαθροι ήταν λιγότεροι στο γήπεδο, ακούγονταν περισσότερο. Και στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κατέκτησε για 5η χρονιά συνεχή το Super Cup Ελλάδος, καθώς επικράτησε το τελικό του ΠΑΟΚ με 101-96.
15: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
17: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
16: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
18: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
19: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6. Μποφόρ θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στην Κρήτη και το πρωί στη Νεύη, Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 20 με 25 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά στην Εύβοια, στις Ποράδες στην Κρήτη και την νότια νότιο δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα όμως θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
20: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
21: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
20: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με κυκλοφορία δρόμου στο λεκανοπεδίο. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
22: Σημαντικές καθυστερήσεις και κυρίως χωρίς να το περιμένουν αντιμετωπίζουν όσοι χρησιμοποιούν την παραλιακή στο ρεύμα από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα και συγκεκριμένα από το ύψος της Κηφισού εδώ στο Νέο Φάληρο προς και μέχρι να φτάσουν στο ΕΔΕΜ. Όλο αυτό συνεπεί ακινητοποιημένου οχήματος που είχαμε νωρίτερα στη λεωφόρο Αλίμου. Έχουμε πολλά προβλήματα βεβαίως και στη λεωφόρο Κηφισού, στο ανωδικό της όμως ρεύμα, από την Ιερά Οδό προς τη γέφυρα της Αχαρνών, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανάμεσα στην Πανόρμου και το νέο τουλάχιστον ψυχικό, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και τέλος στον άξονα Πειραιός Σταδίου.
16: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
23: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους και για μας που κατοικούμε στην ελληνική επικράτεια και για εσάς που κατοικείτε στο εξωτερικό. Εύχομαι πάνω απ' όλα υγεία και καλή προσπάθεια σε ό,τι πρέπει να κάνουμε προκειμένου να φροντίσουμε τον εαυτό μας, την οικογένειά μας, το ευρύτερο περιβάλλον μας, τους φίλους μας και κάθε καλή δύναμη εύχομαι σε όλες και σε όλους.

Υπέροχο μπάσιμο έκανε η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου τόσο με τη Σερβία αλλά κυρίως με τη Γερμανία. Οι αγώνες θα επαναληφθούν φυσικά στα εντός έδρας, αλλά εμείς γράφουμε ήδη 6 βαθμούς στο ενεργητικό μας. Μακάρι αυτή η πορεία να συνεχιστεί και να νιώσουμε και να αισθανθούμε, διότι περνώντας με πρώτο-δεύτερη θέση πάμε κατευθείαν στο Euro, να νιώσουμε κι εμείς και να βιώσουμε ξανά αυτά τα πολύ ωραία συναισθήματα του 2004. Θερμά συγχαρητήρια λοιπόν στους ποδοσφαιριστές μας. Έχουμε πια ποδοσφαιριστές οι οποίοι διαπρέπουν στα γήπεδα του εξωτερικού. Αυτούς συντονίζει και προπονεί ο κύριος Γιωβάνοβιτς και ελπίζω να πάνε όλα καλά και να αποδειχθεί ο Τόρε Χάγκελ του 27.

0: Αποθεωτική στιγμή φυσικά στην κορύφωση της καριέρας της για την Άννα Βύση, η συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο. Το Ολυμπιακό Στάδιο που είχαν γεμίσει παλαιότερα και ο Διονύσης Αβόπουλος και ο Γιώργος Νταλάρας και η στιγμή της Άννας Βύση να νιώσει και εκείνη την αποθέωση, προχωρώντας ηλικιακά αλλά δείχνοντας μια φοβερή αντοχή σε αυτό το πολύ δύσκολο είδος της ψυχαγωγίας, σε συνδυασμό με χορό, με ένα σόου δηλαδή που δεν είναι μια απλώς μια παράθεση και τραγούδι, να ήταν, είναι πολύ σημαντικό, δεν το συζητώ, αλλά πόσο μάλλον όταν πια οι εμφανίσεις διανθίζονται από ένα σύνολο που θέλουν σύνολο που θέλει ενέργεια φοβερή να σταθείς πάνω στη σκηνή. Απίθανο θέαμα. Τα απόλαυσαν χιλιάδες συμπολίτες, συμπατριώτες και πολύ καλά κάνατε. Νομίζω η πιο γλυκιά στιγμή είναι εκείνη που μιλάει με τον εαυτό της, αλλά αυτό το αφήνω το ηχητικό για την εξέλιξη της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Να τα καλά της τεχνολογίας. Η Άννα Βύση της πρώτης νεότητας συνομιλεί με την Άννα Βύση της νεότερης νεότητας. Για την εξέλιξη στο δεύτερο μέρος, φίλες και φίλοι, εγώ απλώς θα πω πολύ γρήγορα τη γνώμη μου και πάνω σε αυτό θα ακούσουμε τη γνώμη άλλων δύο συναδέλφων μου, τους οποίους έχω προσκαλέσει για την έναρξη της εβδομάδος, φίλες και φίλοι, για να δούμε τα πολιτικά. Να πω λοιπόν ότι όπως σχολίαζα, πρώτα απ' όλα να το ξεκινήσω από το βασικό, όπως αναφέρομαι στα αριστερόπουλα, έτσι υπάρχουν και τα νεοδημοκρατόπουλα της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Όπως λέω για τον Αλέξη Τσίπρα ότι δεν του πάει η Θεσσαλονίκη, κάτι παθαίνει ο άνθρωπος στη Θεσσαλονίκη, δεν είναι η Θεσσαλονίκη το καλύτερό του, κάτι συμβαίνει και με τον Πρωθυπουργό όταν λείπει στην Αμερική αρχές Σεπτεμβρίου για δουλειές, όπως και το συνδυάζει και με την Σύνοδο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Πίσω γίνεται ένα σκορποχώρι. Ένα τέτοιο σκορποχώρι ζει τις τελευταίες ημέρες η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Επιβεβαιώνοντας πλήρως αυτό που λέει η κυρία Μπακογιάννη, δεν ξέρω αν είναι καλά ή βλακεία, πάντως περίσεψαν οι δηλώσεις εκείνες οι οποίες πρώτα απ' όλα εκθέτουν την κυβέρνηση, εκθέτουν την παράταξη και τη Νέα Δημοκρατία και κυρίως απευθύνονται σε πολίτες που προσβάλλουν τους πολίτες από βουλευτές και υπουργούς οι οποίοι ξεπερνούν το όριο και εκτιθέμενοι πολλαπλώς πέφτουν στο λάθος. Στην προσπάθειά του να ξεφύγει από όλη αυτή την ιστορία, ο Άδωνης Γεωργιάδης όρισε προχθές, και είναι μια σωστή κίνηση, μακάρι να το έκαναν και άλλοι υπουργοί, το έχει μόνο το Υπουργείο Οικονομικών με τον κύριο Τσάπαλο, όρισε λοιπόν τώρα ο Άδωνης Γεωργιάδης ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας τον Σταμάτη Πουλή, τον συνεργάτη του Σταμάτη Πουλή, προκειμένου να υπάρχει ένας άνθρωπος με τον οποίο θα βάζουμε τα θέματα και θα μιλάει για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, βάζοντας απαντήσεις στα θέματα τα οποία προβάλλετε εσείς ως κοινωνία. Νομίζω είναι από που θα περιορίσει, εν πάση περιπτώσει, τις εμφανίσεις, φαντάζομαι, του κυρίου Γεωργιάδη. Λοιπόν, η κυρία Αγγελική Σπανού, η οποία αρθογραφεί στην εφημερίδα Καθημερινή, και ο κύριος Σάκης Μουμτζής, ο οποίος αρθογραφεί επίσης στην εφημερίδα Καθημερινή, επιπλέον στο liberal.gr, είναι σήμερα στην παρέα μας μετά από καιρό. Αγγελική, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
0: Σάκη, καλημέρα αγαπητέ μου, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, οι ερωτήσεις θα είναι κοινές και στους δύο. Ξεκινάς, Σάκη, πώς βλέπεις όλο αυτό το σκορποχώρι της κοινοβουλευτικής ομάδας τις τελευταίες κάποιες μέρες?
2: Δεν θα το έλεγα σκορποχώρι ακριβώς. Θα το έλεγα ότι είναι ένα σύμπτωμα της οκταετούς διακυβέρνησης. Κάποιοι βουλευτές οι οποίοι έχουν χάσει μία επαφή με την πραγματικότητα, ίσως και από το άγχος της επανεκλογής τους, λένε κάποιες δηλώσεις οι οποίες κινούνται κάπου στα όρια του κινησμού. Δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι δυσπραγούν, και είναι πολλοί αυτοί, έτσι, δεν τους δίνει συμβουλές αφιψηλό, καθισμένος πάνω σε μια παχυλότατη βουλευτική αποζημίωση. Αυτά είναι λάθη, θα έλεγα, τα οποία τα χρεώνεται όλη η Νέα Δημοκρατία και όλη η κυβέρνηση. Και ίσως είναι αποτέλεσμα της έλλειψης όχι συντονισμού, αλλά της έλλειψης μιας πολιτικής παιδείας σε κάποιους υπουργούς, σε κάποιους βουλευτές, οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει ακριβώς, δεν ξέρω αν είναι αποκομμένοι από την κοινωνία, δεν ξέρω αν ζουν σε ένα παράλληλο σύμπαν, ότι κάποιοι άνθρωποι δεν τα βγάζουν πέρα. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι λένε ότι στις 20 του μηνός τελειώνει το εισόδημά τους, δεν είναι ψέματα, είναι μια υπαρκτή κατηγορία. Μπορεί να μην είναι το μέγεθος το οποίο φαντάζονται, γιατί όπως ξέρεις άρεμο, το 70% των Ελλήνων θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι φτωχός.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Λοιπόν, ναι. Δεν μιλάω για αυτές τις περιπτώσεις. Μιλάω για ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά όταν ακούνε υπουργούς και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να τους δίνουν κανόνες οικονομικής και κοινωνικής συμπεριφοράς, βγαίνουν από τα ρούχα τους. Και υποτίθεται και όχι υποτίθεται και η Νέα Δημοκρατία πάντα ήταν ένα λαϊκό κόμμα. Ήταν ένα κόμμα και παραμένει ένα κόμμα εκ των πραγμάτων. Όταν στις πιο δύσκολες στιγμές σου βρίσκεσαι στο 30-31%, σημαίνει ότι έχεις βαθιά τα πλοκάμια σου μέσα στην κοινωνία. Δεν ξέρω ο Πρωθυπουργός τι προτίθεται να κάνει, διότι πολύ φοβούμαι ότι αν δεν συμμαζέψει το μαγαζί που λέμε, θα έχει προβλήματα στο εξάμεινο μέχρι τις εκλογές. Οπότε να δούμε τι σκοπεύει να κάνει, αν θα συγκαλέσει κοινοβουλευτική ομάδα, εάν ο υπεύθυνος της κοινοβουλευτικής ομάδας θα κάνει κάποια μαθήματα, κάποια φροντιστήρια σε κάποιους βουλευτές και σε κάποιους υπουργούς, ώστε να μην δίνουν λαβή, και δεν αναφέρομαι τώρα στα σχόλια των εφημερίδων και των πολιτικών της αντιπολίτευσης, αναφέρομαι στο πώς αντιδρά ένα μέρος της κοινής γνώμης, όπως το άκουγα προχθές καθισμένο σε ένα λόγο του πολύ καλού καιρού σε ένα υπαίθριο καφέ της Θεσσαλονίκης. Πάντα συνιστίζω να στείνω αυτή και να ακούω τι γύρω, τι λένε οι γύρω. Είναι αυτή η γκρίνια και αυτή η μουρμούρα η οποία αφορά κυρίως αυτό το

0: Μέσα στη δουλειά του να πάρει τα μέσα μαζική μεταφορά.
1: Μια μικρή διακοπή για να τα ακούσουμε. Μια μικρή διακοπή. Ας αρχίσουμε από τον κύριο Κουλκουδίνα.
2: Τα μέσα μαζική μεταφορά δεν έχει αυξηθεί η κίνησή του. Όταν κάποιο δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζική μεταφορά, ξέρετε. Αν δεν το αντέχει, να δώσει 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πα και να έρθει στη δουλειά σου.
1: Και ο κύριο Θεοχάρη.
3: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμω και νοικοκύριδε.
1: Ορίστε. Ορίστε, Αγγελική, συνεχίζεις.
0: Δεν πρόκειται απλώς για συμπτώματα της φυσικής, ας το πούμε, αλαζονίας που μπορεί να προκύψει μετά από πολλά χρόνια διακυβέρνησης, γιατί τέτοιου περιεχομένου δηλώσεις έχουμε ακούσει και στο παρελθόν. Σας θυμίζω το «Όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει» του κύριου Πέτσα ή το «Τζάμπα πέθανε» της κυρίας Αλεξοπούλου. Θέλω να πω ότι πίσω από αυτή την έκφραση κοινωνικής αναλυσίας και απανθρωπιάς, αν θέλετε, υπάρχει και ένα θεωρητικό υπόβαθρο, είτε το συνειδητοποιούν είτε όχι. Είναι αυτό που ο καθηγητής ο Χάρβαρντ Σαντέλ έχει περιγράψει ως τυραννία της αξίας και ο Τομάς Πικετή ως ιδεολογικοποίηση των κοινωνικών ανισοτήτων και ηθική νομιμοποίηση της κοινωνικής κυριαρχίας. Με απλά λόγια ότι ο φτωχός φταίει για την αποτυχία του και αυτός που πετυχαίνει τα κατάφερε με την αξία του. Υποβαθμίζω στο γεγονός ότι υπάρχουν οικογενειακές καταβολές, η κοινωνική αφετηρία, πολλές φορές η τύχη κλπ. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ο υφυπουργός εν προκειμένου που συμπεριφέρονται με αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο προφανώς δεν έχουν επεξεργαστεί θεωρητικά αυτά που λένε, όμως ως ένα βαθμό το αισθάνονται. Θυμάστε ότι πρόσφατα είχε προκύψει από τον ίδιο κυβερνητικό εκπρόσωπο ένα θέμα προσωπικές απόψεις, κάπως διευκρίνησε, για τη μείωση του επιδόματος ανεργίας. Τους δύο μήνες, το οποίο το μάζεψαν όπως το μάζεψαν συνέχεια οι αρμόδιοι, αλλά παρόλα αυτά ήταν μια προσωπική άποψη ενός πολύ κορυφαίου κυβερνητικού στελέχους. Νομίζω ότι η Ντόρα Μπακογιάννη αυτό που είπε δεν ήταν απλώς μια διαπίστωση, ήταν και μια προειδοποίηση ότι εάν δεν υπάρξει μια αυτοσυγκράτηση και ένας έλεγχος του τρόπου με τον οποίο εκφράζονται, μπορεί να πάμε σε καταστάσεις εκρηκτικές. Βλέπετε τι γίνεται τώρα στην Ισπανία, που είναι μια χώρα πολύ πιο προηγμένη από εμάς σε όλα τα επίπεδα και θεσμικά και οικονομικά. Με μια έξωση μιας 87χρονης γυναίκας, είναι στα πρόθυρα μιας. Υπάρχει πολύ μεγάλη κοινωνική ένταση και απολύτως δικαιολογημένη. Θέλω να πω, μια σπίθα χρειάζεται και εδώ, όχι κάτι παραπάνω. Το ότι δεν υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση, δεν υπάρχει δηλαδή πολιτική έκφραση της κοινωνικής δυσανεξίας οργανωμένη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει μια τεράστια κοινωνική πίεση που μπορεί με κάποιο τρόπο να εκτονωθεί κάποια στιγμή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζω με το επόμενο και παίρνω τίτλο από το άρθρο της κυρίας Αγγελικής Σπανού πριν από κάποιες ημέρες στη Εφημερίδα Καθημερινή. Έλεγε ο τίτλος «Ο απόϊχος της ΔΕΘ και η πιθανότητα αλλαγής των πολιτικών συσχετισμών». Σάκη, αρχίζω από σένα. Σάκης Μουμτζής.
4: Νομίζω ότι η ΔΕΘ δεν άφησε κανένα αποτύπωμα. Τουλάχιστον να στο δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Δηλαδή η αλλαγή συσχετισμών άλλαξε σε επίπεδο 1% αμιλητέο.
1: Αυτό το που έκανε το Πασόκ δηλαδή έναντι του...
4: Αυτό ήταν και η Νέα Δημοκρατία που τσίπησε μία μονάδα. Δεν παίζεται εκεί το παιχνίδι. Ακόμα είναι πολύ νωρίς, έχουμε 6-7 μήνες μπροστά μας μέχρι τις εκλογές και κανένας δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Εκείνο το οποίο όμως πρέπει να καταγράψουμε είναι ότι φαίνεται, το τονίζω φαίνεται, ότι εξαντλείται η δυναμική του Αλέξη Τσίπρα. Δεν προχώρησε αυτή η ανωδική του πορεία. Απέναντίας, θα έλεγα, σε κάποιες δημοσκοπήσεις εμφανίζει μία οριακή πτώση, αλλά πτώση. Και από την άλλη τη μεριά το Πασόκ εμφανίζει μία οριακή άνοδο, αλλά άνοδο. Και επειδή η διαφορά πια είναι πολύ μικρή, είναι στο επίπεδο του στατιστικού λάθους που λέμε, εκτιμώ ότι η δεύτερη θέση είναι ανοιχτή. Η διεκδίκηση της δεύτερης θέσης είναι ανοιχτή. Για την Νέα Δημοκρατία το πρόβλημα βέβαια αρχίζει και τελειώνει στο τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Και όχι ότι θα φτιάξει κόμμα, αυτό νομίζω ο Δής έχει αφιβολία περί αυτού, αλλά τι ζημία θα κάνει στη Νέα Δημοκρατία, διότι αν το κόμμα του κ. Σαμάρα και 7 και 8 και 9% να πάρει, αν από τη Νέα Δημοκρατία πάρει 1%, βαριά 1,5%, δεν νομίζω ότι η ζημία είναι σημαντική. Τη βγάζει η κυβέρνηση και το κυβερνητικό κόμμα βρόχης προς αυτή την υπόθεση. Συνεπώς, τα πάντα εξαρτώνται από το πότε θα το ανακοινώσει, με τι ατζέντα θα κατέβει και κυρίως

0: Με ποια άτομα θα βγει μπροστά. Εκεί υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα, νομίζω. Από την άλλη τη μεριά, επειδή αναφερόμαστε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στα απόνερά της, όπως και κάθε άλλη φορά, πολύ γρήγορα ξεχνιούνται αυτά, επικαλύπτονται από άλλα γεγονότα. Εκείνο όμως το οποίο υπερέχει η κυβέρνηση έναντι της αντιπολίτευσης είναι ότι αυτά τα οποία υποσχέθηκε έχει τη δυνατότητα να τα πραγματοποιήσει. Δηλαδή οι παροχές οι οποίες είναι μέχρι τις εκλογές θα υλοποιηθούν. Και εκεί θα φανεί στους πρώτους δύο ή ίσως και τρεις μήνες του 2027 ποια πραγματικά θα είναι η επίπτωση αυτών των οικονομικών μέτρων. Και θα ήθελα να κάνω και μία προσθήκη, αν με επιτρέπεις, Άρη, στο προηγούμενο θέμα, ότι υπάρχει μια σημαντική διαφορά. Εσύ και εγώ και η κυρία Σπανού μπορεί να γράψουμε και να πούμε ότι θέλουμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αν δεν έχεις 10 ευρώ, δώσε 1 ευρώ και πάνε με το μεταφορικό μέσο. Έτσι, το πολύ πολύ να μας περιλάβουν. Ένας βουλευτής όμως δεν μπορεί να το πει αυτό το πράγμα. Έτσι. Είναι άλλος ο ρόλος, άλλη η θέση του. Δεν είναι σχολιαστής ο.
1: Και όταν μάλιστα δεν έχουμε σοβαρή συγκοινωνία στην Αθήνα. Η Αθήνα είναι ένα χάλι μαύρο συγκοινωνιακά. Τώρα.
0: Θέλω να πω ότι.
1: Ναι,
0: δεν έχουν αντιληφθεί το ρόλο τους. Ναι. Και εκεί είναι το θέμα.
1: Λοιπόν, η Αγγελική Σπανού, Αγγελική, θα απαντήσεις μετά τις ειδήσεις σε τίτλους, στο ίδιο ακριβώς όπως το έθεσα το ερώτημα στον Σάκη Μουμτζή. Σας κλείνω και τους δύο για να κάνω διάλειμμα και θα συνεχίσουμε μετά. Στη Χαλκιδική, εκεί που υπάρχει μεγάλη επένδυση της Ελληνικός Χρυσός, στις Κουριές δηλαδή, η οποία περνάει σε μια νέα εποχή, το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού. Μια επένδυση άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Εντάσσεται στο συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα μεταλλεία Κασάνδρας και βρίσκεται στην τελική ευθεία για την παραγωγή Ελληνικός Χρυσός.
2: Στο μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός Χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Isomat Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Isomat Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Isomat Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
11: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1
7: από κοντά ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
12: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
13: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
12: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
13: Α, είπα κι εγώ.
14: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
15: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
16: Μπλε ώρες, η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Θεμιστοκλέους στα Εξάρχεια. Έχει διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων στη Θεμιστοκλέους από το ύψος της Ακαδημίας μέχρι το ύψος της οδού Νικηταρά. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην παραλιακή από το ύψος του Μοσχάτου προς το Έδεμ, στον άξονα Πειραιός Σταδίου Φιλελλήνων από τον Γκάζι προς τους Στήλους Ολυμπίου Διός λόγω κινητοποιημένου τρόλεϊ νωρίτερα, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στην κάθοδο της Σαρδιτού, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας ανάμεσα στην Πανόρμου και το Νέο Ψυχικό. Ολοσχερός σκάει και καφετέρια στην οδό Κασταμονής 142 στη Νέα Ιωνία. Η καφετέρια στεγαζόταν σε ισόγειο τριώροφου κτηρίου. Χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής για να απομακρυνθούν οι ένοικοι της πολυκατοικίας. Υπέστησαν ζημιές στα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων από την έκρηξη της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την ταυτοποίηση των σωρών. Ξεκινούν σήμερα στο μεταξύ αυτοψίες της πολεοδομίας, τα κτίρια που επηρεάστηκαν από την έκρηξη. Ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι τιμή του πετρελαίου Brent, η οποία καταγράφει άνοδο πάνω από 3,2%. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση που ξέσπασε χθες βράδυ στην Καλονή Λέσβου. Φρένο στην εφορία Κλόπ είναι ο τίτλος ρεπορτάζ του περιοδικού Der Spiegel μετά τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με 1-0 επί της Γερμανίας για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
2: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Χαμός το πρωί στη Λεωφόρο Θιβών και στο ύψος του Ηλίου Πετρούπολης και κυρίως στην Παλιά Κοκκινιά, έργα για οπτική είναι, χωρίς φροντίδα για την αναστάτωση από καμία υπηρεσία. Ούτε μία αναφορά στο δελτίο κίνησης, κύριε Κολομιχάλη. Το ξέρατε αυτό?
4: Αγίου Μελετίου είπες?
3: Όχι. Λεωφόρο Θιβών στο Ήλιον. Εκεί ναι. Κομμάτι ύψος Ηλίου Πετρούπολης.
4: Κάθε μέρα, αν εννοούν προς το Περιστέρι, κάθε μέρα από το Ήλιον προς το Περιστέρι γίνεται ένας χαμός. Ναι. Δεν μπορεί να σηκώσει αυτοκίνητα, παρκάρουν και στο δεξί μέρος
3: όχι,
4: του
3: όχι,
4: δρόμου.
3: Όχι, εδώ λέει, είναι συγκεκριμένο τώρα, σκάβουν για οπτική ίνα. Ναι, και κυρίως την Παλιά Κοκκινιά, δεν το είχες.
4: Δεν το γνωρίζω. Άλλο η Πετρούπολη βέβαια, άλλο η Παλιά Κοκκινιά, αλλά ναι, είναι δύο γειτονιές, θα τις κοιτάξουμε. Προς το παρόν έχουμε να πούμε το εξής. Για να αποφύγουν την κάθοδο της Κηφισού πολυοδηγία έχουν μπει στην Αχαρνών και στην Πατησίων. Μην το κάνετε φίλες και φίλοι, έχει σχεδόν αδειάσει η κάθοδος της Λεωφόρου Κηφισού, ενώ έχουν μποτιλιάρει η Αχαρνών και η Πατησίων προς την Αθήνα, επαναλαμβάνω, έτσι. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε την Αττική Οδό ακόμα με δυσκολίες, κυρίως προς στο αεροδρόμιο. Έχουμε την άνοδο της Κηφισού, προς τα βόρεια δηλαδή, με αρκετά έως πολλά προβλήματα. Την άνοδο της Συγκρού, λόγω ακινητοποιημένου τρόλεϊ, τέλος πάντων, να μην σας κουράζω. Και την παραλιακή με προβλήματα, όχι μόνο προς τον Πειραιά στο Νεοφάλιρο, αλλά και προς τη Γλυφάδα, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος νωρίτερα, από την Καλυθέα πηγαίνοντας προς το Έδεμ. Προς τη Γλυφάδα, επαναλαμβάνω.
3: Ευχαριστώ και τον κύριο Λεωνίδα Καμπίτση, ο οποίος μας έδωσε αυτή την πληροφορία για τα έργα εκεί στη Λεωφόρο Θιβών. Ευχαριστώ πολύ, ο χορηγός.
5: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο ήρων.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές την ώρα του μαθηματικού.
8: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Βρίσκω ένα σχόλιο εδώ στην πλατφόρμα 1003 για ένα άρθρο, δεν γίνεται αναφορά αλλά το πω εγώ, του Δημήτρη Καμπουράκη, αναφορικός με την επένδυση που ήθελε να κάνει μια εταιρεία, ένας ιδιώτης στην αποθήκευση μπαταριών. Το θέμα το διαχειρίστηκε ο Νίκος Φιλιππίδης ανάμεσα από τις 8:30 έως τις 9 παρατέταρτο. Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να προσέλθετε on demand να ακούσετε το πρώτο μέρος εκπομπής. Όλα τα υπόλοιπα που διαβάζω σαν σχόλια είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην πολιτική μας, στα πολιτικά σχόλια με δύο συναδέλφους, την κυρία Αγγελική Σπανού, η οποία αρθογραφεί στην Εφημερίδα Καθημερινή, και τον Σάκη Μουμτζή, ο οποίος αρθογραφεί στην Εφημερίδα Καθημερινή και στο liberal.gr. Τώρα, η κυρία Σπανού, έχουν κοινές ερωτήσεις και οι δύο συνάδελφοι. Η κυρία Σπανού θα απαντήσει σε τίτλο δικού της δημοσιεύματος στην Εφημερίδα Καθημερινή. Ο τίτλος ήταν «Ο απόϊχος της ΔΕΘ και η πιθανότητα αλλαγής των πολιτικών συσχετισμών». Ορίστε, Αγγελική.
9: Το πολιτικό τοπίο παραμένει ακίνητο και μετά τη ΔΕΘ. Η μόνη ενδιαφέρουσα διαπίστωση είναι ότι δεν δημιουργείται ρεύμα υπέρ του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και μικραίνει διαφορά από το ΠΑΣΟΚ. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι ανατρεπτικό. Επομένως, η μόνη αλλαγή που μπορεί να προκύψει είναι με την εμφάνιση του κόμματος Σαμαρά, δηλαδή ό,τι είναι να συμβεί θα συμβεί στο δεξιό χώρο. Οι εκτιμήσεις των ειδικών είναι ότι το κόμμα Σαμαρά απευθύνεται σε ένα κοινό το οποίο έχει φύγει από τη Νέα Δημοκρατία έτσι κι αλλιώς. Είναι ψηφοφόροι, το περίπου 1 εκατομμύριο ψηφοφόροι που έφυγαν μετά τις εκλογές του 23 και μέχρι τις ευρωεκλογές του 24. Και ότι εκεί θα απευθυνθεί και θα πλήξει και κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, οπότε δεν θα είναι μεγάλη ζημιά για το κυβερνών κόμμα. Ωστόσο, σίγουρα του δημιουργεί ένα ανάγχωμα στην προσπάθεια να επαναπατρίσουν ψηφοφόρους που έχουν απογοητευτεί και φύγει για να διεκδικήσουν ένα ποσοστό που θα τους επιτρέψει να κοιτάζουν προς την αυτοδυναμία.
3: Θα ήθελα να μπω και στην σεναριολογία, αλλά μπορείτε και οι δύο να συνεχίσουμε αύριο την ίδια ώρα, σας παρακαλώ. Είναι εύκολο ή όχι?
10: Εγώ μπορώ.
9: Εγώ κι εγώ.
3: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να μπούμε λίγο σε σεναριολογία, αν δηλαδή τι θα συμβεί με το Μητσοτάκη, αν τι ποσοστά θα πάρει και αν θα φύγει, θα μείνει και διάφορα τέτοια. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο, Σάκης Μουμτζής, Αγγελική Σπανού. Και έρχομαι σε κάτι το οποίο, στο οποίο αναφερθήκαμε με τον Γιάννη Παλιούρα κατά την πολύ ενδιαφέρουσα παράθεση πληροφοριών που μας κάνατε, κύριε Παλιούρα. Καλημέρα σας.
11: Καλημέρα σας.
3: Στην εκπομπή της περασμένης Παρασκευής και συνδυάστηκε με τα όσα συζητήσαμε την επόμενη μέρα το Σάββατο πρωί με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Αυτά θα γίνετε και εσείς podcast για να ενωθούν αυτά τα δεδομένα και θα επανέλθετε και σε εκπομπή Σαββάτου για να τα παραθέσετε και εκεί. Αυτά τα στοιχεία, ποια ήταν τα στοιχεία, τελευταία δεδομένα για τους 4 πολέμους που έχουμε από στην ανατολική πλευρά της Ευρώπης, Ρωσία, επίθεση στην Ουκρανία, κάτω στην Λωρίδα της Γάζας, στο νότιο Λίβανο, στον Αραβικό κόλπο με το Ιράν και με τους Χούθη από την, και στην ανατολική πλευρά του Αραβικού κόλπου και στη δυτική πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου, για να είμαστε ακριβείς.
11: Να, ακριβώς.
3: Η Αραβική Χερσόνησος βάλεται και στην ανατολική της πλευρά λόγω Ιράν και στενών ορμούς και στη δυτική πλευρά της Ερυθράς με τους Χουθέους.
11: Και κακά τα ψέματα, με αυτά τα σημεία ασχολούμαστε, διότι επηρεάζει την καθημερινότητά μας. Δηλαδή, το Περσικός κόλπος καταλαβαίνουμε τι σημαίνει για τις εξαγωγές. Οι Χούθοι κανονικά, δυστυχώς να το πω έτσι κοινικά, δεν θα ενδιαφερόταν κανείς για τους Χούθοι αν οι Χούθοι δεν απειλούσαν την ευσυπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα, ουσιαστικά την είσοδο προς τη διόρκα του Σουέζ και κατ' επέκταση στην Μεσόγειο. Επίσης, ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας, και εδώ θέλω να πω το εξής, να κάνω μια παρένθεση. Υπάρχει κανονικά, το βλέπουμε, διάχυση, δεν είναι πια Ουκρανία-Ρωσία. Υπάρχει μεταφορά κάποιων τμήματων, αν θες, του πολέμου, σε διάφορες μορφές και σε ευρωπαϊκό έδαφος. Μα σε επίπεδο ντρόουν που εμφανίζονται, μα παρεμπόδιση των τηλεπικοινωνιών με καλώδια που μπορούν να κοπούνε, μα με αεροδρόμια τα οποία δέχονται παρενόχληση. Ακόμα και.
3: Και με τον τεχνολογικό πόλεμο, τον οποίο λέγεται ότι κάνει η Ρωσία, παρεμβαίνοντας στις δυτικές κοινωνίες. Παρεμβολές, τρόλ, διάδοση ψευδών στοιχείων
11: αυτό.
3: Για να επηρεαστούν τα εκλογικά σχήματα κτλ. Άστο αυτό, θα το συζητήσουμε λεπτομερώς, θα είσαι προσκεκλημένο σε άλλη συζήτηση, οποία θα κάνουμε. Τώρα, αυτό που σου θέλω είναι το εξής. Έγραφε ο κύριος Μιχάλης Χαραλαμπόπουλος: «Είμαι περήφανος για την παρουσία της Ελλάδος στο Ιαμπού, όμως ανησυχώ για δύο πράγματα. Ποιος πληρώνει το κόστος των πυρομαχικών για τα Patriot που είναι εγκατεστημένα στη Σαουδική Αραβία και με τι ρυθμό αναπληρώνονται αυτά τα πυρομαχικά ώστε να μην λείψουν από την άμυνα της πατρίδας μας?» Και επειδή ετέθη το θέμα, παρακαλώ κύριε Παλιούλα, πολύ σύντομη απάντηση.
11: Θεωρητικά πληρώνουν οι Σαουδάραβες και όχι μόνο το κόστος των πυρομαχικών, αλλά σε δεύτερο χρόνο διαμαρτυρόμαστε να πληρώσουν και το κόστος αναβάθμισης σε επόμενο στάδιο των πυράβλων Patriot. Θα γίνει, εγώ θεωρώ ναι, διότι αυτή τη στιγμή η Σαουδική Αραβία δεν έχει πια στην πραγματικότητα και πάρα πολλούς συμμάχους οι οποίοι πραγματικά υπερασπίζονται τη χώρα τους. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο κομμάτι, η αναπλήρωση, δεν υπάρχει αναπλήρωση. Αυτή τη στιγμή τα αποθέματα των Αμερικανών που έχουν εξοδευτεί στους διάφορους πολέμους, έχουν σταλεί, έχουν χρησιμοποιηθεί, χρειάζονται για τους Patriot συγκεκριμένα 4 έως 6 χρόνια για την αναπλήρωση. Πρόσεξε, των Αμερικανών. Όλοι οι υπόλοιποι ακολουθούν. Αυτή τη στιγμή, να σου πω απλά, τρώμε από τα έτοιμα.
3: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παλιούρα.
11: Να είστε καλά.
3: Κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη συγκίνηση διαβάσαμε όσοι παρακολουθούσαμε έως χθες τον κύριο Γιάννη Μαρίνο στην κυριακάτικη του πια αρθογραφία, το αποχαιρετιστήριο σημείωμά του, το οποίο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Το Βήμα. Έγραψε ο ίδιος: «Με ιδιαίτερη συγκίνηση τερματίζω με το σημερινό σημείωμα την τακτική επικοινωνία με τους αναγνώστες μου από το πάντα φιλόξενο Βήμα και γενικά την αρθογραφική μου συνεισφορά στα έντυπα του οργανισμού Alter Ego, όπου αφού προηγήθηκε από το 1965 η τακτική αρθογραφία μου στο περιοδικό Οικονομικό Σταχυδρόμος, του οποίου διετέλεσα διευθυντής από το 1965 έως το 1996. Το βαθύ γύρας, είμαι 96 ετών και η επίπονη δέσμευση να αρθογραφώ κάθε Κυριακή με οδήγησαν να την τερματίσω. Η σημερινή μου απόφαση είναι επώδυνη και χρειάστηκε κάποιους μήνες», σημειώνει ο κύριος Μαρίνος, «έως ότου οριστικοποιηθεί, καθώς δεν άντεχα πια την κυριακάτικη αρθογραφική μου δέσμευση. Αυτή σημαίνει τον τερματισμό της τακτικής συνεχούς αρθογραφίας μου που είχε ως αφετηρία το μακρινό έτος 1965 έως σήμερα, δηλαδή επί 61 χρόνια». Επί 61 χρόνια ο κύριος Γιάννης Μαρίνος αρθογραφούσε, αλλά προσέξτε τώρα, αρθογράφησαν πολλοί άνθρωποι στη διαδρομή τους, δεν εννοώ σε αυτό το μακρύ χρόνο όπως ο κύριος Μαρίνος, αλλά έχει σημασία και τι αρθογράφησε, ποιο ήταν το περιεχόμενο των άρθρων του. Ο κύριος Γιάννης Μαρίνος τράβηξε έναν δικό του δρόμο, προσωπικό δρόμο, ο οποίος πήγαινε κόντρα με τα όσα μάθαινε και γαλουχήτο η κοινωνία από τους πολιτικούς. Διήνυσε μία απόσταση στην οποία προσπάθησε να πει ότι επιλογές πολιτικές και συνήθειες πολιτών μας οδηγούν σε λάθους δρόμους και μπορεί να έχουν συνέπειες. Προειδοποίησε για την χρεοκοπία που ερχόταν. Εισακούστηκε, δεν εισακούστηκε, από πόσους εισακούστηκε, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, το οποίο μάλλον πρέπει να το κουβεντιάσουμε και με τον εαυτό μας. Σε κάθε περίπτωση, γράφει ο ίδιος. Οφείλω ιδιαίτερη αναφορά στην εμπιστοσύνη με την οποία με περιέβαλε ο πρόεδρος του δημοσιογραφικού οργανισμού Λαμπράκη, αείμνηστος Χρήστος Λαμπράκης, ο οποίος ουδέποτε μου υπέδειξε τι να γράψω ή να μην γράψω, έως τον σημερινό διευθυντή του οικονομικού βήματος και του αναβιώσαντος οικονομικού ταχυδρόμου κύριο Χρήστο Δόγα για την άψογη συνεργασία μας. Σήμερα που περατώνω την πολυετή δημοσιογραφική μου προσφορά, θα ήθελα να εξομολογηθώ ότι υπήρξα ευτυχής διότι υπηρέτησα ένα επάγγελμα που μου άρεσε και εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στους πολυπληθείς αναγνώστες μου για την σταθερή υποστήριξή τους. Βιβλία του Γιάννη Μαρίνου μπορείτε να βρείτε, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν από τις εκδόσεις Παπαζήση μια σειρά βιβλίων, Κοινός Νου, Σας Προσέχαμε, από τις εκδόσεις Πατάκη η σύγκριση Καραμαλή Παπανδρέου Φλωράκη και από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος ένα βιβλίο για το οποίο σας έχω μιλήσει, Περιπέτεια στον Ειρηνικό Ωκεανό, όταν ο ίδιος συμμετείχε σε ψάρεμα που έγινε στον Ειρηνικό Ωκεανό με ένα αλλιευτικό σκάφος, το οποίο και ο ίδιος ήταν μέλος του πληρώματος και βρέθηκε στην ανοιχτή θάλασσα για κάποιες ημέρες. Ευχόμαστε στον κύριο Μαρίνο να είναι υγιής και να συνεχίζει να μας... Είμαι από τους λίγους που εξακολουθώ και τον συναντώ με μια πολύ μικρή παρέα, με τον φίλο Νίκο Κεράνη, και χαιρόμαστε πάρα πολύ για την παρέα του αλλά και για τις συμβουλές που ακούμε κατά τις συναντήσεις μας. Κύριε Μαρίνο, καλημέρα σας. Διάλειμμα εδώ και το διάλειμμα μας έρχεται με την με τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ λοιπόν μας λέει ότι οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι δικές της, είναι δικές μας ιστορίες, είναι ιστορίες των πολιτών, του αγρότη, του ζευγαριού, των ανθρώπων της γειτονιάς, είναι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και η οποία διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από τα έργα και τις πρωτοβουλίες της νοικοκυριά, αγρότες, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. ΔΕΗ.gr.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
10: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5-8 Οκτωβρίου. COA.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
14: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
13: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lambers.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
17: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
18: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Αγαπητέ Χάρη από τη Νέα Σμύρνη, επειδή μου λες ότι χρησιμοποιείς τα τελευταία 10 χρόνια μέσα συγκοινωνιών, τα οποία κατά την άποψή σου τέλεια δεν είναι, αλλά σίγουρα δεν είναι μαύρο χάλι όπως είπα, δεν έχω το χρόνο να αναπτύξω την άποψή μου, τι στυλ έχω ως αντίληψη, τι σημαίνει δημόσια συγκοινωνία. Με την πρώτη ευκαιρία θα το κάνω, αγαπητέ Χάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητέ κύριε Ιωάννη Βασάλε, ψηφοφόρε Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι δυνατόν πολιτικός να αναφέρεται σε πολίτες κακομύριδες. Ο πολιτικός να μπορεί να στυλιτεύσει βεβαίως την πολιτική κακομυριά που λανσάρει η αντιπολίτευση, αλλά δεν μπορεί να διαχωρίζει τους πολίτες σε κακομύριδες και εμύριδες. Είναι σφάλμα, κύριε Βασάλε μου, μην τελωνόμαστε κιόλας μεταξύ μας. Είπαμε, υποστηρίζετε την ψηφοφόρο στη Νέα Δημοκρατία, αλλά το σφάλμα θα πούμε ότι είναι σφάλμα. Διότι αλλιώς χάνουμε κάθε αξιοπιστία μας, κύριε Βασάλε μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση. 61 χρόνια δημοσιογραφίας και αρθογραφίας ο Γιάννης Μαρίνος, 65 χρόνια έρευνας, καινοτομίας και εκπαίδευσης το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος. Ο πρόεδρός του, κύριος Βαγγέλης Καρκαλέτσης, με τον οποίο έχουμε γνωριστεί εδώ στις εκπομπές για την τεχνητή νοημοσύνη. Κύριε Καρκαλέτση, καλημέρα σας.
19: Κύριε Πορτοσάλτε, καλημέρα.
3: Συγχαρητήρια και πάντα και να μακροημερεύει το Δημόκριτος μέσα στον χρόνο, στη διάρκεια και να μεγαλουργεί. Ορίστε παρακαλώ.
19: Ευχαριστούμε πολύ. Συμπληρώνουμε 65 χρόνια φέτος επιστημονικής πορείας από το καλοκαίρι του 1961 που μπήκε σε λειτουργία ο ερευνητικός πυρηνικός αντιδραστήρας στο Δημόκριτο. Μια πολύ σημαντική μέρα για τη χώρα, με την οποία η χώρα μπήκε στην ατομική εποχή. Από τότε βέβαια ο Δημόκριτος μετεξελίχθηκε από ένα κέντρο πυρηνικών ερευνών σε ένα πολυθεματικό ερευνητικό κέντρο, και αυτό γιορτάζουμε τα 65 μας χρόνια κοιτάζοντας προς το μέλλον. Αύριο 29 Σεπτεμβρίου, σε μια ολοήμερη επαιτειακή εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής, που είναι ανοιχτή για το κοινό, απαιτείται προεγγραφή μόνο, με τίτλο λοιπόν «Δημόκριτος διαμορφώνοντας το μέλλον» και κεντρικό μήνυμα «Έρευνα με επίκεντρο τον άνθρωπο». Η εκδήλωση αυτή σκοπεύει να συνδέσει την ιστορική διαδρομή του κέντρου με την έρευνα που πραγματοποιείται σήμερα και τις τεχνολογίες που θα επηρεάσουν τη ζωή μας σε επόμενες δεκαετίες. Νομίζω ότι έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα οργανωμένο σε 4 πράξεις. Στην πρώτη πράξη επιστρέφουμε στις ρίζες μας, ξεκινάμε από τα τέλη της δεκαετίας του 50, τότε που φτιάχτηκε ο ερευνητικός πυρηνικός αντιδραστήρας, με ιδιαίτερη αναφορά στη μακρόχρονη σχέση που έχουμε με το CERN και τη σημασία της βασικής έρευνας. Και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας και τον πρόεδρο του Συμβουλίου του CERN, τον Κώστα Τοφουντά. Στη δεύτερη πράξη αναδεικνύουμε τη επιστημονικότητα που χαρακτηρίζει τον Δημόκριτο, γιατί ως πολυθεματικό ερευνητικό κέντρο, ο Δημόκριτος μας δίνει τη δυνατότητα να συνδυάσουμε τις διαφορετικές επιστήμες μας στην πράξη. Και αυτό το δείχνουμε μέσα από το παράδειγμα της πολιτιστικής κληρονομιάς, με την βοήθεια και της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Μενδώνη, γιατί τα περισσότερα έργα που έχουμε είναι έργα του Υπουργείου Πολιτισμού. Στην τρίτη πράξη, που την έχουμε ονομάσει Δημόκριτος 2050, με το βλέμμα στραμμένο στο αύριο, εκεί μιλάμε για τις τεχνολογίες που διαμορφώνουν το μέλλον και τον τρόπο με τον οποίο η έρευνα μπορεί να μετατραπεί σε λύσεις για τον άνθρωπο και τον πλανήτη. Εκεί προλογίζει ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, ο κύριος Παπαστεργίου, και αναφερόμαστε στην τεχνητή νοημοσύνη, στις τηλεπικοινωνίες, στις βαντικές τεχνολογίες, στη μικροηλεκτρονική, τα προηγμένα υλικά και την πυρηνική τεχνολογία και τις εφαρμογές τους στην ενέργεια, στο περιβάλλον, στην υγεία, στη βιοτεχνολογία. Και τέλος, στην τέταρτη πράξη, αυτή την αφιερώνουμε στη διαδρομή από την έρευνα στην καινοτομία. Πώς μια ερευνητική ιδέα μετατρέπεται σε εφαρμογή με πραγματικό αντίκτυπο, πώς θα είναι από το εργαστήριο στην κοινωνία και στην αγορά, χωρίς να φεύγει ο άνθρωπος από το επίκεντρο. Εδώ σε αυτή τη συζήτηση έχουμε εκπροσώπους από τη νέα γενιά startups και spin-offs του Δημόκρητου, γιατί ο Δημόκρητος έχει ένα μεγάλο τεχνολογικό πάρκο με σχεδόν 50 εταιρείες σε αυτό το πάρκο, και βλέπουμε τις προϋποθέσεις ανάπτυξης αυτών των εταιριών μέσα από κεφάλαια, δίκτυα και συνεργασίες. Και στο τέλος, επειδή μιλάμε για τον αντίκτυπο στην κοινωνία, η τελευταία συζήτηση αφορά την ηθική και την ασφάλεια, αναδεικνύοντας την ευθύνη που μας αφορά εμάς σαν ερευνητές, που συνοδεύει τη μετάβαση από την έρευνα στην καινοτομία. Έρευνα με ηθική και ακεραιότητα και επιστημονική πρόοδος που υπηρετεί τον άνθρωπο και τον πλανήτη. Και εκεί έχουμε μαζί μας τον ειδικό γραμματέα της κυβέρνησης, τον κύριο Γιάννη Μαστρογεωργίου, τον πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής, τον Χαράλαμπο Τσέκερη.
3: Σας ευχαριστώ.
19: Η μέρα να πω μόνο ότι ανοίγει από τον Υπουργό Ανάπτυξης, στον οποίο κάτω από το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι και ο Δημόκρητος, τον κύριο Παναγιώτη Θεοδωρικάκου, και τον Υφυπουργό Ανάπτυξης αρμόδιο για τα θέματα έρευνας, τον κύριο Καλαφάτη.
3: Σας ευχαριστώ πάρα καλή πολύ, επιτυχία.
19: Κύριε Πορτοστάτε.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
19: Γεια σας.
3: Εγώ, κύριε Καρκαλέτση, ο πρόεδρος του Δημόκρητου, Ευάγγελος Καρκαλέτσης. Κλείοντας, ο Θάνος Μαρίνης μου λέει: χρόνια καλά να έχει μπροστά του ο κύριος Μαρίνος. Με έμαθε στα ηλικιακά μου χρόνια να σκέφτομαι με κοινή λογική. Ήταν ένας από τους μέντορες που με έκανε να γράφω καλά και να πετύχω και το 19,8 έκθεση στις Πανελλήνιες, και μετά ως οικονομικός φοιτητής να καταλάβω τα βασικά αλλά και τα πιο σύνθετα της οικονομίας και της φιλελεύθερης σκέψης. Μεγάλο ευχαριστώ, και με τον τρόπο που στεκόταν, που και αυτό ήταν διδακτικό για έναν εικοσάρι. Εγώ θα κλείσω τη σημερινή μας πρώτη για την εβδομάδα ραδιοφωνική συνάντηση, κυρίες και κύριοι, με δύο ηχητικά. Επειδή πρόβαλα προηγουμένως τους νεοδημοκράτες με τις κακές, πολύ κακές, όχι απλώς ατυχείς αλλά κακές τους δηλώσεις, θαυμάστε τώρα το εξής. Γιώργος Καραμέρος παραιτήθηκε προσφάτως από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Καραμέρος, και τώρα περιμένει πρόσκληση για να εκφράζει και την πολιτική του καινούριου Τσίπρα. Ακούστε.
20: Το θέμα είναι ποιον ακούει η κοινωνία, ποιον αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να διαμορφώσει τον ισχυρό πόλο, ναι, που θα αλλάξει την πολιτική και θα πετύχει την πολιτική αλλαγή. Με μια κυβέρνηση συνεχίζει μια σκληρή, βίαιη πλασμαφαίρεση στις Ελληνίδες και στους Έλληνες, ναι, αναγκαστική, και μάλιστα δεν τους επιστρέφει και το αίμα. Για την ακρίβεια, τους πίνει το αίμα με το καλαμάκι, μας πίνει, ναι, με την ακρίβεια.
3: Αυτό είναι το rebranding που λέμε για τον Κουβά, το λέω για τον κύριο Τσίπρα και τους σοβαρούς που έχει δίπλα του. Τελευταία δήλωση, Λάκης Λαζόπουλος, για κάτι που δεν θα έχουμε την ευκαιρία να ζήσουμε.
21: Που δεν ήθελα μπαζώσει. Και δεν μας το είπατε τότε, δεν σας το είπα, ναι. Κύριε Μητσοτάκη, η Μαρία Καρεστιανού θα έπρεπε να είναι η πρόοδος δημοκρατίας μας.
3: Και κυρίως το χειροκρότημα από κάτω είναι το θαυμάσιο. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.
22: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
23: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες, και το κατάλληλο πρόγραμμα, και τον γρηγορότερο χρόνο.
22: Δηλαδή, τεχνολογία LG σημαίνει...
23: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
24: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
25: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimax.
26: Η ώρα είναι 10.
27: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
28: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
27: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
28: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
0: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
1: Ο Κοτσόβολος στα Γιαννιτσά γιορτάζει ένα χρόνο λειτουργίας και αντί για κεριά σβήνει τον ΦΠΑ. Έλα και εσύ έως τις 3 Οκτωβρίου στο κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου και Πασχαλούδη Ρήγα και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
5: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: Μπίκη Τζαμπάν, δεν σ' άρεσε έτσι?
1: Καλημέρα να πούμε.
0: Καλημέρα. Α, δεν είπαμε καλημέρα.
1: Καλημέρα σε
0: είναι όλους Δευτέρα.
1: Φίλες.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Good morning για όσους ξέρουν αγγλικά.
0: Όχι, και... Βιέτνα.
1: Και good and morgen σε όσους τρώνε να ξέρουν. Γκολ. Γιατί όσο καλή μπάλα και να ξέρεις.
0: Με τους Γερμανούς ήσουν.
1: Δεν ήμουν με τους Γερμανούς, εννοείται. Ξέρεις που λέει ότι.
0: Πώς την ευχαριστήσω.
1: Παίζουν και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί.
0: Τώρα καμιά φορά δεν κερδίζουν. Να μάθουν ότι στο τέλος κερδίζουν οι Έλληνες, έτσι.
1: Οι Έλληνες δεν κερδίζουν πάντα, οι τυχεροί κερδίζουν. Και ήμασταν εμείς οι τυχεροί αυτή τη φορά. Και Guten Morgen, λοιπόν.
0: Δευτέρα, 28 του Σεπτέμβρη. Η ανατολή ηλίου έγινε στις 7 και 16 πρώτα λεπτά. Η δύση θα γίνει στις 7 και 14 πρώτα λεπτά. Σήμερα γιορτάζουν ο Βαρούχ, ο Νεόφυτος, ο Χαρίτων και η Χαριτό.
1: Αυτός είναι που είναι καθηγητής διατησίας. Γιορτάζει γι' αυτό σήμερα.
0: Καλά ήταν.
1: Ένας που λέει τα γκολ που κάνει εκεί.
0: Α, ο Βαρούχας.
1: Τα πέντε.
0: Δεν κατάλαβα. Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση. Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Η μέρα της κρατικής υπόστασης της Τσεχίας στην Τσεχία. Εθνική ημέρα κατά της παιδικής πορνογραφίας στις Φιλιππίνες. Εθνική ημέρα καφέ σε Γερμανία και Ελβετία, να το πιούν τον καφέ τους και εμείς πίνουμε τον καφέ μας.
1: Πικρός. Εμείς πίνουμε το δεύτερο καφέ.
0: Το δεύτερο καφέ.
1: Εδώ στο Bella FM 103 και 3.
0: Παρέα με τα Μικέλ, κόφι. Θα θέλετε και εσείς καφέ. Σας περιμένω στα Μικέλ εκεί με ένα τηλεφώνημα. Θα έχετε το καφεδάκι σας κι εσείς στο γραφείο όπως εμείς. Στο 2382-0 στο 28031.
1: Αυτά για το καφέ. Γιατί αν θέλετε να μιλήσετε στο ραδιόφωνο, μπορείτε να καλείτε στο 2382-0-29-333. Ή αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας με άλλους τρόπους, μπορείτε πάντα μέσα από τις εφαρμογές του Bella FM 103 και 3 για κινητά τηλέφωνα Android και iPhone. Να στείλετε το μήνυμά σας εύκολα, ανέξοδα και ανώνυμα αν το επιθυμείτε, επώνυμα αν θέλετε να βάλετε το όνομά σας και να επικοινωνήσετε μαζί μας στο στούντιο, να μοιραστείτε τις απόψεις σας, τα σχόλια, τις διαμαρτυρίες σας ή εν πάση περιπτώσει να μας κάνετε παρατηρήσεις, καλές ή κακές, καλοδεχούμενες.
0: Έχει και μια σημείωση για τη ΣΥΠΑ, τη ξεχάσαμε την Αμερική.
1: Να το πούμε και αυτό εννοείται.
0: Έχεις, κάντε λέει μια νόητη ερώτηση. Στη ΣΥΠΑ, σχολική εκδήλωση με την οποία ενθαρρύνονται οι μαθητές να κάνουν όσο πιο πολλές ερωτήσεις στα μαθήματα, ακόμα και αν αυτές φαντάζουν ανόητες. Τι ιστορία.
1: Πολύ καλή ιδέα.
0: Τι παίρνουν στη ΣΥΠΑ, μπορείς να με πεις.
1: Πολύ καλή ιδέα πάντως παρόλα αυτά. Γιατί δεν υπάρχουν ανόητες ερωτήσεις, υπάρχουν ανόητοι άνθρωποι. Τη ΣΥΠΑ δεν ξέρω τι παίρνουν. Ίσως το έχουν πάρει όλο μαζί. Είναι σαν τον Νοβελίξ που έπεσε το καζάνι μικρό, δεν χρειάζεται να πίνει κάθε μέρα. Οι άνθρωποι έχουν ψηφίσει έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε πρώιμη ή όψιμη, αν το θέλεις, γεροντική άνοια. Και βγαίνει και τη λέει.
0: Γεροντική άνοια. Δεν φαντάζομαι.
1: Εγώ θεωρώ ότι από αυτά που βλέπω που λέει, ο άνθρωπος έχει μυαλό ξεμοραμένο, για να μην πω τίποτα άλλο χειρότερο. Άνθρωπος ο οποίος βγαίνει και λέει: πολύ καλό αυτό, πάρα πολύ ωραία. Κάνουμε πολύ καλή σύλλαψη, σκοτώσαμε με όμορφο τρόπο κτλ. Καταλαβαίνεις ότι όχι, σοβαρός δεν είναι. Είναι άνθρωπος ο οποίος δεν έχει σώα στα σφρένας. Όχι απολύτως, ούτε καν ουσιώδος. Και αν τους ενοχλεί, ας κοιτάξουν να τον αλλάξουν. Εμείς αυτά που θέλουμε να πούμε θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς.
2: Μικέλ, είμαστε παντού, αλλά και τόσο κοντά με ένα τηλεφώνημα. 2382-028-031. Μικέλ Κόφι, Μπάφρα 7 και Αποστόλου Λουκά, στα Γενιτσά.
0: Γενικά το Σαββατοκύριακο Θόδωρο ήταν καλό, έτσι. Είχε αγώνες, είχε μπάσκετ, ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, για αυτούς που τους ενδιαφέρουν τα αθλήματα, είχε πάρα πολλά πράγματα. Εγώ προσωπικά πήγα μόνο σε ένα παιχνίδι.
0: Σε τοπικό φαντάζομαι, γιατί σαν πρόεδρος που είσαι εσύ τώρα. Σαν
1: πρόεδρος δεν είμαι, είμαι
0: προς φίλος. Είπα σαν πρόεδρος.
1: Λοιπόν, πήγα στο Σάββατο το απόγευμα, είχαμε αγώνα κυπέλου για την ΕΚΑΣΚΕΜ.
0: Έγινε καλό παιχνίδι.
1: Την Ένωση Αθλητικών Σωματείων Κεντρικής Μακεδονίας. Χάσαμε εμείς, κερδίσαν οι άλλοι. Αλλά εντάξει, καλό παιχνίδι ήταν.
0: Τα πήγαμε σχετικά καλά. Η συμμετοχή, μετάλλιο παίρνουν και οι δύο ομάδες, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, στις επίσημες διοργανώσεις αυτό δεν ισχύει.
0: Δεν ισχύει.
1: Αυτοί προκρίθηκαν, εμείς όχι μάλλον. Για το κύπελο ήταν αυτό. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το πρωτάθλημα, ούτε στα τοπικά ούτε στα πανελλήνια πρωταθλήματα, στο μπάσκετ τουλάχιστον. Και εντάξει, νομίζω ότι παίξαμε καλά. Η δικιά μας η ομάδα δηλαδή, της περιοχής μας, Μέγας Αλέξανδρος. Οι άλλοι παίξαν καλύτερα. Αυτό που με έκανε εντύπωση είναι έχουμε κάποιους συνταξίους στην ομάδα, οι οποίοι ακόμα προσπαθούν οι άνθρωποι, εντάξει. Ο καθένας όσο αντέχει. Αλλά μου άρεσε που πέσαν τα παιδιά, τα μικρά τα παιδιά είχαν στένος, πίεση κτλ. Δεν φοβήθηκαν το αντίπολο, ούτε ένιωθαν μειονεκτικά επειδή ήταν πιτσιρίκια.
0: Τι συνταξιούχοι παίζαν καλά.
1: Συνταξιούχοι παίζαν όπως παίζουν συνταξιούχοι. Καλά, κακά αυτοί είναι. Τόσο αντέχουν, τόσο κάνουν. Και απροπόνητοι κτλ. Καθότι οι συνταξιούχοι δεν κάνουν προπόνηση. Είναι όπως δεν πληρώνουν πολλές εισφορές. Λίγες μόνο, έτσι και αυτοί πάνε στον αγώνα.
0: Είχε ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο που είδα και στην Έδεσα με τις εκδηλώσεις στην Αριδαία. Καλά, στην Αριδαία θα μας τα πει ο Πέντρος.
1: Στην Αριδαία κάνει και το ποδήλατο, τη βόλτα εκείνη με το ποδήλατο.
0: Δεν ξέρω καιρός αν επηρέασε την Αριδαία.
1: Ήταν μια χαρά, γιατί είδα εγώ την εκκίνηση, ήταν μια χαρά. Είδα σε βίντεο, θέλω να πω.
0: Μήπως είδες και τον Πέτρο πάνω σε ποδήλατο.
1: Όχι, δεν τον πρόσεξα για να πω την αλήθεια. Φύγανε σχετικά γρήγορα. Δεν ήταν και πάρα πολλοί κόσμος, ήταν αρκετός όμως για να μην μπορεί να διακρίνεις πρόσωπα φάτσες ανάμεσα να δεν τους ξέρεις. Για να σου πω την αλήθεια, το ζήλεψα λίγο, θα ήθελα και εγώ να κάνω μια βόλτα με ποδήλατο.
0: Ποδηλατάδα.
1: Έτσι μια βολτέτσα ρε παιδί μου.
0: Δεν μου είπες να σου δώσω το ποδήλατο που έχω εδώ έξω.
1: Έχω
0: να πας.
1: Ποδήλατο.
0: Τώρα αυτό είναι χρόνια. Πιο.
1: Να ανέβω πάνω έχω.
0: Μην κάνεις και εσύ σαν τον Απόστολο Κίδα, με το ποδήλατο που είναι με υποβοήθηση και μας κοροϊδεύουν, που έχουν μηχανισμό.
1: Όχι τώρα, λέει.
0: Ναι, κατάλαβες, είναι τα ηλεκτρικά. Και όλη μέρα τους βλέπεις με το ποδήλατο και λες, πω, τι γυμναστική κάνουν αυτοί, αλλά...
1: Εντάξει, εσύ και με τα μηχανάκια γυμναστική κάνεις. Κάθε τόσες ώρες πάνω, δεν μπορεί να... Ο ποπός σου.
0: Ο ποπός σου. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα από τον Μπέλα FM στους 103,3. Μαζί σας ο Θόδωρος Βασιλιάδης
1: και ο Ηρακλής Κοσκινόπουλος με το δεύτερο καφέ εδώ στον Μπέλα FM 103,3 από τις 10 μέχρι τις 12 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή.
0: Παρέα μαζί μας τα Κόφι Μικέλ στην Μπάφρας και Αποστόλου Λουκά στα Γιάννητσα.
1: Βρίσκονται παντού και πάντα τόσο κοντά.

0: Δευτέρα είναι δυνατόν να μην έχουμε κάτι για το νερό? Σε παρακαλώ, πες μας, ενημέρωσε μας λίγο τι γίνεται.
1: Σήμερα από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι, απόγευμα πια, γιατί τώρα χειμώνιας, ναι, εν πάση περιπτώσει, θα διακοπεί, αν έχει διακοπεί το δίκτυο υδροδότησης στον Άγιο Λουκά.
0: Ασάλλης, ναι.
1: Γιατί πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης και καθαρισμού της δεξαμενής.
0: Εκεί,
1: τροφοδοτεί το
0: εκεί στα χωριά χωρίο. Ακόμη έχουν αυτές τις περιψωμένες δεξαμενές.
1: Τους υδατόπυργους. Το υδραγωγείο που λέγαμε.
0: Το υδραγωγείο, ναι, καλά το είπες τώρα.
1: Και επειδή θα καθαρίσουν το υδραγωγείο, σήμερα μέχρι το μεσημέρι δεν θα έχουν νερό. Μόλις θα επανέλθει το νερό, προσοχή, δεν αρχίζουμε να πίνουμε κατευθείαν. Έτσι. Κάνουμε λίγο κράτη, να καθαρίσει λίγο.
0: Ναι, για να γίνει.
1: Και να γίνει, θα γίνει ο έλεγχος.
0: Χλωρίωση, τι ακριβώς κάνουν οι επιστήμονες.
1: Θα ανακοινωθεί ότι κρίνεται κατάλληλο το νερό προς πόσιν και μετά θα μπορείτε να το πιείτε μέχρι τότε. Κάνα φιαλωμένο.
0: Από αλμοπία κάτι.
1: Ό,τι έχετε κρατήσει.
0: Από αλμοπία κάτι.
1: Η αλμοπία δεν έχει στείλει ακόμα κανένα email αντίστοιχο. Που σημαίνει ότι μάλλον έχουν νερό σήμερα στην Αρεδαία. Αλλά ακόμα νωρίς είναι, θα δούμε. Και να φανταστείς ότι πριν από μερικά χρόνια έγινε αντικατάσταση
0: του δικτύου.
1: Του δικτύου. Τους και αν έγινε μόνο της αποχέτευσης, δεν νομίζω. Πρέπει να κάνει κάτι και συνίδρευση.
0: Μιλάς για τον Άγιο Λουκά?
1: Όχι, για την Αρεδαία, λέω.
0: Για την Αρεδαία.
1: Για μέσα την πόλη της Αρεδαίας.
0: Ναι, η Αρεδαία έχει.
1: Δηλαδή, πολύ σκάψιμο.
0: Τα τελευταία δύο χρόνια τουλάχιστον έχει.
1: Πάντα υπήρχε πρόβλημα, αλλά θεωρώ ότι εγώ θα περίμενα τουλάχιστον να έχουν διορθωθεί πάρα πολλά προβλήματα. Σκάψιμο, δεν αλλάζαν τις σωλήνες. Δεν ξέρω τι κάνανε τέλος πάντων. Αλλά το σκάψιμο ήταν σκάψιμο. Ενδεχομένως να μας ενημερώσουν οι μερικοί, είτε αυτοί, είτε ο Πέτρος, είτε κάποιος άλλος, για να ξέρουμε περίπου τι συμβαίνει. Αλλά το πρόβλημα, ξέρεις, συμβαίνει, είναι υπαρκτό και ενοχλητικό, να το μπορώ να πω.

Κελ Κόφι. Μπάφρα Σεφτάκια Αποστόλη Λουκά στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 23820-28031. Και να θυμάστε, Μικέλ, γιατί ο καλός καφές κάνει τη διαφορά.

0: Φυσικά είναι περήφανοι όλοι οι Έλληνες για την Εθνική σήμερα, έτσι.
1: Προφανώς.
0: Δεν νομίζω να είναι περήφανοι μόνο οι πρόεδροι των ΕΠΣ.
1: Τώρα, αν μιλάς για συγκεκριμένα πρόσωπα, κάποιοι πήγαν στο γήπεδο και το είπαν.
0: Εσύ είσαι περήφανος.
1: Εγώ για να πω την αλήθεια, δεν νιώθω περήφανος.
0: Χαρούμενος είσαι.
1: Χαρούμενος. Ναι. Περήφανος γιατί, επειδή βάλαμε γκολ.
0: Βάλαμε στους Γερμανούς. Δεν είναι σημαντικό αυτό.
1: Προφανώς είναι πολύ σημαντικό να κάνει η ομάδα μια νίκη που δεν έκανε ποτέ. Αλλά περηφάνεια θα νιώθουμε για τα επιτεύγματα τα δικά μας, είτε τα συλλογικά είτε τα εθνικά, όταν έχουν κάποια μεγάλη σημασία. Όχι όταν πρόκειται για ένα άθλημα στο οποίο χάνεις κερδίσεις από να είσαι χαρούμενος, γιατί δεν έχω νομίζω ότι έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με τους αντιπάλους, ακόμα και όταν χάνουμε.
0: Νομίζω όμως ότι αυτή η νίκη που είναι η πρώτη νίκη, έτσι. Δεν είναι ότι έχουμε ξανακερδίσει τους Γερμανούς.
1: Τους Γερμανούς δεν είχαμε κερδίσει. Έχουμε κερδίσει όμως το Euro. Έχουμε κερδίσει όμως το Euro το 2004 και θυμάστε ότι τα κερδίσαμε τότε Άγγλους, Γάλλους, Πορτογάλους. Που λέει και
0: όχι Γερμανούς.
1: Όλους. Ας καθόντουσαν και αυτοί να παίξουν.
0: Μας φοβήθηκαν και κρύφτηκαν και δεν παίξανε μαζί μας.
1: Λίγο θα πρέπει νομίζω να είμαστε προσγειωμένοι. Δεν μπορεί να νιώθεις εθνικά υπερήφανος επειδή κέρδισε ένα παιχνίδι, όπως δεν μπορεί να νιώθεις καταρακωμένος.
0: Μπορεί να είσαι πολύ χαρούμενος και να παιχνίδι. Ευχαριστηθείς αυτή την υγεία, έτσι δεν είναι?
1: Δηλαδή, αν παίξουμε με την Τουρκία και χάσουμε, θα πρέπει να νιώθουν αυτοί περήφανοι και εμείς να μην έχουμε, να ψάχνουμε τρύπα να κρυφτούμε? Δεν τα μπερδεύουμε λίγο. Έχεις πολλά πράγματα για τα οποία μπορεί να είσαι περήφανος και θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο δεν πρέπει να είναι ένα από αυτά.
0: Δεν έχουμε πάρει τις καλημέρες τις, αυτές τις γνωστές στα μηνύματα και ανησυχώ.
1: Εντάξει, νομίζω ότι ο κόσμος έχει πολλή δουλειά και ίσως περιορίζεται στο να ακούει και να σχολιάσει όταν βγει από τα ρούχα του. Άμα είναι να κάνουμε έτσι, να σημειώσω ότι δεν μπορεί να είναι όλοι περήφανοι, κάποιοι είναι περήφανοι όταν κερδίζουν τη Γερμανία. Για να μην φανώ κακός, δεν θα αναφέρω ονόματα.
0: Μην το λες αυτό.
1: Αυτά τα Βάστα Σόιμπλε και τα άμα δεν το έκανε τρόγιο, θα το έκανα εγώ. Δεν ξέρω πού μπορεί να οδηγήσουν ορισμένοι.
0: Δεν εννοούσε και στον αθλητισμό, φαντάζομαι.
1: Εγώ δεν θέλω να φαντάζομαι τίποτα. Με κάποιους ανθρώπους, όπως έλεγε και μια ελληνική ταινία, δεν θέλω να έχω ούτε πυρετό.
0: Έχεις γίνει λίγο κακός.
1: Δεν είμαι καθόλου κακός. Με συγχωρείς, αλλά δεν είμαι καθόλου κακός. Λέω τα πράγματα έτσι πως νομίζω ότι είναι. Όπως εγώ νομίζω ότι είναι. Εντάξει.
0: Καλημέρα στην Αυστραλία, καλημέρα στη Γερμανία, καλημέρα στην Αμερική.
1: Και στην Ολλανδία και στη Σερβία με την οποία παίξαμε. Και
0: με την Ολλανδία τώρα θα παίξουμε.
1: Για τη Σερβία λέω και την Ολλανδία με την οποία θα παίξουμε.
0: Την Πέμπτη νομίζω.

0: Έχουμε και μια καλημέρα, φίλε Θόδωρε, από Έδεσα. Τόσο για αριδέα μας γράφει, θα γίνει αλλαγή το δίκτυο ίδρυσης στα χωριά το 2027, μας ενημερώνει.
1: Μάλιστα. Καλημέρα στο φίλο από την Έδεσα που ενημερώνει για τη
0: αριδέα,
1: για το ιδρυτικό δίκτυο στα χωριά της Αλμοπίας.
0: Μάλιστα.
1: Χθες το βράδυ έφαγα μια πίτσα σχετικά καλή. Προχθές.
0: Γιατί σχετικά?
1: Γιατί είναι αυτές που μου αρέσουν. Κάτι είχε λίγο λάδι παραπάνω, αλλά καλή.
0: Δεν μας έστειλε ακόμα τα να δοκιμάσουμε.
1: Το τελευταίο το έφαγα σήμερα το πρωί, ρε φίλε, πριν να έρθω.
0: Πάρε, άσε το μισό, ρε Θοδωρέ. Δηλαδή,
1: άμα δεν το σκέφτηκα ειλικρινά.
0: Τι το λες τώρα?
1: Έπρεπε να στο φέρω να σε κεράσω λίγο. Έτσι, κρύα πίτσα.
0: Πεπερώνε.
1: Πεπερώνε ήταν. Με τσίλι. Να έχει και λίγο πικάντικη γεύση. Το δε Σάββατο πήραμε 4 πίτσες που ήταν φανταστικότατες. Φανταστικότατες. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στον
0: Δημήτρη
1: Πιτσαϊόλο, ναι, που τις έκανε. Πολύ ωραίες, φανταστικές. Πιτσαϊόλο είναι πιτσαδόρος.
0: Γιατί δεν μας έστειλες και σε εμάς μία πίτσα να τη δοκιμάσουμε?
1: Θα συγχρονιστούμε και θα το διευθυντήσουμε.
0: Ναι. Να δούμε. Είναι καλή όπως το λες.
1: Κοίταξε, εμένα μ' άρεσε. Θες να ζητήσω δείγμα? Να μας στείλουν να φτιάξουν σήμερα το βράδυ.
0: Βέβαια.
1: Γιατί το απόγευμα ανοίγουν οι πιτσαρίες.
0: Να κάνουμε δοκιμή.
1: Και να τις πω ότι κρατήστε, να τις στείλετε αύριο το πρωί να την ελέγξουμε. Λένε ότι είναι καλή η κρύα πίτσα.
0: Να την βάλουμε στο φούρνο μικροκυμάτων. Να ζεσταθεί.
1: Θα το βάλω στο πρόγραμμα.
0: Ναι. Μην μας λες ότι έφαγες την καλύτερη πίτσα και εμείς.
1: Εντάξει, δεν λέω υπερβολές. Είπα ότι μ' άρεσε η πίτσα και μ' άρεσε ιδιαίτερα, μπορώ να πω. Καθένας εξάλλου μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Και νομίζω ότι μερικοί τα παραλένε ορισμένες φορές. Όπως έκανε για παράδειγμα η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτείων στην Ελλάδα.
0: Τι είπε
1: κυρία
0: πάλι?
1: Κυρία Γκιλ Φόιλ.
0: Τι είπε?
1: Δεν
0: κάτι...
1: ξέρω αν την αντιπαθώ ιδιαίτερα λόγω του εμφανισιακού της.
0: Καλά, εσύ όταν ακούς Αμερική βγάζει πειράγια. Αλλά τέλος πάντων, για
1: μιλάω σοβαρά τώρα, εντάξει, πέρα από την πλάκα, ας πούμε. Δεν ξέρω αν με ενοχλεί η εμφάνισή της περισσότερο αυτή η επιτίδευση.
0: Εντάξει, δεν είναι και κανένα κοριτσάκι 15 χρονών, Θεοδωρική 25.
1: Μπορεί να είναι και πιο
0: σοβαρός. Είναι μεγάλη, εντάξει.
1: Υπάρχουν και άλλες γυναίκες που είναι μεγάλη ηλικία, ακόμα και μεγαλύτερες, και είναι σοβαρές όταν κάνουν μια σοβαρή δουλειά.
0: Τι κακό έχει κάνει μέχρι τώρα?
1: Μπορεί να με ενοχλεί ίσως γιατί είναι πρώην νύφη του Τραμπ.
0: Νύφη ή κοπέλα?
1: Τέλος πάντων, δεν ξέρω, προηγούμενη σχέση του γιου του. Άντε, στο πω έτσι.
0: Και πριν το
1: δεν ξέρω αν την, έστειλε στην Ελλάδα επειδή τη συμπαθεί, αν τη έχει εμπιστοσύνη. Μην ξεχνάς ότι ήταν μια από αυτές που ήταν σχολιάστρια στο Fox, το τηλεοπτικό δίκτυο που τον στηρίζει.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι, λέμε, σαν ο Αλαφούζος της Αμερικής, ας πούμε. Για να το πω έτσι. Δεν ξέρω αν την έστειλε επειδή πιστεύει στις δυνατότητες της, απλά ήθελε να ξεφορτωθεί την πρώην σχέση του γιου του για να μην του προκαλεί προβλήματα, τέλος πάντων, τριγμούς εκεί.
0: Όχι, μέχρι εκεί και να τη στείλει, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω, τι να πω. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι φέρεται, προφανώς υπερασπίζεται τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και ανθρώπων οι οποίοι σχετίζονται με τη διακυβέρνηση εκεί πέρα. Επιχειρηματικά συμφέροντα εννοώ. Και όχι τα απλά καθαρά συμφέροντα του κράτους. Αλλά νομίζω ότι ίσως το παράκατε εδώ στην Ελλάδα ήδη δημοσιεύθηκαν, όχι εδώ, εκεί, έτσι, στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάποια σχόλια, κάποιες ειδήσεις για το τι έχει συζητήσει στην Ευρώπη, για το πώς συμπεριφέρονται με επικοκρατικό τρόπο στα Βαλκάνια. Ήδη σε αμερικανικά μέσα, πάλι επαναλαμβάνω, και όχι εδώ. Δεν το έγραψαν, δηλαδή, αντιπολιτευόμενες εφημερίδες, αλλά αμερικανικά μέσα έγραψαν ότι η Kimberly Guilfoyle έσπρωξε τη Βουλγαρία και άλλες βαλκανικές χώρες.

0: για να αγοράζουν αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο, το LNG το λεγόμενο.
1: Τα συμφέροντα τα δικά της κοιτάει.
0: Να κάνουν αυτή την αγορά προφανώς από συγκεκριμένη ελληνική εταιρεία. Και αναφέρεται και το όνομα της ελληνικής εταιρείας. Έτσι.
1: Η οποία συνεργάζεται με την Αμερική.
0: Ο Άκτορας. Είναι ο Άκτορας. Αυτό αναφέρεται στο δημοσίευση. Ότι κάποιος κύριος ο οποίος δρά υπέρ της ελληνικής αυτής εταιρείας,
1: ναι,
0: πληρώνεται γι' αυτό, έτσι. Χρεώνει τις υπηρεσίες δηλαδή για να δρά υπέρ της ελληνικής αυτής εταιρείας. Παρακολουθούσε διπλωματικές συναντήσεις της κυρίας Γκυλφόιλ.
1: Εκτός θα είναι πολύ καλός άνθρωπος και το κάνει με την καλή καρδιά του. Και...
0: αυτός ο οποίος η δουλειά του είναι να.
1: Προφανώς και κάτι.
0: Σπρώχνει τώρα αυτό. Στην Ελλάδα το λέμε μίζες συνήθως ή ρουσφέτια. Εκεί το λένε λόμπι στην Αμερική.
1: Ναι. Γι' αυτό έχει
0: αυτός λοιπόν ο λομπίστας ο συγκεκριμένος, ο οποίος αυτή είναι η δουλειά του, μπας περιπτώσει από ό,τι καταλαβαίνω, παρακολουθούσε τις διπλωματικές συναντήσεις της κυρίας Γκυλφόιλ και πολύ συχνά οι ξένοι οι οποίοι παρίστανται σε αυτές τις συναντήσεις θεωρούσαν ότι είναι ο προσωπάρχης της Γκυλφόιλ. Δηλαδή ήταν προφανώς τέτοια η άνεση, ο τρόπος με τον οποίο παρίστανται εκεί.
1: Λομπίστας δηλαδή.
0: Που νόμιζαν ότι είναι η δουλειά του να είναι στην Γκυλφόιλ. Ήταν λομπίστας για την ελληνική εταιρεία. Επίσης μια συμφωνία λέει 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων έκλεισε στην Αλβανία και υπολογίζεται ότι ο Άκτορ θα έχει περίπου 1,8 δισεκατομμύρια προφόρων κέρδος από τις υπογραφές φυσικού αερίου για τα επόμενα 20 χρόνια. Αυτό βέβαια είναι η μία όψη του νομίσματος, ή μάλλον το ένα κομμάτι του ρεπορτάζ από την Αμερική για τις δράσεις της Γκυλφόιλ. Το άλλο, για το οποίο σήμερα βοά όλη η αντιπολίτευση, δεν έχω δει ακόμα τη δράση από την κυβέρνηση, είναι αυτό το οποίο δήλωσε ότι εμείς αλλάξαμε ή ρίξαμε την κυβέρνηση στη Ρωμανία και το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και εδώ, το οποίο δήλωσε η κυρία Γκυλφόιλ σε Έλληνα υπουργό.
1: Δεν ξέρω
0: αν δεν είναι διαψεύσεις. Δεν είδα διαψεύσεις. Το να πει πρέσβης ότι ρίξαμε την κυβέρνηση σε ένα άλλο κράτος και μπορούμε να το κάνουμε και εδώ ή βγάλαμε έναν άλλο στην κυβέρνηση, νομίζω ότι δεν λέγονται ούτε για αστείο στους διπλωματικούς κύκλους, ούτε πολύ περισσότερο στα σοβαρά. Αυτό είναι ευθεία απειλή κατά τη γνώμη μου και θα έπρεπε να υπάρχει απάντηση και από την κυβέρνηση και από αυτόν ο οποίος παρίστατο στη συνάντηση, ο οποίος ενδεχομένως εκεί τη στιγμή, εκεί σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είπε ότι αυτά δεν γίνονται ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αλλά δεν μπορεί να μείνει εκεί. Νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει και διπλωματική και παρέμβαση στα μέσα ενημέρωσης από πλευράς Υπουργείου ή κυβέρνησης για αυτό το θέμα. Αυτό πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει. Δεν γίνεται μονάχα να κάνουμε μια φορά το χρόνο μια ομιλία στα Ηνωμένα Έθνη και να λέμε ότι οι γείτονες μπορεί να λένε ό,τι λένε, αλλά θα πρέπει να τους βάλουμε στη θέση τους ή δεν φοβόμαστε κτλ.
1: Ή τους αγαπάμε και θέλουμε την ειρήνη. Και...
0: κάποια στιγμή θα πρέπει να μιλάμε και για τους άλλους, αυτούς που είναι θεωρητικά σύμμαχοι. Για να μην πω ότι σύμμαχοι υποτίθεται ότι είναι και οι Τούρκοι.
1: Ναι, αφού είμαστε έτσι, στο ΝΑΤΟ και οι δύο.
0: Και αυτοί είναι σύμμαχοι ενδεχομένως, αλλά θα έπρεπε ίσως να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Εκτός και αν αποδεχόμαστε τη μοίρα μας, ότι από τη στιγμή που στον κόσμο αυτό που ισχύει είναι ότι κάνει κουμάντο το δίκαιο του ισχυρού. Βλέπουμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε διάφορες χώρες και στη Μέση Ανατολή. Αν θεωρούμε ότι και εμείς μπορούμε να είμαστε τέτοιου τύπου προτεκτοράτο ή τέτοιου τύπου κοινωνία ή περιοχή στην οποία οι μεγάλες δυνάμεις θα ανεβάζουν και θα κατεβάζουν κυβερνήσεις ή θα σπρώχνουν προς τα εδώ ή προς τα εκεί ανάλογα με τα συμφέροντά τους. Όχι ότι δεν γινόταν αυτό, γινόταν από αρχαιότητα των χρόνων, να πω έτσι. Αρχαιότητα, δεν μιλάω για την αρχαία Ελλάδα, θέλω να πω. Τουλάχιστον από το 1821 που υπάρχουμε ως σύγχρονο ελληνικό κράτος, αυτοί οι οποίοι είχαν και τα οικονομικά συμφέροντα και δίναν οδηγίες στο πώς πρέπει να λειτουργεί το κράτος, ήταν ξένοι, δεν ήμασταν εμείς, ήταν οι μεγάλες δυνάμεις τότε οι λεγόμενες. Για να μην θυμίσω, να μην ξεκινήσουμε να λέμε τώρα τι έγινε με τα δάνεια προς το νεοσύστατο ελληνικό κράτος το 19ο αιώνα, έτσι και πώς εμπλακήκαμε σε αυτό το κυκαιώνα, ότι δώστε μας ένα δάνειο να πληρώσουμε το προηγούμενο και δώστε μας ένα νέο δάνειο να αποπληρώσουμε το αμέσως προηγούμενο και τα λοιπά. Και φτάσαν μέχρι σήμερα εδώ στα μνημόνια
1: από τα οποία. Ποιοι πήραν αυτά τα δάνεια?
0: Ποιοι κέρδισαν από αυτά? Εντάξει, δεν θέλω να φτάσουμε εκεί. Θέλω να πω ότι κάποια στιγμή όμως θα πρέπει ορισμένα πράγματα να υποθούν. και όχι να τα λέμε ή να τα διαβάζουμε στα βιβλία και να κλείνουμε τη σελίδα επειδή δεν μας αρέσουν αυτά που διαβάζουμε.
2: Μικέλ, είμαστε παντού, αλλά και τόσο κοντά με ένα τηλεφώνημα. 2382-028-031. Μικέλ Κόφι, Μπάφρα 7 και Αποστόλου Λουκά, στα Γενιτσά.
3: Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
4: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
3: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
4: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
7: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
8: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
9: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
10: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
11: Go ahead.
10: I wanna get into it, man, you know.
11: Go ahead.
10: Like a sex machine, man.
11: Yeah.
10: Moving, doing it, you know.
11: Yeah.

0: 10:35. Καλή σας ημέρα από την εκπομπή Δεύτερος Καφές με τον Θεόδωρο Βασιλιάδη
1: και τον Ηρακλή Κωνσταντινόπουλο, εδώ στο Bell FM 103,3. Μας ακούτε ζωντανά από τα ραδιόφωνά σας αλλά και από τα κινητά σας τηλέφωνα Android και iPhone μέσα από τις εφαρμογές τις οποίες μπορεί να κατεβάζετε δωρεάν. Και εκτός από το να ακούτε ζωντανά ή να βλέπετε το πρόγραμμα και να ενημερώνεστε για ειδήσεις από το δίκτυο του Pelanet, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με μήνυμα άμεσα, εύκολα, γρήγορα, δωρεάν, ανώνυμα ή επώνυμα, ο καθένας όπως επιθυμεί.
0: Τελευταία είχε, Θόδωρε, πολλές ενημερωτικές ειδήσεις από την αστυνομική διεύθυνση και διεύθυνση κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με απάτες. Υπάρχει έξαρση με τις τηλεφωνικές απάτες.
1: Υπάρχει, δεν σταμάτησε και ποτέ. Τι έξαρση?
0: Μάλλον τελευταίες μέρες, δηλαδή κάθε μέρα σχεδόν ξεχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη στην Κατερίνη, στην Μπέλα.
1: Νομίζω ότι αυτά τα οποία, στα οποία αναφέρεις είναι ότι κάθε μέρα πιάνουν και από έκανε.
0: Ναι.
1: Γιατί οι απάτες, οι τετελεσμένες, όπως λέγεται, ή σε απόπειρα, είναι πολύ περισσότερες, τις οποίες δεν πιάνει κανένας. Εντάξει, δεν αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι εύκολο να αστυνομεύεται ολόκληρη περιοχή έτσι τόσο έντονα. Αλλά θα έπρεπε να κάνουμε κάτι για να προλαμβάνονται αυτά. Το έχουμε πει και άλλη φορά. Πολλά τηλέφωνα παίρνουν αβέρτα από εδώ και από εκεί, ψάχνοντας το θύμα. Δεν ξέρω σε τι ποσοστό ανέρχεται η επιτυχία τους. Φαντάζομαι θα είναι μικρό, αλλά όταν δεν έχεις να κάνεις κάτι άλλο και όλη την ημέρα παίρνεις τηλέφωνο, όλο και κάποια μπάζα θα κάνεις. Από κάποιον τον οποίο θα τον βρεις μπόσικο, είτε μεγαλύτερη ηλικία.
0: Για να ασχολούνται ακόμα αυτοί οι απαταιώνες, υπάρχει ένα ποσοστό που.
1: Ναι, είναι δεδομένο ότι κερδίζουν. Τώρα αυτά δεν είναι μόνο σε αυτό το τομέα, φυσικά παντού υπάρχουν οι απατεώνες οι οποίοι βρίσκουν έδαφος να, όταν υπάρχουν πολλά υποψήφια θύματα θα υπάρξουν προφανώς και πολλοί απατεώνες που θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση.
0: Δηλώσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών.
1: Θα περιμένουμε να δούμε βέβαια και τι θα γίνει εδώ,
0: ναι,
1: στην Νέδεσα, την έδρα δηλαδή της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.
0: Εδώ θα, αυτό που αναφέρει θα γίνει την Τετάρτη 30 Σεπτέμβρη στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.
1: Το έχουμε πει και άλλες φορές ότι πολλές φορές αρέσκονται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να συμπεριφέρονται ως Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, όχι Κεντρικής Μακεδονίας. Πάση περιπτώσει, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να έρθει και τώρα,
0: είναι δελτίο τύπου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Καλώς το στέλνουν, έτσι. Ωραία, εκδηλώσεις τη μέρα εθνικής μνήμης εθνικών ευεργετών κτλ. Ειδικότερα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, ειδικότερα στις άλλες περιφερειακές ενότητες. Δεν θα γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις. Δηλαδή, σε αυτό το δελτίο τύπου δεν θα έπρεπε να αναφέρει και όλες τις άλλες.
1: Αναφέρω ότι θα γίνουν και στις άλλες τις έδρες των περιφερειακών ενωτήτων, δηλαδή στην Έδεσα, στην Κατερίνη, στη Βέρεια, στο Κιλκής κτλ. Αλλά αυτά θα τα μάθετε από εκείνους, ας πούμε. Εμείς εδώ κουμάντο κάνουμε στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό μας ενδιαφέρει να ανακοινώσουμε. Συχαίονται ίσως κάπου τα όρια μεταξύ Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εντάξει, είναι το μεγαλύτερο κομμάτι.
0: Κοίταξε, θα προτιμούσα εγώ να έβλεπα όλες τις περιφέρειες εδώ και να έλεγε πού θα γίνει κάθε μια εκδήλωση σε ένα δελτίο τύπου.
1: Ενδεχομένως, ναι.
0: Θα έπρεπε να. Αφού είναι Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
1: Διαφορετικά θα μπορούσε να στείλει αυτό το δελτίο τύπου η Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης.
0: Η αντιπεριφέρεια της Θεσσαλονίκης.
1: Εντάξει, είναι μεγάλη πόλη, είναι πολλά. Αυτά τα Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη και Περιφερειακή Ενότητα και ΑΒ Θεσσαλονίκη κτλ. Εγώ τα ακούω λίγο έτσι στα δικά μου τα αυτιά. Είναι μάλλον πολύ περιγραφική όρη για να πεις ότι η Ελλάδα είναι μόνο το κέντρο, μια αστική περιοχή. Αυτό που κάποτε λέγανε Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Τώρα το αντιλαμβανόμαστε εμείς που δεν ζούμε στη Θεσσαλονίκη, αλλά ζούμε στην περιφέρεια, ότι υπάρχει.
0: Κλαίει
1: και σε αυτό το τομέα.
0: Κλαίει και παραπονιέται η Θεσσαλονίκη για αυτά που εντός εισαγωγικών δεν μπαίνει εξαιτίας της Αθήνας, εντός εισαγωγικών και εκτός. Το ίδιο συμβαίνει με όλες τις περιφέρειες που είναι γύρω από τη Θεσσαλονίκη.
1: Φαντάζομαι και στις υπόλοιπες περιφέρειες που είναι ακόμα πιο μακριά, γιατί εμείς είμαστε και σχετικά κοντά. Φαντάζομαι ότι θα πούνε στα Γρεβενά, ας πούμε.
0: Τα Γρεβενά είναι δυτικής Μακεδονίας.
1: Δεν εννοούσα αυτό. Είναι σε άλλη περιφέρεια. Αλλά τι θα πούνε αυτοί οι οποίοι είναι επίσης στη Βόρεια Ελλάδα, που είναι ακόμα πιο μακριά. Πιο μακριά από τα κέντρα των αποφάσεων.
0: Μπορεί να είναι καλύτερα από ότι είναι οι περιφέρειες Κιλκής, Πέλλας, Πιερίας και Σέρων.
1: Κοίταξε, πολύ αμφιβάλλω. Αλλά εντάξει, όλοι μπορούν να πούν ότι περνάνε δύσκολα ή ότι είναι ξεχασμένοι. Τολμώ να πω ότι ακόμα και στη Ροδόπη, ας πούμε, θεωρητικά πρέπει να είναι σε χειρότερη μοίρα από την Αλεξανδρούπολη ή η Καβάλα που είναι μαζί εκεί αυτή. Κοντά δηλαδή.
0: Θες πάλι να το πω, δηλαδή περάσαν πάρα πολλά χρόνια και μιλάμε ακόμα για τον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης Έδεσας. Νέος ήμουν και γέρασα.
1: Καλά, αυτό είναι μέσα στη ζωή. Ξεκινάει κάποιος, γεννιέται, μεγαλώνει, είναι νέος και κάποια στιγμή γυρνάει. Τι θες να αλλάξουμε τώρα το... Τι συμβαίνει στον κόσμο, αυτά δεν αλλάζουν.
0: Να μην πούμε τώρα για το flyover.
1: Το flyover γίνεται, δεν γίνεται. Θα σου θυμίσω ότι ο Μαυρογιαλούρης έλεγε το μεευτήριο το έκανε ο Χριστιανός, δεν το έκανε. Και το έκανε για όλους. Δεν το έκανε μόνο για αυτούς που έχουν μέσο ή που είναι δικοί μας. Το ίδιο γίνεται και ο flyover, γίνεται για όλους. Και ο δρόμος εδώ, Εθνική Οδός 2 δηλαδή.
0: Εκεί δεν κατάλαβα κάτι
1: για όλους.
0: Για ποιο λόγο δεν έγινε επέκταση του δρόμου αριστερά ή δεξιά στα σημεία που έπρεπε να γίνει, ξέρω εγώ, που είχε και χώρο.
1: Στην περιφερειακό εννοείς.
0: Ναι, και έγινε
1: δεν θα
0: για λόγους αισθητικής.
1: Δεν νομίζω ότι είναι αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει παντού αυτό το πράγμα. Κοίταξε, μένει να δούμε πόσο φαντάζομαι ότι είναι ασφαλές το σχέδιο. Αυτή η χρήση δεν θα εγκυμονεί κινδύνους για τα διερχόμενα οχήματα και τους οδηγούς. Αλλά εντάξει, είναι μια ιδέα την οποία είχε κάποιος, υλοποιείται άμεσα, αυτό έχει σημασία. Όχι σαν κάτι άλλο όπως η υποθαλάσσια της Θεσσαλονίκης, η οποία την έχουμε δει μόνο στη ζωγραφιά. Εδώ στη ζωγραφιά βλέπω και τον δρόμο
0: θέατρο. Αυτό είναι το έργο που θα γινόταν και τελικά
1: έδεσε.
0: Δεν έγινε και ο ανάδοχος πήρε αποζημίωση επειδή δεν έγινε.
1: Δεν θυμάμαι, δεν τα θυμάμαι για να μην
0: κάτι
1: δεν το είχα παρακολουθήσει.
0: Δεν το έχεις παρακολουθήσει. Είναι από αυτά τα έργα που δεν προχωράει το δημόσιο, αλλά η εταιρεία που έχει υπογράψει κτλ.
1: Θυμάμαι πλέον απλά τη φιλολογία, το ότι θα, ότι αυτή είναι η λύση, ότι έτσι πρέπει να γίνει. Αυτό είναι κάτι που δεν έγινε και δεν βλέπω και να γίνεται. Θα μου πει, μήπως έγινε αυτό το άλλο που είπες πριν, ούτε αυτό έγινε. Ούτε ο δρόμος Θεσσαλονίκη Έδεσα έγινε. Και δεν ξέρουμε και αν θα γίνει και πότε θα γίνει και πώς θα γίνει.
0: Και αν θα γίνει, πώς θα γίνει, έτσι.
1: Εντάξει, κοίταξε, μέσα σε άκρες είναι γνωστό αυτό τα σχέδια, τι λένε. Θα ξεκινάς από τη Θεσσαλονίκη και θα φτάνεις πριν τη Χαλκιδόνα, παράκαψε τη Χαλκιδόνα, θα συνεχίσεις τον καινούριο το δρόμο. Θα φτάνεις κάποια στιγμή στην Παράλιμνη, παράκαψε το Γιαννητσόν, θα πηγαίνεις ξανά στον δρόμο όπως είναι χαραγμένος έξω από το Μέλισσι. Και από εκεί θα φτάνεις έξω από το Μαυροβούνι, στη Σκίδρα δηλαδή. Από εκεί το πώς θα πηγαίνεις στην Έδεσα, θα το δούμε πάλι. Θα γίνει μια νέα χάραξη, θα περνάει από εκεί που θα περνάει, να μην πηγαίνει μέσα από το Ριζάρι, νομίζω, που περνάει τώρα ο δρόμος. Και θα φτάσει κάποια στιγμή και στον περιφερειακό τέλος πάντων κάπου της Έδεσας. Κάτω πριν ανηφόρα. Αυτό τι σημαίνει, ότι θα χρησιμοποιούμε τον ίδιο δρόμο που έχουμε και σήμερα. Δεν θα είναι καινούριος, απλά θα κάνουμε κάποιες παρακάμψεις, γιατί γι' αυτό μιλάμε. Το να περιμένουμε τόσα χρόνια να γίνουν αυτές οι παρακάμψεις, 5 χιλιόμετρα, 6, 7 στο ένα μέρος και άλλα τόσα στο άλλο, τι να πω, δεν ξέρω. Αλλού φτιάχνουν δρόμους, ο άνθρωπος έχει πάει στο φεγγάρι και εμείς δεν μπορούμε να πάμε 2 ώρες δρόμο, 2 ώρες με το παλιό το σχέδιο, έτσι. Για 100 χιλιόμετρα μιλάμε τώρα. Εν πάση περιπτώσει, είναι ίσως το μεγαλύτερο μας πρόβλημα. Ναι, αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι εδώ στην περιοχή μας ένα από, για να μην πω το μεγαλύτερο πρόβλημα, είναι αυτή η συγκοινωνιακή απομόνωση, την οποία κατά καιρούς έχουμε σχολιάσει. Όχι μόνο εμείς εδώ, αλλά φαντάζομαι όλος ο κόσμος. Και δεν είναι μονάχα το ότι δεν έχουμε πρόσβαση στην Εγνατία εδώ, δεν έχουμε πρόσβαση πουθενά. Είμαστε μια περίκλειστη, που λένε, κοινωνία. Ο νομός Πέλλας έχει κάποιες εξόδους, ίσα ίσα να βγαίνουμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτά είναι οδικές αρτηρίες που εξυπηρετούν την περιοχή. Δεν μπορούμε να πούμε ότι από εδώ είναι κατάλληλες συνθήκες για να γίνεται μεταφορά πρωτογενούς υλικού, είτε αυτά είναι ροδάκινα, είτε είναι φρούτα, είτε δεν ξέρω τι άλλο, προς τα έξω. Αυτή η εξωστρέφεια στην οποία αναφέρονται όλοι και την ευαγγελίζονται πολλοί, Νομίζω ότι εδώ δεν υπάρχει. Θα μου πεις, γιατί να... εμείς δεν έχουμε το εργοστάσιο να πουλάμε αυτοκίνητα, βγάζουμε μόνο ροδάκινα, καρπούς για κεράσια κτλ. Αυτά όμως δεν είναι βιομηχανική παραγωγή, σε αυτά ο αγρότης, ο παραγωγός είναι έρμεος των καιρικών συνθήκων, των τιμών, των τιμών των καυσίμων, της ενέργειας, της τελικής τιμής του προϊόντος που θα διαμορφωθεί κάτω από άλλους παράγοντες που δεν είναι στην άμεση διαχείριση του παραγωγού, και για να μην πω ότι δεν λαμβάνονται και κατάλληλες αποζημιώσεις ή βοήθεια από το κράτος όπως θα περίμεναν κάποιοι να είναι για να μπορούν να συνεχίζουν αυτή την αγροτική δραστηριότητα. Το ότι δεν υπάρχει βοήθεια από το κράτος γενικότερη επίσης είναι δεδομένο, τουλάχιστον στα χωριά της περιοχής μας. Δεν είναι εύκολο να ζει κάποιος εκεί, δεν είναι εύκολο να μεγαλώνει παιδιά, δεν υπάρχουν πάντα τα σχολεία, δεν υπάρχουν φροντιστήρια, δεν υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να κρατήσουν τον κόσμο στην επαρχία, και γι' αυτό το λόγο ο κόσμος σιγά σιγά φεύγει. Απόδειξη ότι αυτό που λέω δεν το βγάζω από το κεφάλι μου είναι ότι ο πληθυσμός δεν είναι μειούμενος εδώ και χρόνια, και αυτό το έχουν αναγνωρίσει όλοι. Και δεν είναι απλά ότι δεν κάνουμε παιδιά, είναι ότι δεν μένει κανένας. Και αυτοί που τα κάνουν θα τα στείλουν κάπου αλλού, γιατί θέλουν μια καλύτερη μοίρα, ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά τους. Τουλάχιστον το έχουν εξασφαλισμένο όσο μπορούν, εκτός της περιοχής στην οποία έχουν γεννηθεί.
2: Μικέλ Κόφι, Μπάφρα 7 και Αποστόλη Λουκά στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 23820-28031. Και να θυμάστε, Μικέλ, γιατί ο καλός καφές κάνει τη διαφορά.
0: Δεύτερος καφές στον Bell FM στους 103,3. Μαζί σας καθημερινά 10 με 12 ο Θόδωρος Βασιλιάδης
1: και ο Ηρακλής Κωνσταντόπουλος,
0: παρέα με τον καλύτερο καφέ από τα Μικέλ. Τα Μικέλ στα Γιαννιτσά, Συνοδό Μπάφρας 7 και Αποστόλου Λουκά. Και το τηλέφωνο που μπορείτε να καλείτε για παραγγελίες είναι το 2382 028 031.

0: Να πούμε, Θόδωρο, ότι συνεχίζονται οι εγγραφές για το δρόμο θυσίας Γιαννητσών. Έχει πολλές δηλώσεις. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Δήμου, εκατοντάδες δηλώσεις συμμετοχής, αποδρομής, περιπατές, μαθητές και εθελοντές. Ο δρόμος θυσίας που πραγματοποιείται από το Δήμο Πέλλας υπό την αιγίδα ΥΠΕΘΑ, Υπουργείο Παιδείας, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, την ομάδα Μαραθωνίου Γιαννητσών και ΣΕΓΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας. Σε ποια χιλιόμετρα είπες θα πάρεις μέρος, για να το θυμηθώ?
1: Θα πάρουμε. Άξα, αν θέλεις μην έρχεσαι, δεν υπάρχει περίπτωση. Μπορείς να χάσεις χωρίς να αγωνιστείς, μπορείς να χάσεις και αγωνιζόμενος.
0: Είπα ότι αν είμαι εδώ θα πάρω μέρος. Το είπα, το δήλωσα.
1: Καταρχήν να έβαλε στοίχημα ότι θα με περάσεις. Το αν είμαι εδώ.
0: Έχω μια επαγγελματική υποχρέωση και δεν πρέπει να απουσιάζω, τι να κάνω δηλαδή? Θα στείλω μια φωτογραφία. Ή μπορεί να στείλω κάποιον άλλο στη θέση μου. Μπορώ να στείλω κάποιον άλλο στη θέση μου.
1: Όποιον θέλει, στείλω.
0: Εντάξει. Έχω έναν υπόψη.
1: Ωραία. Δεν σε προκάλεσε κάποιο ντε και καλά να έρθει. Εσύ είπε ότι θα σε περάσω ή θα.
0: Εντάξει, αυτό δεν χρειάζεται να το συζητάμε. Είναι δεδομένο ότι θα χάσει.
1: Άμα δεν αγωνιστείς, προφανώς δεν θα χάσω.
0: Μήπως στα 1000 μέτρα.
1: Όχι, στα 50 μέτρα ξάπλα. Είπαμε, θα πάμε στον δρόμο των 5,5 χιλιόμετρων.
0: Σε βαρελάκια, μα.
1: Θα πάμε στον δρόμο των 5,5 χιλιόμετρων και αν τυχόν κουραστείς, μην αγχώνεσαι καθόλου. Σε 1 ώρα και 40 λεπτά θα περάσει κάποιος να σε μαζέψει. Από ό,τι έχει ανακοινωθεί.
0: 1 ώρα και 40 λεπτά είναι.
1: Ο οποίος δεν μπορεί να τερματίσει, φαντάζομαι κάποιοι που θα κουραστούν. Θα τους πάρει βανάκι, τρακτέρ, ξέρω ποιος θα τους μαζέψει.
0: Θα έχει δηλαδή,
1: και θα τους φέρει πίσω. Γι' αυτό σου λέω, μην αγχώνεσαι. Μπορεί να τρέξεις όσο θέλεις. Το θέμα είναι να βγάλεις την ανηφόρα. Άπαξ φτάσεις μέχρι πάνω.
0: Ποια ανηφόρα, δεν έχει και ανηφόρα?
1: Στα Γιαννητσά θα γίνει ο δρόμος, δεν θα έχει ανηφόρες?
0: Όχι, δεν
1: είναι. Δηλαδή, τα Γιαννητσά είναι μόνο ανηφόρες.
0: Μπορείς να διαλέξεις τους δρόμους που δεν έχει ανηφόρα.
1: Ενδεχομένως ήταν ίσως λίγο καλύτερο να ήταν πολύ πιο μικρές οι ανηφόρες για κάποιους, αλλά εντάξει. Στον γυρισμό θα έχει κατηφόρα, μην αγχώνεσαι. Όσο για να ανέβει βενζίνη, το τρέξιμο είναι τζάμπα. Και όποιος δεν μπορεί να τρέξει, μπορεί να περπατήσει. Όταν λέμε 5,5 χιλιόμετρα σε μια ώρα, μια μισή ώρα δρόμος, εννοείται δεν είναι τρέχοντας, αλλά περπατώντας.
0: Σε κάνεις προπόνηση δηλαδή αυτές τις μέρες? Γι' αυτό σε είδα στον δρόμο με αθλητική
1: κάνω
0: φόρμα και
1: δεν... Έχει φόρμα τα... παντελόνια και τα λοιπά. Και τις φόρμες βγήκε για καφέ, δεν πήγα για περπάτημα.
0: Σε είδα να περπατάς στο περιφερειακό και κάπου.
1: Σε ποιο περιφερειακό?
0: Στο εκεί, στα γηπεδάκια. Δεν ήσουν εσύ.
1: Δεν πάω στα γηπεδάκια για τρέξιμο. Παλιά. Τώρα δεν έχει καφέ. Άμα θα ανοίξει κανένα καφέ. Τελικά τι έγινε αυτό το καφέ? Θα ανοίξει εκεί στα γηπεδάκια κάτι, φαντάζομαι, κάποια στιγμή. Έχει μια ταμπέλα, ανοίγουμε, ανοίξαμε, σας περιμένουμε, θα ανοίξουμε κάτι τέτοιο.
0: Δεν έχουμε ενημέρωση. Καλό είναι αυτές τις μέρες πριν το δρόμο θυσίας να καλέσουμε τον Δήμαρχο να μας ενημερώσει τι γίνεται.
1: Δεν είναι του Δήμου το καφέ.
0: Δεν είναι.
1: Θα το κάνει κάποιος ιδιώτης.
0: Θα είχε γίνει μια προκήρυξη.
1: Έγινε προκήρυξη γιατί το καλοκαίρι, είχε... δεν υπήρξε
0: γιατί...
1: ενδιαφέρον.
0: Όχι.
1: Εκεί μείναμε εμείς.
0: Δεν το είχαν πάρει και είχε πρόβλημα με τις άδειες.
1: Άλλο, και είναι πολύ παλιότερα. Φέτος το καλοκαίρι. Έγινε προκήρυξη. Φέτος το καλοκαίρι έγινε προκήρυξη.
0: Ναι,
1: αφού
0: λύθηκε το θέμα των αδειών.
1: Το θέμα, ναι, νομιμοποιήθηκαν και τα κατασκευή.
0: Ναι. Δεν διάβασα
1: έγινε
0: κάτι για αυτό.
1: Έγινε προκήρυξη το καλοκαίρι, δύο φορές έχω την εντύπωση και δεν παρουσιάστηκε κανένας.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα τι έγινε και έχει.
0: Κάποιος θα το πήρε, δεν παρουσιάστηκε κανένας.
1: Σου λέω ότι ήταν άγωνος ο διαγωνισμός αυτός.
0: Την πρώτη φορά, τη δεύτερη.
1: Και την πρώτη και τη δεύτερη, εγώ όπως το θυμάμαι. Ας περιπτώσει δεν ανακοινώθηκε αποτέλεσμα ότι σε κάποιο κατοχυρώνει ότι κάποιος θα το πάρει. Τώρα τι έγινε από το καλοκαίρι μέχρι τώρα και πώς κάποιος πήγε και κρέμασε ένα πανό ότι θα ανοίξουμε και αυτά και τα λοιπά, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Δεν μπορεί.
1: Επομένως έγινε κάτι
0: θα,
1: το οποίο έγινε δευτερογενός εκ των υστέρων, δεν ξέρω. Αλλά ανακοίνωση εγώ δεν θυμάμαι να διάβασα, πολύ περισσότερο δεν είδα κανένα δελτίο τύπου από το Δήμο που να αναφέρει κάτι σχετικό.
0: Είδες όμως ότι έχουν εκδοθεί οι άδειες και αυτά που ανέφερες?
1: Αυτά τα είχαν πει όταν έγινε η προκήρυξη. Δηλαδή πριν το καλοκαίρι, ότι έχει τακτοποιηθεί το πρόβλημα το οποίο υπήρχε και γι' αυτό προκηρύσσεται. Η εκμίσθωση.
0: Μακάρι να ανοίξει.
1: Μακάρι, γιατί είναι ένας χώρος στον οποίο επισκέπτονται οι δημότες Και αυτοί που θέλουν να αθληθούν, και αυτοί που θέλουν να πάνε μια βόλτα, και αυτοί που θέλουν να πάνε τα παιδιά τους να παίξουν. Αυτό που δεν ξέρω είναι τι γίνεται με τις παιδικές χαρέσεις, όχι μόνο εκεί, γενικότερα. Γιατί εγώ δεν έχω μωρά παιδιά να πάω να κοιτάξω με τα μάτια μου. Έκλεισαν οι παιδικές χαρέσεις προς πιστοποίηση τον Αύγουστο. Δεν ανακοινώθηκε ακόμα αν αυτό ολοκληρώθηκε η διαδικασία.
0: Και αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί πολλές παιδικές χαρέσεις και μέσα στα Γιάννητσά και στα χωριά γύρω-γύρω έχουν αφαιρεθεί. Και δεν ξέρω, και συγκεκριμένα και στα σφαγεία προχθές είχε τύχει μια συζήτηση ότι πήραν τις παιδικές χαρές, τις αφαίρεσαν από το πάρκο. Μήπως πήγαν για συντήρηση, για επισκευή, για
1: δεν ξέρω,
0: κάτι
1: δεν
0: άλλο.
1: Πρόσεξα στο συγκεκριμένη περιοχή τι έγινε. Αυτό που ξέρω ότι έγιναν πάρα πολλές παιδικές χαρές τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο μέσα στην πόλη του Γιάννητσών, αλλά και στα χωριά του Τίμου, Πέλλας γενικότερα. Νομίζω το καλοκαίρι έγινε μια καινούργια παιδική χαρά στο Δαμιανό και τα λοιπά, και αλλού σε πολλά μέρη έχουν γίνει, οι οποίες οι γονείς διαμαρτύρονταν ότι ήταν κλειστές, γιατί θυμάσαι ότι τον Ιούλιο κάποια στιγμή έκλεισαν οι παιδικές χαρές για να πιστοποιηθούν επισήμως με τη βάση
0: του
1: νέου καθεστώς, το οποίο
0: μήπως και αυτές πήγαν για συντήρηση.
1: Να σέβονται οι δημοτικές αρχές. Δεν νομίζω ότι τα βγάζουν και τα στείλουν για συντήρηση, εκτός και άμα είναι κάτι άλλο.
0: Στα
1: αλλά
0: σφαγεία
1: ξυλώσαν τα
0: είδα ότι δεν υπάρχουν οι κούνιες και τα λοιπά.
1: Εντάξει, μπορεί να μην ξαναμπούν εκεί πέρα, δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Δεν μπορεί στο πάρκο.
1: Δεν ξέρω ποιος είναι ο προγραμματισμός για κάθε περιοχή. Μπορεί ενδεχομένως να φτιάξουν, να φέρουν, να κάνουν άλλα. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι θα πρέπει να μάθουμε τι έγινε. Άνοιξαν τελικά. Έγινε η πιστοποίηση. Πληρούν πλέον τις προδιαγραφές ασφαλείας και ό,τι άλλο ορίζει ο νόμος. Νομίζω ότι οφείλει η Δημοτική Αρχή μια εξήγηση, αν έχει ολοκληρωθεί αυτό, να μας ενημερώσει ότι, ξέρετε, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες, πλέον έχουν δοθεί προς χρήση, ασφαλείς, όπως προβλέπει ο νόμος. Και αν δεν έχουν ολοκληρωθεί, πλόξαν, περιμένουμε, όσο νούπο και τα λοιπά, δεν ξέρω αυτό, ένα χρόνο διαρκεί αυτή η διαδικασία. Ήδη είμαστε 2 μήνες, 3 νομίζω, Σεπτέμβριος, αν πες ότι μπορεί το καλοκαίρι να μην γίνονται κάποια πράγματα. Αλλά τουλάχιστον να ξέρουμε περίπου πότε θα περιμένουμε. Αυτό εννοώ. Και αν έχουν ολοκληρωθεί, να το ξέρουμε τι έγινε, για να μπορούν πλέον να επισκέφτονται τα παιδιά με τους γονείς τους αυτές τις περιοχές άνετα. Δεν γίνεται να πηγαίνουν μονάχα σε ιδιωτικούς χώρους. Εντάξει, δεν έχουν όλη την οικονομική δυνατότητα κάθε μέρα να πληρώνουν χρήματα.
0: Εντάξει, θα έπρεπε όμως να γίνουν αυτές οι πιστοποιήσεις που λες.
1: Αυτό δεν το νομίζω ότι αμφισβητεί κάποιος. Αυτό πρέπει να γίνει. Έπρεπε να έχει γίνει. Αν ενδεχομένως δεν ήταν υποχρεωτικό από τον νόμο νωρίτερα και κάποιοι δεν το γνώριζαν, εντάξει, δεν έγινε. Αλλά μια που πλέον είναι αυτό το καθεστώς το οποίο πρέπει να ισχύει για τους χώρους αυτούς, θα πρέπει να δοθούν πιστοποιήσεις. Δεν ξέρω άμα χρειάζεται 1 μήνα, 2 μήνες, 3 μήνες, ή άμα λείπει κάτι, πόσο καιρό θα γίνει να αποκατασταθεί το πρόβλημα το οποίο δεν υπάρχει, ή υπάρχει αυτό που προφανώς δεν επιτρέπει την πιστοποίηση. Νομίζω ότι το νωρίτερο δυνατό πρέπει να γίνουν αυτά. Ανεξάρτητα αν τώρα έχουμε χειμώνα και ίσως σιγά σιγά να μην γίνεται χρήση, αλλά άμα περάσει και αυτό, τώρα τι, το χρόνο, το καλοκαίρι, τα ίδια θα λέμε.
0: Θα κάνουμε σε λίγο ένα διάλειμμα, Θοδωρέ.
1: Να ξεκουραστούμε. Τώρα ξεκινήσαμε.
0: Τώρα δηλαδή πήρες ενέργεια από τον καφέ που έπινες.
1: Να πιούμε λίγο ακόμα από το δεύτερο καφέ εδώ στο Πέλα FM 103,3 με τον Άκη τον Κοσκινόπουλο,
0: τον Θόδωρο τον Βασιλιάδη
1: και παρέα όλους εσάς που μας ακούτε. Α, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Σε λίγο, αφού απολαύσουμε τον καφέ μας.
1: Να μην πάμε τώρα, Μικέλ. Πότε θέλεις να πάμε?
0: Σε λίγο.
1: Δηλαδή είπαμε, θα το κάνεις ανακοίνωση όπως κάνει ο Δήμος, θα κόψει το νερό.
0: Και δεν πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι σε λίγο θα έχουμε διαφημιστικό διάλειμμα?
1: Δηλαδή χρειάζεται ιδιαίτερη ενημέρωση, γι' αυτό για πες μου να καταλάβω.
0: Δεν θα ευχαριστήσουμε τον χορηγό μας?
1: Σε διακοπή. Εδώ μαζί με τα Μικέλ πίνουμε το δεύτερο καφέ. Παρέα με εσάς από τις 10 μέχρι τις 12. Και υπενθυμίζω ότι κατά τις 11.30 ώρα θα συνδεθεί Πέτρος Σαμάτης από την Αλμοπία να μας δώσει τον παλμό της περιοχής εκεί τη γίνεται στην Καρατζόβα.
0: Να μας πει πόσα χιλιόμετρα έκανε με το ποδήλατό του.
1: Και να δω μέχρι πότε θα συνεχίσουμε αυτές τις συνδέσεις στο πλαίσιο το δικό μας. και πότε θα ξεκινήσει.
0: Όταν θα είναι έτοιμος ο Πέτρος, όταν θα ολοκληρωθεί, φυσικά θα έχει τη δική του ώρα, τη δική του ώρα.
1: Για να λέει αυτά που θέλει να λέει.
0: Ούτως ή άλλως αυτά που θέλει. Δεν έχουμε παρέμβαση εμείς στην ειδησιογραφία των συνεργατών.
1: Παρέμβαση.
0: Τι είμαστε εμείς.
1: Παρέμβαση είναι αυτό. Δεν το είπα εγώ σε παρέμβαση. Προφανώς.
0: Τι υπονοείς.
1: Υπονοώ ότι θα το έχει το χρόνο που θέλει. Αυτό
0: ο Πέτρος έχει το ελεύθερο και λέει αυτά που λέει. Δεν κατάλαβα.
1: Δεν μίλησα εγώ για.
0: Τι έχουμε λογοκρισία. Κόβονται τα μικρόφωνα.
1: Δεν μίλησα για λογοκρισία. Μίλησα για περιορισμό στη χρονική διάρκεια. Βέβαια πρέπει να το χωρέσουμε. Να το στριμώξω που έλεγε και ο άλλος ο υπνοθεραπευτής μέσα στην ώρα αυτή τη δικιά μας. Αυτό εννοούσε.
0: Τέλος πάντων. Να περάσουμε. Να περάσουμε στο διάλειμμα.
1: Άντε, το λες και δεν το κάνεις.
2: Μικέλ, είμαστε παντού, αλλά και τόσο κοντά με ένα τηλεφώνημα. 2382-028-031. Μικέλ Κόφι, Μπάφρα 7 και Αποστόλου Λουκά, στα Γενιτσά. Η ώρα είναι 11. Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Ο Κοτσόβολος στα Γιαννιτσά γιορτάζει ένα χρόνο λειτουργίας και αντί για κεριά σβήνει τον ΦΠΑ. Έλα και εσύ έως τις 3 Οκτωβρίου στο κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου και Πασχαλούδη Ρίγα και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Πέλα FM 103,3.

0: Έχουμε και ένα μήνυμα, Θόδωρε. Πρέπει να αλλάξουμε, λέει, λωρίδα στη διέλευση στη γέφυρα του Λουδία, γιατί άρχισε να κάθεται εκείνη η πλευρά. Πρέπει να πάμε από την άλλη.
1: Στη γέφυρα του Λουδία.
0: Έτσι γράφει.
1: Ενδεχομένως να ξέρουν κάποιοι περισσότερο.
0: Επειδή είναι κλειστή μία πλευρά και περνάνε εδώ και ένα μήνα από τη μία πλευρά, λες να έχει πάθει φθορά η μία πλευρά.
1: Νομίζω ότι η άλλη ήταν χειρότερη, γι' αυτό είπαν να περνάνε από εδώ. Εν πάση περιπτώσει,
0: άμα γίνει και αυτή χειρότερη,
1: τι να πω.
0: Δεν βάζουμε ένα πλοίο όπως είναι να ανεβαίνει σε πάνω, να γυρνάει, να. Θα μπορούσε να έχει ένα
1: πλοίο.
0: Θα μπορούσε να έχει ένα πλωτό να περνάμε από πάνω.
1: Θα πρέπει να κάνουμε λίγο κατηφορικό το δρόμο, γιατί θα ήταν χαμηλά.
0: Θα το σηκώσουμε.
1: Εντάξει, οι ιδέες μπορεί να έχει πάρα πολλές. Από σιδερένιες γέφυρες μέχρι κανονικές γέφυρες και κάτι άλλα θέματα στο ενδιάμεσο. Να μπορούν να το στραγγίξουν το ποτάμι και να περνάμε με τα πόδια.
0: Με τα πόδια μπορούμε να περάσουμε ούτως ή άλλως. Δεν έχουμε πρόβλημα, δεν έχουμε τόσο βάρος.
1: Ναι.
0: Και μέχρι 10 τόνους δεν μπορεί να αλλάξει.
1: Νομίζω ότι συζητάμε κάποια πράγματα εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν βλέπω να αλλάζουν. Τι έχουμε πει, ποια είναι τα προβλήματα που έχουμε σχεδόν από τότε που ξεκίνησαν αυτές τις εκπομπές από πέρσι. Το ένα είναι η γέφυρα του Λουδία.
0: Το δεύτερο είναι η γέφυρα του Λουδία.
1: Δεν τελείωσε. Και το άλλο,
0: ναι,
1: μπορώ να σου πω ότι είναι οι αποζημιώσεις για τα κεράσια.
0: Τέλη του μηνός είναι πεθαύριο. Θα περιμένεις.
1: Προφανώς. Εγώ είπα θα το θυμίζω μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Δεν είπα ότι θα το πω στις 30 Σεπτεμβρίου. Υπενθυμίζω ότι οι αποζημιώσεις για τις ζημιές στο προανθρικό στάδιο στα κεράσια του 2025 έχει ανακοινωθεί ότι θα γίνουν οι πληρωμές στις 30 Σεπτεμβρίου το αργότερο.
0: Ας πω, δεν πέρασε η ημερομηνία, γιατί γίνεσαι κακός πάλι.
1: Κακός δεν έγινε ακόμα. Είπα το θυμίζω για να μην το ξεχάσουν αυτοί που περιμένουν λεφτά και αυτοί που πρέπει να τα πληρώσουν. Ότι οι υποσχέσεις είναι για 30 Σεπτεμβρίου. Δεν είπα δεν θα δοθούν. Ούτε λέω ότι δόθηκαν μέχρι σήμερα. 30 είπαν, στις 30 θα περιμένουν. Απλά το θυμίζω. Για να μην ξεχαστεί.
0: Εδώ δεν μπορεί να
1: το άλλο.
0: Δεν λειτουργεί το σύστημα για τις δηλώσεις. Υπολειτουργεί.
1: Το άλλο το πρόβλημα αυτό το οποίο χρονίζει πλέον είναι αυτό το τι γίνεται με τη γέφυρα του Λουδία. Και γιατί το έχει υπομειστεί αυτό το έξοδο ή αυτό το βάσανο ο Δήμος Πέλλας αντί για την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση.
0: Είπαμε, γίνονται προσπάθειες να πάει στην κεντρική διοίκηση να τελειώνουν με αυτό για να γίνει καινούργια γέφυρα.
1: Εγώ
0: το
1: δεν ξέρω αν γίνονται προσπάθειες ή τι τελικά θα βγει από όλη αυτή την κατάσταση. Θα πω μόνο ότι την προηγούμενη εβδομάδα έμαθα τουλάχιστον πού οφείλεται όλο το γεγονός αυτό.
0: Οφείλεται.
1: Και δεν ήταν στην αλλαγή του 11 και τα λοιπά που λεγόταν.
0: Για πες μου.
1: Το 2007,
0: ναι,
1: οι υπηρεσίες της Νομαρχίας,
0: Νομαρχίας
1: Πέλλας
0: τότε
1: έβγαλε ένα κατάλογο με το τι δρόμοι ανήκουν στην Νομαρχία Πέλλας.
0: Ναι.
1: Αυτός ο κατάλογος δόθηκε μετά, μπήκε στο ΦΕΚ, ανακοινώθηκε αυτή είναι η δρόμη ευθύνη της Νομαρχίας. Σε αυτούς τους δρόμους δεν υπήρχε ποτέ ο δρόμος που πάει από τα Γιαννιτσά στην Αθήνα.
0: Κάποιοι υπάλληλοι. Και όπως
1: επίσης ο δρόμος πάει από τα Γιαννιτσά
0: στη
1: Ιγουμένη. Ενώ υπήρξαν πάρα πολλοί άλλοι, αυτοί δεν υπήρξαν.
0: Ποιοι υπάλληλοι ήταν αυτοί, δεν έχουν ονοματεπώνυμο.
1: Δεν μπορώ να ξέρω ποιοι υπάλληλοι ήταν τότε στην διεύθυνση.
0: Κάποιοι τα δηλώσανε. Κάποιοι δηλαδή ξέχασαν να δηλώσουν ότι αυτοί οι δρόμοι ανήκουν στην Νομαρχία, στην περιφέρεια.
1: Μπορεί και να μην ανήκα ποτέ, μπορούμε να το γνωρίζουμε. Πολύ αμφιβάλλω.
0: Ναι, αλλά λες ήταν η περίοδος που δήλωνα πού ανήκει τι.
1: Ναι, έπρεπε να γίνει αυτή ο κατάλογος τέλος πάντων. Μια λίστα με δρόμους άλλους. Στο ΦΕΚ του 2008 που διάβασα αναφέρονται ένα σωρό άλλοι δρόμοι στο Κιλκής, στις υπόλοιπες περιοχές εδώ πέρα της Μακεδονίας και εδώ στο νομό Πέλλας υπήρξαν μόνο αυτές τις οποίες είδαμε, όχι οι περισσότερες. Δεν υπήρχαν αυτοί οι δύο δρόμοι από τα Γιαννιτσά προς τη Ιγουμένης ούτε από τα Γιαννιτσά προς την Αλεξάνδρεια. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι όταν έγινε η μετάβαση από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πέλλας στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αυτοί οι δρόμοι δεν πέρασαν αυτόματα στην νέα πλέον περιφερειακή ενότητα Πέλλας. Από τότε αυτά ανήκουν αναγκαστικά στο Δήμο, αυτή τη στιγμή που δεν τα διεκδίκησε κανένας άλλος. Ο Δήμος όταν έγινε.
0: Συγγνώμη ρε Θόδωρε, ποιος θα τα διεκδικήσει, εγώ και εσύ? Αυτά δηλαδή ήταν στο Δήμο. Θα έπρεπε, ήταν στο Δήμο πριν το 7. Αυτό θέλω να μάθω εγώ.
1: Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, ναι. Αλλά θεωρώ ότι δεν ήταν.
0: Ήταν το χρονικό διάστημα. Το 2007 έπρεπε να δηλωθούν και κάποιοι ξέχασαν να δηλώσουν αυτούς τους δρόμους και μείναν στο
1: δρόμους
0: Δήμο.
1: Δεν τους δήλωνε οι Δήμοι. Έπρεπε να τους δηλώσει η νομαρχία. Αυτή ήταν η.
0: Και κάποιος στην νομαρχία δεν έκανε σωστά τη δουλειά.
1: Δεν μπορεί να φταίει ο υπάλληλος.
0: Φυσικά. Ποιος φταίει, εγώ και εσύ?
1: Εγώ δεν έφταγα σίγουρα. Δεν ήταν δική μου δουλειά να το κάνω. Αλλά θεωρώ ότι η ευθύνη μπορεί να έχει όχι μόνο ο υπάλληλος.
0: Ωραία. Έγινε το 2007.
1: Μιλάμε για την περίπτωση.
0: Ωραία. Έγινε το 2007.
1: Ο νομάρχης ήταν αιρετός.
0: Ναι. Έγινε το 2007. Άρα ενημερώθηκε ο Δήμος τότε το 2007, ο Δήμος Γιαννιτσών, δεν θυμάμαι αν ήταν Δήμος Γιαννιτσών ή Πέλας τότε το 2007.
1: Γιαννιτσών.
0: Ενημερώθηκε ότι αυτοί οι δρόμοι δεν περάσανε στην περιφέρεια, στην νομαρχία και ανήκουν στο Δήμο. Είχαν την ενημέρωση ή δεν ξέρανε?
1: Προφανώς δεν ήξερε
0: κανένας τίποτα.
1: Πού θα το ήξερα δηλαδή?
0: Δηλαδή τα τελευταία διάστημα μάθαμε ότι αυτοί οι δρόμοι συγκεκριμένοι ανήκουν στο Δήμο Πέλας.
1: Έχω την εντύπωση ότι το συνειδητοποίησαν. Μαθεύτηκε όταν συνειδητοποίησαν ότι υπάρχει πρόβλημα στη γέφυρα. Δεν εννοώ για φέτος. Έτσι με την προηγούμενη δημοτική αρχή. Τότε αντιλήφθηκαν κάποιοι ότι κάτι δεν πάει καλά. Και για ποιο λόγο δεν το φτιάχνει νομαρχία, γιατί δεν είναι της νομαρχίας, ας πούμε, ή τέλος πάντων της περιφέρειας.
0: Για ποιο λόγο δεν γίνεται μελέτη για το συνειδητοποίημα?
1: Νομίζω ότι κανένα δεν μπορεί να το κατάλαβε τότε και αν το κατάλαβε μπορεί.
0: Ωραία,
1: να μην το σημασία.
0: Και όταν το καταλάβανε δεν θα πρέπει να λυθεί αυτή η...
1: Εγώ θεωρώ, πάλι επαναλαμβάνω, ότι δεν μπορεί να πεις ότι φταίει ο χ υπάλληλος, όποιος και ήταν αυτός. Ανεξάρτητα αν το λάθος ήταν κανένας υπάλληλος. Αν τα πράγματα είναι έτσι όπως πιστεύουμε ότι είναι.
0: Τα λάθη δεν πρέπει να
1: διορθωθούν. Τα λάθη των υπαλλήλων συνήθως τα επομίζομαστε όλοι. Ναι. Αυτός ο οποίος φέρει την ευθύνη είναι εκείνος που βάζει
0: υπογραφή. Ωραία, έγινε ένα λάθος.
1: Και αυτόν
0: δεν να
1: που κάνουν λάθη, την ευθύνη τη φέρουν οι δημοτικοί άρχοντες ή οι νομάρχες, εν πάση περιπτώσει, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν θα πω ότι φταίει ο Καραμάντζη που το έκανε. Κάποιος το έκανε, αλλά κάποια ευθύνη
0: δεν θα
1: υπάρχει.
0: Πρέπει να διορθωθεί αυτή η κατάσταση. Αυτό δεν λέμε.
1: Αυτό για να διορθωθεί αυτή η κατάσταση πρέπει να υπάρξει μια νομοθετική φαντάζομαι πρωτοβουλία. Γιατί στη στιγμή που δόθηκε στο ΚΕΠ δεν αρκεί να γίνει μια δωρεά από το Δήμο, το χαρίζω στην περιφέρεια. Πρέπει να ψηφιστεί ένας νόμος ή μια τροπολογία, δεν ξέρω αυτές που κάνουν συχνά πικτά για διάφορους άλλους άσχετους λόγους, να πει αυτά μεταφέρονται πλέον εκεί και από εδώ και πέρα η ευθύνη είναι αλλού. Έχει γίνει αυτό? Δεν έχει γίνει αυτό. Τουλάχιστον τα τελευταία 3 χρόνια που συζητιέται το θέμα, γιατί υπάρχει το πρόβλημα και είναι γνωσμένο. Έτσι, υπήρξε μια ερώτηση, υπήρξε και η συνέλευση, στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου έχει ανακοινωθεί ότι ναι, είναι λάθος το ότι αυτά
0: είναι εκ
1: παραδρομής παρέμειναν στο Δήμο και
0: γιατί δεν το διορθώνουν αυτό.
1: Αλλά ναι, τώρα γεια σας. Τώρα γεια σας. Είμαστε σε αυτή την κατάσταση στην οποία λέμε κάποια πράγματα ότι αυτό είναι λάθος, αλλά δυστυχώς τώρα έγινε το λάθος. Σου θυμίζω ότι λέμε ότι μετά την απόφαση του Ταμείου δεν λάθος αναγνωρίζεται. Εδώ είμαστε σε ότι δεν αναγνωρίζεται, ότι αναγνωρίζει το λάθος, αλλά δεν επιδιορθώνεται. Ή δεν διορθώνεται η κατάσταση. Εγώ τώρα τι άλλο να πω για αυτό το θέμα? Μήπως είναι το μοναδικό πρόβλημα που έχουμε σε αυτή την τέτοια. Προχθές.
0: Όχι, το λέμε και το ξαναλέμε, θα γίνουμε και γραφικοί, αλλά είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί. Και φυσικά αν δεν το τονίζουμε συνέχεια και το ρίξουμε στο σιρτάρι και πάρουμε το χαρτί και το φάκελο και το βάλουμε κάτω κάτω, θα παραμείνει ως έχει.
1: Και θυμίζω ότι δεν είναι μόνο αυτός ο δρόμος, επειδή υπάρχει το πρόβλημα τώρα με τη γέφυρα, έτσι.
0: Είναι και
1: η συντήρηση του οδικού δικτύου δεν είναι λίγο, δεν είναι μικρό πράγμα. Και προφανώς καταναλώνει πόρους από αυτούς τους περιορισμένους πόρους που έχει ο Δήμος.
0: Θα τα φορτώνει το Δήμος.
1: Τα 600 χιλιάρικα που θα δώσει το κράτος στο Δήμο Πέλας για να διορθωθεί η γέφυρα λύνουν το πρόβλημα? Καθόλου δεν το λύνουν. Αν δεν επιληθεί αυτή η κατάσταση με τον τρόπο που πρέπει, με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, δεν πρόκειται αυτό το πρόβλημα. Σήμερα έγινε μια διόρθωση, αύριο θα χρειαστεί μια άλλη και μεθαύριο μια τρίτη.
0: Με μικρές παρεμβάσεις και. Τέλος πάντων, δεν λύνεται αυτό το πρόβλημα.
1: Ο Δήμος δεν
0: μεγάλο.
1: Έχει χρήματα να αλλάξει τις λάμπες, θα φτιάξει γέφυρα τώρα.
0: Μα αυτό ακριβώς. Δεν φταίει ο Δήμος σε αυτή την περίπτωση. Πρέπει να φύγει από την αρμοδιότητά του ο άξονας αυτός και ο άλλος που είπες.
1: Εμένα μου κάνει εντύπωση που καμιά φορά οι δήμαρχοι εμφανίζονται με υπερκεφαλές να διεκδικούν θέματα για το Δήμο πάρα πολύ έντονα και κάποιες φορές απλά λένε ότι αυτό συμβαίνει. Δεν λέω ότι δεν το ζητάει ο Δήμαρχος αυτό το πράγμα να γίνει. Αλλά σε αυτά τα ταξίδια που κάνει ο Δήμαρχος στην Αθήνα και συναντιέται και με υπουργούς και παρατρεχάμενους, ας θέσει και αυτό. Και αν δεν βρίσκει επίλυση, ας το θέσει πιο έντονα. Εγώ δεν είπα να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι.
0: Θα χρειαστεί να το κάνει και αυτό.
1: Όλα να είναι μονάχα να είμαστε μέλη γάλα. Είπαμε αυτά, μας είπα, θα σας δώσουμε 600.000. Μπράβο, ζήτω. Όταν ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Εντάξει. Γιατί άμα είναι να λειτουργούν οι Δήμοι με ελεημοσύνη, μάλλον κάτι κάνουμε λάθος. Γιατί εγώ, κατά τη γνώμη μου, περί ελεημοσύνης πρόκειται. Σε άλλες περιπτώσεις, οι Δήμοι μια χαρά οργανώνονται και συνδιοργανώνουν διάφορα. Έτσι όπως έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στην Έδεσσα με το συνέδριο του Ελληνικού Δικτύου Υγειών Πόλεων. Εντάξει, έγινε το συνέδριο, μαζεύτηκαν διάφοροι δήμαρχοι, όχι εδώ οι δικοί μας μονάχα της περιοχής. Ήρθαν και από αλλού δήμαρχοι, εκπρόσωποι κτλ. Ήρθε ο Πατούλης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος έχει διατελέσει και δήμαρχος και περιφερειάρχης στην Αθήνα, στην Αττική δηλαδή. Και στάλθηκε ένα δελτίο τύπου σχετικό από αυτή την ένωση.
0: Ναι.
1: Από την ένωση τέλος πάντων, αυτό το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων. Έστειλε ένα δελτίο τύπου το τι συνέβη στην Έδεσσα το τριήμερο της προηγούμενης εβδομάδας. Και αυτό που με έκανε εντύπωση είναι ότι έχει 80 φωτογραφίες, από τις οποίες στις 70 φαίνεται ο κύριος Πατούλης. Δεν ξέρω τώρα.
0: Μπορεί να ήταν προς τιμή του εκδήλωση, δεν ξέρω.
1: Τώρα κοροϊδευόμαστε. Υπήρξαν φωτογραφίες που δεν απεικόνιζαν τον Πατούλη σε κάποιους ομιλητές, οι οποίοι ήταν στο Βήμα μόνοι τους. Σε όλες τις άλλες φωτογραφίες,
0: Μήπως ο φωτογράφος ήταν του Πατούλη.
1: Μπορεί να ήταν ο φωτογράφος του Πατούλη. Εγώ όμως αυτό δεν το είδα στο Facebook του Πατούλη για να βγάλει τις φωτογραφίες της δικής σου. Το είδα στο δελτίο τύπου αυτής της Ένωσης των Δήμων.
0: Α, της Ένωσης, όχι του Δήμου Έδεσσας.
1: Όχι του Δήμου Έδεσσας. Είδα διάφορους δημάρχους, διάφορους παρατρεχάμενους, διάφορους που επισκέφτηκαν και μίλησαν κτλ. Όλοι βγήκαν φωτογραφία με τον Πατούλη. Ή ο Πατούλης βγήκε ενδεχομένως φωτογραφία με όλους. Δεν ξέρω τι είναι τα δύο. Και μου έκανε εντύπωση. Πολύ μεγάλη εντύπωση. Και κοίταξα μετά να δω τι είναι αυτή η ένωση. Είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, τέλος πάντων.
0: Με πόσα άτομα αποτελείται αυτή?
1: Είναι περίπου 300 δήμοι μέλη. Ξέρω πώς είναι οι δήμοι.
0: Πώς είναι στο Δέλτα Σίγμα εκεί που οι υπάλληλοι, τέλος πάντων.
1: Οι υπάλληλοι δεν είναι πάρα πολύ, εντάξει, τώρα δεν είναι. Έχει 1, 2, 3, 4 υπαλλήλους. 5 υπάλληλοι είναι αυτοί και ένας γενικός διευθυντής, ο οποίος είναι ένας γιατρός. Αυτή είναι. Έχει τμήμα πρόληψης και διαχείρισης έργων, 1, 2, 3 υπεύθυνοι, τμήμα επιστημονικής ενημέρωσης, 2 υπεύθυνοι, τμήμα τεχνολογικών πληροφορικής, 3 υπεύθυνοι.
0: 8 πήγαμε.
1: Γραφείο τύπου και επικοινωνίας, δεν αναφέρει το όνομα υπευθύνου. Τμήμα οικονομικών εισφορών δήμων, 2 υπεύθυνοι.
0: 11.
1: Τμήμα ευρωπαϊκών προγραμμάτων, 1 υπεύθυνοι. Τμήμα 12. Σχέσεων με Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 1 υπεύθυνη.
0: 13. Εγώ μετράω το άτομο που είπες.
1: Οι ίδιοι είναι
0: άτομα
1: σε όλα τα.
0: Α, μα έτσι όπως αναφέρεις τα άτομα, πετούρουσα.
1: Σου είπα, είναι αυτοί 4-5 άτομα, οι οποίοι είναι σε όλες τις διευθύνσεις.
0: Σε όλες τις θέσεις, μάλιστα.
1: Ας πούμε, στο ένα το τμήμα προγραμμάτων πρόληψης και διαχείρισης συνέργων είναι 1, 2, 3. Τα πούμε νούμερα, μην λέω τα κομμάτια τους. Στο τμήμα επιστημονικής ενημέρωσης είναι το 2 και το 3. Στο τμήμα τεχνολογικών πληροφορίες είναι το 1, το 2 και το 3. Στο τμήμα οικονομικών εισφορών είναι το 1 και το 4. Στο τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων είναι το 2 και στο τμήμα σχέσεων με την ΠΟΗ είναι το 4.
0: Α, είναι όλα τα άτομα σε όλες τις θέσεις.
1: Αυτοί είναι σε όλες τις θέσεις, εντάξει. Προφανώς δεν μπορούμε να προσλάβουμε και 50% άτομα, είναι μια απλή. Αυτή έχει 300-400 χιλιάρικα τζίρο το χρόνο. Αυτό είναι το.
0: Προφανώς δεν φτάνουν τα χρήματα για όλους.
1: Κοίταξε, προφανώς κάνουν και κάποιες δράσεις σε κάτι χωριά. Εδώ πέρα έχουν έρθει πολλές φορές, εγώ θυμάμαι, στους προμάχους. Δίνουν και οδηγίες στους δήμους κατά τόπους για αυτά τα ΚΕΠ υγείας που κάνουν κάποιες εκδηλώσεις. Πάνε, εξετάζονται 4-5, 10 κάθε φορά. Από το τίποτα κάτι είναι και αυτό. Θεωρώ ότι δεν είναι, ότι είναι αποσπασματικές ενέργειες, σαν διαφημιστικά.
0: ΜΚΟ είναι δηλαδή.
1: Είναι αστική μικροσκοπική εταιρεία, η οποία φέρεται περίπου ως ΜΚΟ, κατά τη γνώμη μου. Ας το πω έτσι. Αυτά τα οποία τώρα κάνουμε εδώ, έγιναν δράσεις και την προηγούμενη εβδομάδα και στο ΚΕΠ του Δήμου και υγείας του Δήμου Πέλλας. Πήγανε κάποιοι γιατροί, έκαναν κάποιες εξετάσεις και για. Προληπτικές μιλάω, εξετάσεις, έτσι. Αλλά θεωρώ ότι αυτά, όταν δεν γίνονται σε μεγάλο βαθμό, είναι πάνω με 10 άτομα, 15-20, είναι αποσπασματικά αυτά του είδους τα μέτρα ή οι δράσεις, δεν προσφέρουν τίποτα στο κοινωνικό σύνολο γενικότερο. Δηλαδή, αν θα πούμε ότι ελάτε, θα σας δει ένας γιατρός και θα δει 20 ανθρώπους, δεν μπορεί να δει 100 εκεί την ημέρα. Σε σύγκριση με το τμήμα του πληθυσμού, νομίζω ότι είναι πολύ λίγοι. Θα πω ότι στη Θεσσαλονίκη, από όσο ξέρω, υπάρχει δημοτικά ιατρία στα οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση υπηρεσίες υγείας άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να απευθυνθούν κάπου αλλού, είτε ανασφάλιστοι, είτε από πολύ χαμηλά στρώματα, υπεριθεροποιημένες ομάδες. Εδώ δεν έχουμε κάτι τέτοιο και έχω την εντύπωση ότι αυτό που εδώ λέμε και επί υγείας δεν κάνει αυτό το πράγμα. Δεν είναι ιατρείο. Μπορεί να παρέχει κάποιες πληροφορίες ή κατευθύνσεις, αλλά μέχρι εκεί. Δεν ξέρω, λύνεται το πρόβλημα στο Δήμο όταν υπάρχει ένα τέτοιο, μόνο με αυτό.
0: Δεν νομίζω.
1: Μπορεί να είναι καλό να υπάρχει, αλλά δεν είναι αρκετό κάτι. Να δούμε, είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα και τη συζήτηση με τον πρόεδρο των νοσοκομιακών γιατρών, να θυμάσαι, το οποίο είπε ότι δεν φτάνουν αυτές οι ενέργειες για να καλυφθεί το πρόβλημα στη δημόσια υγεία. Και όταν λέω δημόσια, εννοώ το πρόβλημα δηλαδή που έχει όλος ο κόσμος, η κοινωνία. Έτσι, δεν ξεχωρίζω από τα δημόσια και τα ιδιωτικά ιατρία, δεν και καλά, ή τα κέντρα. Αλλά μιλάω ότι να μπορούν αυτές να καλύψουν τις ανάγκες του κόσμου που μένει σε αυτή την περιοχή ή που δραστηριοποιείται, εν πάση περιπτώσει, εδώ.
2: Μικέλ, είμαστε παντού, αλλά και τόσο κοντά, με ένα τηλεφώνημα. 2382-028-031. Μικέλ Κόφι, Μπάφρα 7 και Αποστόλου Λουκά, στα Γιάννητσά. Hey, fellas, I'm talking to you, you too. Do you guys know who I'm talking to? Those of you who go out and stay out all night and have the next day. Expect us to be home when you get there. But let me tell you something, the sisters are not going for that no more. We realize two things, that you aren't doing anything for us, that we can better do for ourselves. So from now on, we're gonna use what we got to get what we want.
1: 11 και 19 πρώτα λεπτά, 11 και 20 πάει. Πλησιάζει η ώρα.
0: Πέτρο, ετοιμάσου.
1: Που θα κάνουμε τη σύνδεση. Πλησιάζει η ώρα γενικώς. Ήγκη και γάρι η ώρα που λένε, έτσι. Ο καιρός γαρικής και άλλα τέτοια που λένε διάφοροι που αρέσκονται σε αρχαιοπρεπείς εκφράσεις.
0: Δεν πήγαμε και στο.
1: Τα βάλω και στα δύο εισαγωγικά.
0: Στον αγιασμό του συλλόγου να φάμε επισία.
1: Στον σύλλογο Ποντίων.
0: Είδα μια φωτογραφία και.
1: Αν δεν πας τελικά στο.
0: Χάνεις.
1: Δρόμο θυσίας.
0: Ναι.
1: Να πας στην Έδεσα.
0: Τι έχεις στην Έδεσα?
1: Θα κάνει αγιασμό ο σύλλογος Ποντίων Έδεσας.
0: Θα πάμε εκεί.
1: Ελπίζω να μας ταΐσουν εκεί. Θα πρέπει να ενημερώσουμε ότι θα πάμε ή θα είμαστε έχουν κρατημένο ή να πάμε εξ αρχής.
0: Πότε είναι ο αγιασμός στο σύλλογο Ποντίων Έδεσας?
1: Την Κυριακή. Την Κυριακή. Αν θέλει να σου δώσει συγκεκριμένα στοιχεία, θα δω.
0: Πες τα.
1: Δεν τα θυμάμαι απ' έξω, πρέπει να το δω. Πάντως είναι την Κυριακή από ό,τι θυμάμαι. Αυτή που μας έρχεται στις 4 του μήνα. Πλησιάζει η ώρα, δεν είναι μονάχα το ότι πλησιάζει 11.30. Πλησιάζουν γενικά ώρες διάφορες, θα πω.
0: Δηλαδή.
1: Ξέρω εγώ. Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα, ήρθε η ώρα για εκλογές. Σιγά σιγά.
0: Φαγώθηκε με τις
1: ώρα
0: εκλογές.
1: Το απόγευμα.
0: Είπαμε, οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
1: Για το 2027 ήταν. Ναι. 6 ώρα το απόγευμα, στο εντευκτήριο του συλλόγου στην Κολοκοτρώνη 7. Συγγνώμη,
0: πες το όνομα του συλλόγου που δεν το έχει αναφέρει.
1: Είπαμε, Σύλλογος Ποντίων Έδεσας.
0: Έχει.
1: Άγιος Θεόδωρος Γαβράς.
0: Θα το λες ολοκληρωμένα.
1: Εντάξει. Ξέρουν οι άνθρωποι ποιο είναι το όνομα του συλλόγου. Τέλος πάντων, ο αγιασμός θα γίνει την Κυριακή στις 6. Γι' αυτό.
0: 4 του μηνός είναι.
1: Ναι, τη μέρα που είναι ο τρόμος θυσίας. Αλλά το απόγευμα, 6 ώρα. Μπορεί

0: Πες το, διευκρίνησέ το, γιατί έχουμε μπερδευτεί με αυτές τις εκλογές.
1: Για αυτές δεν περιμένουμε τώρα.
0: Όχι, αφού είπαμε το 27, γιατί να περιμένουμε από τώρα.
1: Οι δημοτικές εκλογές θα καθυστερήσουν λίγο ακόμα. Έτσι. Η θητεία των
0: αυτές δημάρχων, γίνονται σταθερά, δεν αλλάζουν.
1: Η θητεία των δημάρχων έχει αυξηθεί στα 5 χρόνια, οπότε δεν θα γίνουν τώρα. Αλλά τώρα, ανεξάρτητο πότε θα γίνουν οι εκλογές, το πολύ μέχρι την ολοκλήρωση τετραετούς θητείας της κυβέρνησης, θα πρέπει να γίνουν εκλογές, να προκυρωθούν. Δεν θα πω εγώ τώρα το πότε θα γίνουν, δεν συζητώ αυτό. Λέω ότι οι προεκλογικές διεργασίες, γιατί βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, όσο παρατεταμένη και αν είναι,
0: δεν
1: αυτή,
0: έχει ξεκινήσει.
1: Έχουν ξεκινήσει.
0: Πώς
1: να έχουν ξεκινήσει? Θες να σου δώσω αναφορά από το ρεπορτάζ που έχω, εισαγωγικά, σε σχέση με τις επισκέψεις που κάνουν διάφοροι οι οποίοι θα είναι υποψήφοι ή είναι υποψήφοι?
0: Εντάξει, επισκέψεις ήταν λόγω της έκθεσης Θεσσαλονίκης.
1: Δεν λέω για αυτά μόνο.
0: Εγώ δεν άκουσα κάτι για εκλογές. Οι εκλογές είπε απλώς ότι θα γίνουν στην ώρα της. Δεν άκουσα δηλαδή ότι
1: δεν θα γίνουν.
0: Θα γίνουν στην ώρα τους.
1: Το είτε γίνουν στην ώρα τους είτε γίνουν προώρα, είναι δεδομένο ότι θα γίνουν, ανεξάρτητο το πότε.
0: Ναι, αλλά έχουμε χρόνο μπροστά μας.
1: Πιστεύεις ότι μπορεί κάποιος να κάνει προεκλογική εκστρατεία τελευταία στιγμή?
0: Βεβαίως.
1: Και δεν μιλάω για αυτούς που είναι
0: ο ήδη Σαμαράς βουλευτές.
1: Μπορεί. Βέβαια, να κάνει κόμμα πρώτα.
0: Έχει κόμμα. Οι πληροφορίες μου λένε ότι είναι έτοιμος. Αυτά λένε οι δικές σου. Δεν έχεις μόνο, μόνο εσύ τις πληροφορίες σου. Σε έχω κι εγώ.
1: Από το κάνω κόμμα μέχρι το ανακοινώνω κόμμα.
0: Το έχει έτοιμο το κόμμα. Απλώς θα το ανακοινώσει όταν θέλει αυτός.
1: Εγώ δεν είπα να το ανακοινώσει. Άμα θέλει να το ανακοινώσει κιόλας. Ποσός με απασχολεί αν θα κάνει κόμμα ή δεν θα κάνει.
0: Δεν πρέπει να σε ενημερώσω ότι έχω.
1: Τώρα μην κομίζεις γλάφκα εις Αθήνας.
0: Τώρα.
1: Όλοι ξέρουμε ότι έχει σκοπό να κάνει κόμμα. Αλλά δεν το έχουμε δει ακόμα.
0: Λέω ότι έχει κόμμα, έτοιμο.
1: Ωραία. Οι υποψήφοι του πότε έχουν σκοπό να κάνουν προεκλογικές εκστρατείες, μπας και πάρουν ψήφους και εκλέγουν?
0: Δεν χρειάζεται να κάνουν.
1: Με σταυρό θα πάμε σε εκλογές ή με λίστα?
0: Κανονικά με σταυρό είναι.
1: Έχω έτοιμο κόμμα, το λες, όταν οι εκλογές γίνονται με λίστα, βάζεις τα ψηφοδέλτια, τα δίνεις και σε ψηφίζουν.
0: Όταν ανακοινωθούν οι εκλογές, έχεις ένα διάστημα 40 ημερών. Πόσο είναι, 2 μήνες περίπου?
1: Οι εκλογές μπορούν να ανακοινωθούν και σήμερα, ότι θα γίνουν μετά από ένα χρόνο. Όταν θα προκηρυχθούν, λες, που πρέπει να προκηρυχθούν τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη διεξαγωγή του.
0: 40 μέρες νομίζω.
1: Λοιπόν, δηλαδή τι θες να πεις? Θα το μάθουμε ποιο υποψήφιο 40 μέρες πριν?
0: Φυσικά.
1: Και πού θα προλάβουν να πάνε αυτοί οι υποψήφοι για να διαφημίσουν?
0: Αυτοί τα προλαβαίνουν. Εσύ ενδεχομένως μπορεί να μην προλαβαίνεις. Μπορεί να κάνουν ήδη τις επαφές τους.
1: Με ένα κόμμα που θα γίνει, εννοείς?
0: Σου είπα το κόμμα είναι έτοιμο. Εσύ δεν θες να το καταλάβεις. Το έχω πει 10 φορές μέχρι τώρα. Δεν θες να το καταλάβεις. Οι πληροφορίες μου λένε ότι το έχει έτοιμο το κόμμα. Υπάρχει και το δημοσιογραφικό απόρριτο, ρε φίλε. Πρέπει να τα ξέρεις όλα.
1: Με βλέπεις πως γελάω, έτσι?
0: Πέτρο, ετοιμάσου, γιατί με έχεις χάσει εδώ.
1: Με βλέπεις πως χαμογελάω με αυτά που λες?
0: Μ' αρέσει το χαμογελό σου.
1: Το λέω γιατί δεν το βλέπουν άλλοι, μόνο εσύ το βλέπεις.
0: Δεν σε είπα ότι το βλέπω. Σε έχω πληροφορίες δικές μου. Λένε ότι είναι έτοιμος. Το έχει έτοιμο το κόμμα του. Απλά δεν θα το ανακοινώσει τώρα.
1: Ξέρεις τους υποψηφίους?
0: Κάποιους, ναι.
1: Το έχουν ανακοινώσει ήδη, το έχουν εκμυστηρευτεί εν πάση περιπτώσει, ή το φαντάζεσαι?
0: Όχι. Δεν φαντάζομαι τίποτα.
1: Νομίζω ότι
0: κάποιοι ήδη έχουν όλοι ανακοινώσει ότι είναι με το Σαμαρά. Τι χρειάζεται να, δηλαδή, να καταλάβουμε ότι θα είναι και υποψήφιοι?
1: Δεν είναι πάντα σίγουρο ότι ένας ο οποίος θα ψηφίσει ένα κόμμα θα είναι τελικά και υποψήφιο με αυτό.
0: Τώρα μιλάμε για αυτούς που ήταν και πρώην βουλευτές, πρώην υπουργούς, που ήδη είναι μαζί του. Δεν μιλάμε τώρα για κάποιον, τον Θόδωρο, τον Βασιλιάδη, που το σκέφτεται.
1: Είπες ένα όνομα, φαντάζομαι, στην τύχη.
0: Φυσικά για αυτοί που μας ακούν, δεν θα είναι ο Θόδωρος υποψήφιος. Τώρα
1: βλέπουμε,
0: να το διευκρινίσω.
1: Η αλήθεια είναι ότι, κοίταξε, βλέπουμε, πούμε,
0: έχει τοποθετήσει παράδειγμα. Σου πω ένα τώρα για να μην πάμε. Ο Άκης ο Γεροντόπουλος, νομίζω, από τον Εύρο. Είναι, σε έχει στρατευτεί. Είναι κάποιοι δηλαδή που ήταν στην πολιτική σκηνή.
1: Γι' αυτό να μιλούσε τόση ώρα?
0: Όχι, τώρα μου ήρθε αυτό που λες, ποιοι και ξέρω εγώ. Σε λέω παράδειγμα. Κάποιοι δηλαδή.
1: Για εδώ μιλάω, για εδώ.
0: Για την Μπέλα μιλάω.
1: Για την Μπέλα μιλάω, γιατί θα μιλάω. Άμα είναι ο Σαμαράς υποψήφιος με το κόμμα του, αυτό το ξέρουμε.
0: Για την Μπέλα τώρα δεν μπορώ να σου πω. Ξέρω και για την Μπέλα.

0: Αλλά δεν θα το πω.
1: Μα γι' αυτό ξεκίνησα να λέω και εσύ και γιατί και πώς.
0: Επειδή μιλήσαμε γενικά για τις εκλογές.
1: Εγώ δεν μίλησα καθόλου γενικά. Εγώ μίλησα ειδικά για εδώ.
0: Εδώ δεν μπορώ να σου πω.
1: Αυτά βλέπουμε. Τώρα δεν πήγα εγώ στον Έπρο να δω τι γίνεται. Και όταν πήγατε και τους αυτά.
0: Ξέρω για δύο, αλλά δεν το λέω.
1: Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι υπάρχει μια κινητικότητα.
0: Ναι.
1: Έχουν υπάρξει ήδη κρούσεις και έχουν υπάρξει και απαντήσεις. Ξέρω κάποιος ο οποίος αρνήθηκε. Ευγενικά μεν. Αλλά είπε ότι δεν θέλω να είμαι υποψήφιος σε ένα κόμμα Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Όταν και όποτε αυτό γίνει ή εν πάση περιπτώσει ανακοινωθεί. Δεν είναι μόνο αυτή. Δεν είναι μόνο το κόμμα του Σαμαρά που είναι στα σκαριά, είναι και άλλα κόμματα. Αλλά πέρα από αυτό, βλέπουμε κάποια κόμματα να φιλορούν όχι μόνο γενικότερα στις δημοσκοπήσεις, αλλά και στην περιοχή με στοιχεία. Δηλαδή, αυτοί που ήταν κοντά σε κάποιο κόμμα και τα στήριζαν κάποιον υποψήφιο, κάποιον αρχηγό, βλέπεις ότι απομακρύνονται σιγά-σιγά. Είτε περιμένοντας κάτι άλλο, είτε ανασυντασσόμενοι δηλαδή, είτε θεωρώντας ότι δεν αξίζει τον κόπο να προσπαθήσουν να ποντάρουν σε ένα καμένο άλογο, ας το πω έτσι, σε μια χαμένη υπόθεση. Καλώς ή κακώς, η πολιτική μαστίζεται από το φαινόμενο του Αστραχάν. Μπορείς να ποντάρεις τα πάντα σε ένα
0: άλογο
1: και να χάσεις.
0: Άλογο δεν ήταν
1: καλώς κακώς, άλογο ήταν αυτό το άλογο, το κουτσό άλογο, το λεγόμενο. Και δεν είναι.
0: Πού το θυμήθηκες?
1: Είναι πράγματα τα οποία νομίζω δεν τα ξεχνάει κανένας.
0: Αστραχάν.
1: Βλέπεις ότι συχνά βλέπεις κάποιος τα δίνει όλα για μια πολιτική δομή.
0: Σήμερα δεν είχαμε.
1: Ευελπιστώντας να κερδίσει κάτι και τελικά αντιλαμβάνεται ότι έχασε το χρόνο του ή το χρήμα του.
0: Είχαμε την ατυχία να μην έχουμε σήμερα το σχολιαστή μας. Θα τον παρακαλέσω αύριο να έρθει.
2: Αλλά και τόσο κοντά με ένα τηλεφώνημα. 2382-028-031. Μικέλ Κόφη, Μπάφρα 7 και Αποστόλου Λουκά, στα Γενιτσά.
0: Αύριο τι θα συζητήσουμε?
1: Αύριο θα συζητήσουμε. Ξέχασα να σου πω ότι έχω κανονίσει με κάποιον να συζητήσουμε αύριο. Θα σου το πω στις διαφημίσεις και θα τον προαναγγείλω στο τέλος.
0: Όχι, πες το τώρα, δεν πειράζει.
1: Θέλω να συζητήσουμε λίγο. Σε 2-3 μέρες τελειώνει ο μήνας, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Από 1 Οκτωβρίου αλλάζουν κάποια πράγματα στη φορολογική διοίκηση, στον τρόπο με τον οποίο θα καταθέτονται ή διακινούνται τα τιμολόγια, τα ψηφιακά παραστατικά, διακίνηση κτλ.
0: Δηλαδή.
1: Θα έχουμε ένα λογιστή. Ας συζητήσουμε λίγο να μας πει τέλος πάντων τι ξημερώνει μεθαύριο.
0: Ναι, να μας
1: γιατί
0: το πει,
1: οι μέρες γιατί έχουν περάσει και κάποια πράγματα τα έχουμε λίγο συγκεχημένα στο μυαλό μας. Όσοι ασχολούμαστε, εν πάση περιπτώσει, με αυτό το τομέα, όχι επαγγελματικά, εννοώ καθένας για την δική του επιχείρηση. Και ίσως να μην έχουμε καταλάβει κάποια πράγματα για να μην βρεθούν προεκπλήξεων, επειδή υπάρχουν κάποιες λύσεις έστω και τις τελευταίες στιγμές για μια αναμονή, για κάτι να αλλάξει. Να τα δούμε λίγο αυτά όλα τα οποία πρέπει να γίνουν. Για την έκδοση των τιμολογίων μέσω παρόχων, τα ψηφιακά παραστατικά αποστολής, διακίνησης κλπ. Τα οποία όλοι τα συζητάνε παντού, αλλά θέλω λίγο να έχουμε μια γνώμη συγκεκριμένη από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο και όχι Ράδιο Αρβίλα. Εγώ άκουσα έτσι, εγώ το κάνω έτσι. Και μας πάρει μπάλα όλους να κάνουμε κάτι λάθος.
0: Ένα διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως τώρα και θα συνδεθούμε με Αλμοπία και τα λέμε αργότερα.
3: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στερ.
2: Αφή Καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
5: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
4: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
5: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2-3-82-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
7: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους ακροάτες. Δευτέρα λοιπόν, και θα δούμε τι είχαμε στην Αλμοπία Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Αρκετές εκδηλώσεις. Έχουμε και την αρκτική επικαιρότητα. Τελείωσε η πρώτη φάση για το κύριο Λουτσέψη. Πέρασε, θα δούμε τα αποτελέσματα. Ποιες ομάδες πήραν το εισιτήριο για τους 16. Και βέβαια ξεκίνησε και η Γάμα Εθνική. Και θα δούμε τι έγινε εκεί, καθώς εκπρόσωπος φέτος από τον ομό μας είναι ο Παναδεσαϊκός. Και επειδή, Άκη και Θόδωρε, ρωτούσατε τι γίνεται και αν συμμετείχα στον ποδηλατικό γύρο, οφείλω να σου πω και εσένα και τους ακροατές ότι εγώ είχα κάνει πολύ μεγαλύτερη διαδρομή, την διαδρομή από την Αρδαία μέχρι και τον Αρχάγγελο, σε ηλικία 17 ετών, όταν δεν υπήρχαν οργανωμένα τουρ και όταν ο δρόμος ήταν ακόμα χωματόδρομος. Βέβαια τότε ήταν η περιέργεια και όχι κάτι το αγωνιστικό, και στην επιστροφή, που ήταν εύκολη βέβαια, ήταν όλη κατηφόρα, κατάλαβα ότι αν δεν ήταν η περιέργεια ουδέποτε θα έκαμε αυτή τη διαδρομή. Λοιπόν, μια και ξεκινήσαμε με αυτό, με το ποδήλατο, ήταν μια ξεχωριστή έτσι εκδήλωση. Υπήρχαν αρκετές συμμετοχές. Σκοπός ήταν να απολαύσουν τη διαδρομή περισσότερο παρά το αγωνιστικό κομμάτι και να δούνε την περιοχή. Να την απολαύσουν κάνοντας ποδήλατο. Λοιπόν, για ξεκίνημα ήταν καλό. Εκείνο όμως το οποίο προβληματίζει και αρκετές ημέρες θα έλεγα είναι αυτή η ιστορία με τις αποζημιώσεις για το κεράσι.

Και το λέω αυτό, φίλοι και φίλες, από το γεγονός ότι κάποια παπαγαλάκια, βουλευτικά εγώ θα τα χαρακτήρισα, άρχισαν να προετοιμάζουν τον κόσμο για πιθανές καθυστερήσεις. Και μάλιστα επικαλούνται και την αγωνία των κερασοπαραγωγών που περιμένουν τέλος του μήνα. Τελειώνει ο μήνας, 28 έχει σήμερα, άλλες δύο μέρες, 2,5 με σήμερα έχουν μείνει. Υπάρχει πλήρη σιωπή και για το θέμα αυτό. Μόνο όταν ήρθε το κλιμάκι της Νέας Δημοκρατίας στο νομό εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, υπήρχαν πανηγυρικοί διθύραμβοι και σχεδόν από το σύνολο των μέσων, των τοπικών μέσων ενημέρωσης, ότι ήρθαν τα καλά νέα πως θα πληρωνόταν οι κερασοπαραγωγοί τέλος του μήνα αυτού του Σεπτέμβρη. Δεσμεύτηκαν. Βέβαια, εντάξει, είναι καλό να προβάλλουμε και τα καλά τα νέα, αλλά όταν αυτή η ιστορία έχει τραβήξει τόσο καιρό, δεν νομίζω ότι κάποιος πρέπει να πανηγυρίζει και μάλιστα να δίνει και τα εύσημα σε όλους αυτούς οι οποίοι ήρθαν και είπαν, ξέρετε, θα πληρωθεί ο κόσμος τέλη του μήνα για μια ιστορία που θα έπρεπε ήδη να είχε τελειώσει και εγώ δεν ξέρω πριν πόσο καιρό. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα, βλέποντας όλα αυτά, κάτι μάλλον δεν πάει καλά στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Είπαμε ότι η παροιμία που ακούς πολλά κεράσια κράτα μικρό καλάθι, δεν ξέρω αν θα μετατραπεί όπου ακούς αποζημιώσεις για κεράσια μη κρατάς σχεδόν καθόλου κανένα καλάθι, αν δεν δεις τα χρήματα να μπαίνουν στο καλάθι. Και βλέπω μάλιστα κάποιοι επικαλούνται και πληροφορίες που λένε πως υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι η πληρωμή ενδέχεται τελικά να μην γίνει στις 30 Σεπτεμβρίου παρά το χρονοδιάγραμμα που είχε ανακοινωθεί. Δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση βέβαια που να αλλάζουν οι ημερομηνίες, αλλά να το ξαναπώ, πολύ φοβάμαι πως κάτι έχει στραβώσει και πάλι. Και βέβαια είναι που είναι στα κάγκελα όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Αν κάτι τέτοιο επιβεβαιωθεί, νομίζω πως δεν υπάρχει πλέον καμία δικαιολογία. Δεν ξέρω τι θα πούν και οι βουλευτές του νομού, οι οποίοι έκαναν πολλές δηλώσεις μετά τις ανακοινώσεις των κυβερνητικών αξιωματούχων που είχαν έρθει στο νομό. Αγνώντας βέβαια πολύ έτσι κυριλέ, θα λέγει κανείς, όσα είχε δηλώσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης από τους προμάχους που έλεγε ότι σε ένα μήνα από την επίσκεψή του θα είχαν πληρωθεί τα πάντα. Καθώς και τότε βέβαια υπήρχε καθυστέρηση τουλάχιστον ενός χρόνου.

Και αν γίνει κάτι τέτοιο, δεν ξέρω αν οι βουλευτές θα πρέπει και ήδη τους να κάνουν την αυτοκριτική τους. Και πέρα από την όποια συγγνώμη, τώρα θα μου πείτε, δεν έχω πει ανέκδοτο πολύ καιρό να υποβάλουν την παραίτησή τους. Ναι, κάποιος θα παραιτηθεί πάντως, ή αυτοί ή οι ψηφοφόροι.

κατά τα άλλα παρουσιάστηκε το βιβλίο της Αντωνίας Παπαδάκη και Κλίκογλου με τίτλο «Εκκλησιαστική ιστορία και ελληνικός πολιτισμός στην Αλμοπία» στο Ξενιτίδιο Πνευματικό Κέντρο. Τώρα όσον αφορά το πολυθυματικό φεστιβάλ, το τρίτο πολυθυματικό φεστιβάλ γαστρονομίας, συνογνωσίας και τοπικών προϊόντων στην Αριδαία, η πρώτη μέρα αναβλήθηκε λόγω των καιρικών συνθήκων. Το Σάββατο και την Κυριακή μετέθηκε η πρώτη μέρα. Όσοι συμμετείχαν από τους ανθρώπους που παρουσίασαν τα προϊόντα τους, συνογνωσίας και τοπικών προϊόντων, έκαναν πολύ καλή προσπάθεια. Ήταν καλή η παρουσία, αλλά δεν υπήρξε η ανάλογη επισκεψιμότητα και θα έλεγε κανείς το Σάββατο τουλάχιστον ήταν απλά ένα συνηθισμένο Σάββατο όπως τα προηγούμενα. Δεν ξέρω τι θα πρέπει να το σκεφτούν και οι διοργανωτές και οι συμμετέχοντες, έτσι ώστε αυτές οι εκδηλώσεις, αυτές οι προσπάθειες να έχουν πολύ μεγαλύτερη επισκεψιμότητα.

Ένα θέμα ακόμα που προβληματίζει κυρίως και την περιοχή της ονομοποίησης που έχει πολλούς υλοτόμους. Τώρα τι λένε τα στοιχεία κάνουν λόγο για δραματική μείωση των επαγγελματιών υλοτόμων που δραστηριοποιούνται στα δάση της χώρας, φέρνοντας τον κλάδο αντιμέτωπο με σοβαρή κρίση. Η αισθητή υποχώρηση του εργατικού δυναμικού στα ελληνικά βουνά γύρει πλέον έντονο προβληματισμό, καθώς η παρουσία των υλοτόμων θεωρείται καθοριστική όχι μόνο για την παραγωγή ξυλίας, αλλά και για την τακτική διαχείριση, τον καθαρισμό και την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων. Και τώρα, αν η τάση αυτή συνεχιστεί, η έλλειψη εξειδικευμένων χεριών απειλεί να αφήσει ανεκμετάλλευτο τον ορεινό πλούτο της χώρας, δημιουργώντας ταυτόχρονα κενά στην δασική προστασία σε μια περίοδο που η κλιματική αλλαγή καθιστά την φροντίδα των δασών πιο επιτακτική από ποτέ. Όπως πιο επιτακτική από ποτέ είναι και η επιτήρηση στα δάση από αυτούς που πρέπει, διότι σε κάποιες περιοχές οι καταστροφές είναι μεγάλες.

Και ήρθε η ώρα για τους φίλους του αθλητισμού να δούμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο στα γήπεδα της Εψιπέλας και στην Τρίτη Εθνική. Να ξεκινήσουμε από την Τρίτη Εθνική κατηγορία. Ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Ο Πανδεσαϊκός αναδέθηκε ισόπαλος με 1-1 με την Bump Foot Club, ομάδα της Θεσσαλονίκης. Το παιχνίδι έγινε στο γήπεδο του Ριζαρίου, το οποίο αποδείχθηκε μικρό για να χωρέσουν οι φίλοι και των δύο ομάδων. Στο 11ο λεπτό, να δω πώς διαμορφώθηκε το σκορ. Ο Ιωάννης σε αέρια μονομαχία βρέθηκε στο έδαφος από τον Γιώργο Παναγιωτόπουλο. Κέρδισε πέναλτι ενώ ο τερματοφύλακας είδε κίτρινη κάρτα και αποβλήθηκε, καθώς είχε δεχθεί νωρίτερα κάρτα για διαμαρτυρία. Το πέναλτι εκτέλεσε ο ίδιος και παρά την απόχρεση του Θανάση Τσιμπήρη, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα για να γίνει το 1-0. Η ομάδα του Πανδεσαϊκού είχε την ευκαιρία να φτάσει και στην άλλο γκολ, δεν το έκανε. Το έκανε η ομάδα του Μπαμ στο 88, όταν μετά από εκτέλεση του Μπακούτσι, ο Καλπακίδης με κεφαλιά έκανε το 1-1, που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Να δούμε όλα τα αποτελέσματα του ομίλου. Μακεδονικός Νεάπολης, Ακρίτες Σικιών 0-2, Φίνιξ Πολύχνης, Κυρκυσιακός 3-2, Αστέρας Αγίου Νικολάου, Ηρακλής Θερμαϊκού 1-1, Ποσειδών Μηχανιώνας, ΠΑΟ Κριστόνης 5-1 και όπως είπαμε Πανδεσαϊκός Μπαμ 1-1. Ρεπό είχε η Αθλητική Ένωση Πολυκάστρο. Τώρα το Σάββατο 3 Οκτωβρίου η επόμενη αγωνιστική, 4 ώρα τα παιχνίδια. Ακρίτες Σικιών, Ποσειδών Μηχανιώνας, Ηρακλής Θερμαϊκού, Πανδεσαϊκός, Κερκυσιακός Μακεδονικός, Μπαμ ΠΑΟ Κριστόνης και Πολύκαστρο Φίνικας Πολύχνης. Να πάμε στην Εψιπέλας. Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του κυπέλλου με τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής. Ήδη βγήκαν και 16 ομάδες που συνεχίζουν στην επόμενη φάση. Εδεσαϊκός Όλυμπος Αψάλου 1-4, με την ομάδα της Αψάλου να προηγείται νωρίς με το Γάτσο στο 5-0-1, 15-0-2 Τσιλογλανίδης, 30-0-3 Αποστολούδας, μείωση 35 ο Λότσι, για να γίνει το τελικό 1-4 στο 70 με τον Γάτσο. Μαύρη Θύρα Λυκοστό μου, νίκη Καλής 9-1. Πολλά τα γκολ σε αυτή την αναμέτρηση. Στο 5 Μπάρδι 0, Μπάρδι 1-0. Στο 10 με αυτογκόλ του Αλούπη έγινε το 1-1. Στο 20 2-1 Τσόρμπας. 25 Μπάρδι 3-1. 30 Αλούπης 4-1. 45 Μπάρδι 5-1. Στο δεύτερο ημίχρονο, στο 65 το 7-1 ο Τσόρμπας, 8-1 Τόγκαρη στο 75 και το 9-1 με πέναλτι ο Ρίζας στο 85. Αυτά στον πρώτο όμιλο. Στο δεύτερο, στο 0-0 έμεινε ο Αλμοπός με τον Ορφέα Ριζαρίου. Ο Αλμοπός είχε χαμένο πέναλτι στο 60. Το εκτέλεσε ο Παπαδόπουλος, απέκρισε ο τερματοφύλακας του Ριζαρίου Τσολάκοβιτς. Ο προφήτης Ηλίας κέρδισε την Όρμα με 7-0. Πολύ νωρίς το πρώτο πεντάλεπτο είχε γίνει το 3-0 με τα γκολ του Μπάρτζου. 25-4-0 Δασκαλάκης. Το 35-0 Αλμαλής. Ο ίδιος το 40 το 6-0. Το 7-0 στο 60 ο Χρήστος Αλμαλής. Στον τρίτο όμιλο τώρα, Πανδεσαϊκός Β' Εθνικός Αριδαίας 0-2. 44 Κιόρτσης 0-1. 70-0-2 Ουρτζάνης. Πρόμαχη Αναγέννηση Δωροθέας 2-1, Παμπόρης το 10 το 1-0,
Μπήκο στο 40 το 2-0. Στα ματιά της μείωσε στο 60 σε 2-1. Είχαμε και δύο αποβολές στο 70 ο Μίσκος για τους Προμάχους και ο Ξάνθος της Δωροθέας στο 85. Στον τέταρτο όμιλο Πάγου Δυτικού Άρης Παλεφή του 5-0, 5-1-0 Καράμπελα. Στο 30 το 2-0 ο Μωυσιάδης. Ο Μαντίκας το 40 το 3-0, ο ίδιος το 80 το 4-0 και με αυτογκόλ του Αντωνίου στο 90 είναι το τελικό 5-0. Νέα Πέλα, νίκη Αξού 0-7, 0-1 στο 15 Κυργερίδης, 25-0-2 Παναγιωτίδης, 30-0-3 Χατζη Αλεξιάδης, 35-0-4 Κυργερίδης και 0-5 στο 40 ο ίδιος, το 55 Χατζη Αλεξιάδης 0-6 και σε 75 Κοσκερίδης το τελικό 0-7. Στον πέμπτο όμιλο, Μέγας Αλέξανδρος νέο μιλοτόπ Κεραυνός Μεσσιανού 0-2, Παυλίδης το 25 το 0-1 και Ναρτσίδης το 85 το 0-2. Δόξα Παλιού Μιλοτόπου, Δόξα Μανδάλου 1-5, τρίτη νίκη για την ομάδα της Δόξας Μανδάλου που προηγήθηκε στο 21-0 Γεωργίου, 28-1-1 Παπαδόπουλος, στο 31-2 Ντάγια, 45-1-3 Αναστασιάδης, 81-4 Βασιλιάδης, 88-1-5 Πετρίδης, στο 40 αποβλήθηκε ο Γεωργίου για τον Παλιό Μιλότοπο. Στον έκτο όμιλο Ατρόμητος Λάγκας Αναγέννηση Γεννητσών 1-1, σε 25 προηγήθηκε Αναγέννηση με τον Λιάκη και στο 65 ισοφάρισε ο Ζήνας 1-1. Αθλητική Ακαδημία Γεννητσών Δόξα Μελισσίου 3-2, προηγήθηκε η ομάδα του Μελισσίου με τον Βερβελέ στο 20-0-1, με πέναλτι έγινε στο 50 το 1-1, Φιλιππίδης με πέναλτι το 1-2, Ανδρεάδης το 80 το 2-2 και το 3-2 Ανδρεάδης το 85 στον 7ο όμιλο. Πέλα Γαλατάδες 2-0, 21-0 Τσαλόνης, 60 το 2-0 Γερατζής. Άρης Αμπελιών Ατρόμητος Λεπτοκριάς 0-1 με ένα γκολ που πέτυχε στο 12 ο Καλατζίδης και εδώ είχαμε χαμπένο πέναλτι για την Λεπτοκριά με τον Κυργερίδη out στο 25 και στο 50 αποβλήθηκε ο Τουλγαρίδης της Λεπτοκαριάς. Και τέλος στον 8ο όμιλο Δαμιανό Μαύρη Αιτή Παραλίμνης 1-1, 55 το 1-0 Μητώνας και 85 το 1-1 ο Πατσιούδης. Να δούμε και τις τελικές βαθμολογίες. Λυκόστομο 7, Άψαλος 7, αναόμιλο θα τα δούμε. Περνά στην επόμενη φάση δύο ομάδες. Στη τρίτη θέση τερμάτισε ο Θεσσαλικός με 3 και η Καλή με 0 βαθμούς και με 20 γκολ παθητικό. Στον δεύτερο όμιλο, Προφήτης Ηλίας 7, Αλμοπός 5 στην επόμενη φάση, Ριζάρι 4 βαθμοί και η Όρμα με 0 βαθμούς. Στον τρίτο όμιλο, Εθνικός Αριδαίας 9, Δωροθέα 3. Είναι δύο ομάδες που περνάνε στην επόμενη φάση με 3 τερμάτισαν και Πανθεσσαϊκός Β και Πρόμαχοι με 3 βαθμούς. Στον τέταρτο όμιλο, νίκη Αξού 6 βαθμοί, ΠΑΟΚ Δυτικού 6, παίρνουν το ειστήριο για την επόμενη φάση. Παλέφητο 3, Νέα Πέλα 0 βαθμοί. Στον πέμπτο όμιλο, Δόξα Μανδάλου 9 βαθμούς, Κεραυνός Μεσσιανού 6 στην επόμενη φάση, Νέος Μιλότοπος 3, Παλιός Μιλότοπος 0. Έκτος όμιλος, Αθλητική Ακαδημία Γιαννητσών 9, Δόξα Μελισσίου 4, Ατρόμητος Λάκας Αναγέννηση 2 και Αναγέννηση Γιαννητσών 1 βαθμό στον 7ο. Πέλα 7, Λεπτοκαρία 6 στην επόμενη φάση, Αμπελιές 4, Γαλατάδες 0 βαθμοί. Στον 8ο όμιλο τέλος, Εθνικός Γεννητσών 6, ΠΑΟΚ Δαμιανού 1, Παραλίμνη 1 βαθμό, Εθνικός Γεννητσών ΠΑΟΚ Δαμιανού στην επόμενη φάση. Τώρα η επόμενη φάση θα γίνει το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου.

Πάμε σύντομα και στο τένις, όπου η Ελλάδα υποδέχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Διεθνές Junior Tennis, με την έναρξη των αγώνων να πραγματοποιείται χθες.

Οι αγώνες γίνονται μάλλον μέχρι και τις 4 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Πιπεριά.

0: Και με την αθλητική ενημέρωση φτάσαμε στο τέλος για σήμερα Δευτέρα, πρώτη μέρα της εβδομάδας, με τον καιρό να δροσίζει αρκετά και ευχάριστα. Και με τις πιο ευχάριστες και δροσερές ευχές μας, καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα.
1: Μικέλ, είμαστε παντού, αλλά και τόσο κοντά με ένα τηλεφώνημα. 2382-028-031. Μικέλ Κόφι, Μπάφρα 7 και Αποστόλου Λουκά, στα Γενιτσά.
2: Πέλα FM 103,3, δεύτερος καφές.
3: Ο δεύτερος καφές τελείωσε.
2: Τελείωσε, έτσι.
3: Τον ήπιαμε όλο, τι να κάνουμε.
2: Θα πιούμε πάλι ακόμα ένα.
3: Θα πιούμε αύριο πια.
2: Αύριο το πρωί στις 10.
3: Μπορεί να πιούμε και τώρα ένα τρίτο καφέ, αλλά ο δεύτερος θα είναι πάλι αύριο στις 10. Μέχρι τις 12, όπως συνήθως.
2: Πολύ ορθά τα λες.
3: Αύριο θα είμαστε full 10-12, γιατί ο Πέτρος δεν θα είναι, φαντάζομαι.
2: Νομίζω και αύριο, αύριο. Την Πέμπτη έχει ρεπό. Την Πέμπτη είναι
3: έχουμε
2: παζάρ.
3: Έχουμε και Τρίτη. Αλλά για την Πέμπτη το ξέρω. Νομίζω είναι διαμέσως Δευτέρα, Τετάρτη, όχι, Παρασκευή. Εντάξει, σε αυτή την περίπτωση θα κάνουμε το γνωστό κλασικό πρόγραμμα.
2: Ναι.
3: Ενδιαφέροντα αυτά τα οποία ακούσαμε σήμερα, πέρα από τα αθλητικά και τα άλλα τα γεγονότα. Γιατί εντάξει, αυτά τα αθλητικά, το τι έγινε στις διοργανώσεις, ας πούμε, στους αγώνες και τα λοιπά, ενδιαφέρουν αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, τα αθλήματα, εν πάση περιπτώσει αυτά. Αλλά και τα άλλα τα θέματα μου κέντρισαν το ενδιαφέρον.
2: Ναι.
3: Και η οπτική γωνία, από την οποία τα κοιτούσε, τα ανέδειξε.
2: Έχει ένα φακό ο Πέτρος πολύ ειδικό, που τα βλέπει, είναι ευρυγόνιος. Έχει το δικό του φακό, τέλος πάντων, ο Πέτρος, τόσα χρόνια που.
3: Το ζήτημα είναι ότι νομίζω.
2: Κάνει εκπομπές.
3: Το ζήτημα νομίζω ότι πέρα από το τρόπο που βλέπει ο καθένας τα πράγματα είναι ότι είναι μια ανταπόκριση σε αυτά που πρέπει να πει κάποιος που τα ζει, που είναι εκεί και τα βλέπει άμεσα.
2: Προφανώς. Ευχαριστούμε τον Πέτρο Σαμάδη. Θα τα πούμε, Πέτρο. Έχουμε κάτι.
3: Τι να έχουμε, τίποτα δεν έχουμε τέτοια ώρα. Δεν ξεκινάω κουβέντες 12 παρα 3 για να τις κόψω στη μέση. Αύριο θα μιλήσουμε για θέματα που αφορούν τους επιχειρηματίες, μικρούς και μεγάλους, ατομικές επιχειρήσεις ή εταιρείες, με τον Σάκη τον Δημητριάδη, ο οποίος είναι λογιστής, οικονομολόγος, ξέρει αυτή την κατάσταση.
2: Να έχουμε μια ενημέρωση, οπότε να
3: ενημερωθούμε λίγο.
2: Να περιμένουν όλοι οι φίλοι επιχειρηματίες και γενικά όλους αφορά το
3: ελεύθεροι επαγγελματίες κτλ. Γιατί αλλάζουν τα πράγματα και καλό είναι να είμαστε προετοιμασμένοι για να μην βρεθούμε προεκπλήξεως. Νομίζω ότι με αυτό θα πρέπει ίσως να αποχαιρετήσουμε τους αγαπητούς φίλους και φίλες ακροατές και ακροάτριες του Πέλα FM 103,3. Με το δεύτερο καφέ φτάσαμε στο τέλος, ήπιαμε και την τελευταία γουλιά από τον Άκη Κοσκινόπουλο.
2: Τον Θεόδωρο Βασιλιάδη.
3: Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.

0: Μικέλ Κόφη, Μπάφρα 7 και Αποστόλη Λουκά, στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 23820-28031. Και να θυμάστε, Μικέλ, γιατί ο καλός καφές κάνει τη διαφορά.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στερεό.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Ο Κοτσόβολος στα Γιαννιτσά γιορτάζει ένα χρόνο λειτουργίας και αντί για κεριά σβήνει τον ΦΠΑ. Έλα και εσύ έως τις 3 Οκτωβρίου στο κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου και Πασχαλούδη Ρίγα και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
7: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
6: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
7: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
8: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
2: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στερεό.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: FM.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
4: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
3: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
4: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
5: Ο Κοτσόβολος στα Γιαννιτσά γιορτάζει ένα χρόνο λειτουργίας και αντί για κεριά σβήνει τον ΦΠΑ. Έλα και εσύ έως τις 3 Οκτωβρίου στο κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου και Πασχαλούδη Ρίγα και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
0: Πέλα FM

0: Ράδιο Μπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Ο Κοτσόβολος στα Γενιτσά γιορτάζει ένα χρόνο λειτουργίας και αντί για κεριά σβήνει τον ΦΠΑ. Έλα και εσύ έως τις 3 Οκτωβρίου στο κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου και Πασχαλούδη Ρήγα και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
6: Bella FM.
7: Ή μέσω της λεωφόρου Κίμης, η οποία είναι καλή. Στο κέντρο της Αθήνας τώρα πάμε. Η Σταδίου και η Βασιλής Αμαλίας, φυσικά προς τη Βουλή, είναι η δυσκολότερη δρόμη του κέντρου. Και δευτερευόντως η κάθοδος της Αρδιτού και η Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή. Θα σας πάω όμως και μέχρι τον Πειραιά, γιατί όσοι βγαίνετε ή προτίθεστε να βγείτε από το λιμάνι του Πειραιά, από το ύψος των τρένων του ΙΣΑΠ πηγαίνοντας προς την πλατεία Υποδαμίας και εν συνεχεία πηγαίνοντας προς το Καραϊσκάκης, υπάρχει καθυστέρηση και είναι αρκετά σημαντική.
8: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Κλωβιομιχάλης άρεσε από τη Νέα Ιωνία. Εκεί θα πάμε, στην αρχή του μαγκαζίνου, γιατί είχαμε ένα συμβάν το οποίο σκόρπισε τον δρόμο στους κατοίκους μιας πολυκατοικίας. Ήταν μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο ισόγειο αυτής της πολυκατοικίας, όπου στεγάζεται μια καφετέρια. Από εκεί άρχισαν να ξεπηδούν οι φλόγες και επεκτάθηκαν πάρα πολύ γρήγορα, με την πυροσβεστική να προχωρά και σε μια επιχείρηση απεγκλωβισμού των ενίκων. Μην πω εγώ περισσότερα, είναι εκεί ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος. Γεια σου, Λευτέρη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Σπύρος, σαν και στους ακροατές σου. Δυστυχώς, 5 οικογένειες αυτή τη στιγμή έχουν μείνει χωρίς σπίτι έπειτα από την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σήμερα σε ισόγειο, όπου στεγαζόταν μια καφετέρια. Μιλάμε για μια καφετέρια η οποία βρίσκεται στην οδό Κασταμονής 142. Είναι περιοχή Αλσούπολη στη Νέα Ιωνία, για αυτούς που γνωρίζουν. Μάλιστα, έχουμε μαρτυρίες στην κάμερα του Sky που μιλάνε κάποιοι άνθρωποι για εκρήξεις και μετά μια φωτιά να απλώνεται ξαφνικά μέχρι τον τρίτο όροφο, να καίει τα πάντα στο πέρασμά της, ενώ υπήρξαν και άνθρωποι που εγκλωβίστηκαν σε ταράτσα αλλά και στα διαμερίσματά τους και χρειάστηκε συνδρομή της πυροσβεστικής ώστε να απεγκλωβιστούν. Η οποία πυροσβεστική, οφείλουμε να σου πω ότι ήρθε πάρα πολύ γρήγορα στο σημείο. Στον πρώτο όροφο, Σπύρο, ήταν και μια κοπέλα η οποία είναι έγκυος, είναι στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της. Και ευτυχώς την απεγκλώβησαν οι πυροσβέστες πάρα πολύ γρήγορα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια ευπαθής ομάδα και πόσο μάλλον όταν είναι και στο μήνα της. Mm-hmm. Σε συνομιλία που είχαμε με τους κατοίκους μας λέγανε ότι τη συγκεκριμένη καφετέρια προσπαθούσαν μέσω των συσκέψεων που κάνανε στην πολυκατοικία να σταματήσει τη λειτουργία της, γιατί υπήρξε και ένα ιστορικό παλιότερα.
8: Αυτό Λευτέρη, το ιστορικό θα μας το πει είναι και η Σοφία Καλάνη εδώ στο στούντιο. Θα πάμε και στο παρελθόν, γιατί πράγματι έχουν καταγραφεί περιστατικά εκεί και αυτά τα περιστατικά μας λες έχουν οδηγήσει τους κατοίκους σε κάποιες ενέργειες που
9: φοβόντουσαν οι κάτοικοι. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, επειδή το συγκεκριμένο ήταν καφέ μπαρ Ναργιλές, είχαν πολύ έντονη όχληση πέρα από τη μουσική και από την κάπνα, η οποία τους ενοχλούσε έντονα, και γι' αυτό προσπαθούσαν να πάνε στην πολεοδομία και να σταματήσουν τη λειτουργία αυτής της καυτέρειας. Δεν τα κατάφεραν και τελικά το αποτέλεσμα ήταν αυτό που είδαμε όλοι, ότι πέντε άνθρωποι, πέντε μάλλον οικογένειες, μία έγκυος και πάρα πολλές και υπόλοιπες με παιδιά, να έχουν μείνει χωρίς σπίτι αυτή τη στιγμή.
8: Πάντως, έτσι όπως μας το περιέγραψες, δεν ήταν μια απλή επιχείρηση, δεν ήταν και μια πυρκαγιά που, πώς να το πω, περιορίστηκε και υπήρχε μια ομαλή απομάκρυνση των κατοίκων. Κινδύνευσαν, από ό,τι καταλαβαίνω, κινδύνευσαν οι ζωές τους.
9: Όταν μιλάμε ότι χρειάστηκε πυροσβεστική για να απεγκλωβίσει κόσμο από την ταράτσα ή να σπάσει πόρτες για να μπει μέσα, ναι, για να πάρει τους ενίκους πολυκατοικίες και να τους οδηγήσει, ναι, έξω. Αντιλαμβάνεστε, ναι, τον, ναι, μέγεθος, και από θαύμα δεν έχουμε θνηνήσει κάποιο, ναι, θέμα, ή ευτυχώς δεν έχουμε καν έναν τραυματισμό.
8: Ναι.
9: Όλα κύλησαν καλά, απλά οι περιουσίες καταστράφηκαν μέσα σε λίγες ώρες.
8: Και τώρα είναι σαν διέξοδο. Οι άνθρωποι σου λέει τι να κάνουμε, ψάχνουν να βρουν συγγενείς ή ξενοδοχεία ή δεν ξέρω τι, ή αν υπάρξει κάποιος άλλος φορέας που τουλάχιστον αυτές τις πρώτες μέρες.
9: Ουσιαστικά που ρυθμίστηκε η καθημερινότητά, ναι, τους, τώρα, ναι, και η ζωή τους μέχρι να βρουν
8: το την φανταζόμαστε επόμενη... όλοι, Λευτέρη μου, από τη μια στιγμή στην άλλη να βρεθείς χωρίς σπίτι. Φαντάζομαι πόσο δύσκολο είναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Λευτέρης Θοδωρακόπουλος είχε αρχίσει να μας λέει ότι σε αυτή την καφετέρια υπήρχαν κάποια συμβάντα κατά το παρελθόν. Γι' αυτό ακριβώς θα μας πει η Σοφία Γαλάνη, που είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Σοφία.
0: Λοιπόν, πριν από περίπου 3 χρόνια, 22 Φεβρουαρίου του 2023, τότε είχε γίνει ένα επεισόδιο με πυροβολισμό στο συγκεκριμένο κατάστημα. Ήταν μια παρέα 7 ετών περίπου από την Αλβανία, οι οποίοι κάποια στιγμή ήρθαν σε διαπληκτισμό, και τότε ένας από αυτούς βγάζει όπλο μέσα στο κατάστημα, πυροβολεί, και η σφαίρα δυστυχώς τραυμάτισε θανάσιμα έναν 37χρονο αλβανικής καταγωγής, ο οποίος έτυχε να είναι εκεί, βέβαια. Ήταν στο λάθος σημείο, όπως φαίνεται, τη λάθος στιγμή. Μάλιστα, πληροφορίες τότε έκαναν λόγο ότι ήταν το συγκεκριμένο κατάστημα στέκη της αλβανικής μαφίας. Ότι αυτά τα άτομα εμπλέκονταν στην αλβανική μαφία και συχνά πυκνά πήγαιναν εκεί και γίνονταν διάφορα ξεκαθαρίσματα λογαριασμών. Αυτό λοιπόν τότε, πριν από περίπου 3 χρόνια που είχε συμβεί, είχε καταγραφεί με άλλη ιδιοκτησία, βέβαια, τότε, να πούμε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από την ελληνική αστυνομία. Πού βρισκόμαστε τώρα? Τα στελέχη του εκβιαστών έχουν ήδη καλέσει τον ιδιοκτήτη του καταστήματος. Είναι ένας άνδρας με καταγωγή από τη Συρία, ο οποίος βρίσκεται κάποια χρόνια στη χώρα μας και έχει νόμιμα, βέβαια, πάρει το κατάστημα στο όνομά του.
8: Φαντάζομαι, εκτός από τις μαρτυρίες, συγκεντρώνουν και στοιχεία από το σημείο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Ακριβώς. Να δουν δηλαδή αν πρόκειται για εμπρισμό ή κάτι άλλο.
0: Είναι μια εκτίμηση ο εμπρισμός.
8: Αυτό ακριβώς. Εμείς σε αυτή τη χρονική στιγμή τουλάχιστον δεν μπορούμε να πούμε τίποτα περισσότερο, γιατί το έχουν αναλάβει οι αρμόδιες αρχές.
0: Είναι μια εκτίμηση, δεν έχει ξεκαθαρίσει.
8: Απλά το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που λένε ακούσαμε και τρεις εκρήξεις, δεν νομίζω να περνάει αδιάφορος από τα στελέχη.
0: Καθόλου. Γι' αυτό είναι μέσα και το ανακριτικό της πυροσβεστικής, το οποίο αναμένεται να ολοκληρώσει την έρευνα. Ναι. Έχουν μπει στο μικροσκόπιο και οι μαρτυρίες, όπως είπες, για εκρήξεις που ακούστηκαν λίγο πριν τη φωτιά. Και φυσικά οι μαρτυρίες των κατοίκων της πολυκατοικίας και θαμώνων, οι οποίοι πήγαιναν συχνά πυκνά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι η πυροσβεστική και το τμήμα εκβιαστών, το οποίο αναμένει να δει τι θα πει ο ιδιοκτήτης από τη Συρία, γιατί έχει μπει στο μικροσκόπιο και το παλαιότερο περιστατικό. Και όταν ολοκληρωθεί και η έρευνα της πυροσβεστικής, θα δούμε αν θα αναλάβει και επίσημα, να σου πω, η ελληνική αστυνομία. Γιατί αυτή τη στιγμή συνεργάζονται το πυροσβεστικό σώμα με την ελληνική αστυνομία. Ανάλογα λοιπόν με την πορεία των ερευνών, θα έχουμε περισσότερα και πιο ξεκάθαρα πράγματα.
8: Πάντως, στην περίπτωση που αποδειχθεί, γιατί υπάρχουν βάσιμες υποψίες, έτσι όπως μας τα περιγράψεις, ότι κρύβεται άνθρωπος πίσω από όλη αυτή την ιστορία, ανθρώπινο χέρι, δηλαδή πρόκειται για εμπρισμό και όχι κάποιο τυχαίο γεγονός, που μπορεί να αποδειχθεί και αυτό, δεν ξέρω. Αν το έκανε λοιπόν κάποιος αυτό, έθεσε σε κίνδυνο, δηλαδή δεν υπολόγισε ότι πάνω από αυτή την καφετέρια υπάρχουν οικογένειες και προκειμένου να καταστρέψει την καφετέρια, αδιαφόρησε εάν σκότωνε και ανθρώπους.
0: Μιλάμε αποτύχει, δεν είχαμε θυμό.
8: Μιλάμε για αδίστακτους ανθρώπους, εάν, επαναλαμβάνω, ένα μεγάλο εάν, αποδειχθεί τελικά αυτό που υποψιάζονται οι άλλοι αστυνομικοί, ότι είναι εμπρισμός, αλλά αυτό μένει να αποδειχθεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Η Σοφία Γαλάνη. Ο κόσμος τώρα, πώς το βίωσε όλο αυτό?
6: Αποκοιμήθηκα στο σαλόνι και όταν ξύπνησα να πάω στο υπνοδωμάτιο που κοιμόταν η σύζυγος και βλέπω την η τέτα είχε αρπάξει. Είχε πιάσει φωτιά όλο το μπαλκόνι και προχωρούσε προς τα μέσα.
10: Ακούστηκε έντονη έκρηξη. Μπαμ. Εγώ μέχρι να δω τις φυλακές τα ακούσαν πρώτα στο πρώτο όροφο τα παιδιά. Ειδοποίησαν ευτυχώς αμέσως την προσβεστική. Εδώ κάλεσε. Με λίγα δευτερόλεπτα από το κρότο είδα φωτιά έξω από το παράθυρό μου.
8: Είναι πολλές οι μαρτυρίες που μιλούν για έκρηξη ή εκρήξεις πριν εκδηλωθεί η πυρκαγιά. Ακούσατε τους κατοίκους της πολυκατοικίας και η κυρία Φράγκου, μίλησε στο Άξον, είναι διαχειρίστρια της πολυκατοικίας.
10: Αντιλήφθηκα ένα κρότο έντονο, ξαφνικά είδα φλόγα έξω από το παράθυρό μου, έντονο καπνό και φλόγα. Τουλάχιστον 5 διαμερίσματα έχουν πάθει ζημιές. Όλα τα κουφώματα είναι διαλυμένα το μπαλκόνι μου. Το θέμα είναι η στατικότητα.
8: Σε ένα άλλο σημείο τώρα της πόλης που επίσης σκόρπισε θλίψη, πόνο και οδύνη, βύθισε στο πένθος οικογένειες, αναφέρομαι στην Πλάκα και όπου είχαμε την κατάρρευση του κτηρίου, γίνονται έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία που προκάλεσε την κατάρρευση, την έκρηξη και την κατάρρευση. Το φυσικό αέριο σε διαρροή φυσικού αερίου, εκεί στρέφονται καταρχάς οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει τις έρευνες και βεβαίως από την άλλη είναι και η διαδικασία της αναγνώρισης των σωρών. Ήταν τουρίστες, έρχονται από το εξωτερικό οι άνθρωποι τους. Είναι μια πολύ οδυνηρή διαδικασία αυτή. Η Βιβί Γκίκα, γεια σου Βιβί, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Κυρίες και κύριοι, εμείς βρισκόμαστε τώρα στην Πλάκα. Να σου πω ότι εδώ από το πρωί που είμαστε έχουν φτάσει κλιμάκια από τη διάβησα αντιμετώπιση κλιμάτων εμπρισμού από την εταιρεία φυσικού αερίου και τα μέχρι στιγμή στοιχεία στρέφουν στις έρευνες του ενδεχόμενου διαρροής φυσικού αερίου. Ωστόσο, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Να σου πω τώρα ότι οι ενδείξεις δείχνουν ότι το πρόβλημα πιθανότατα ξεκίνησε από το δεύτερο όροφο του κτηρίου που έμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο ήταν σύμφωνα με πληροφορίες και το μόνο διαμέρισμα που είχε αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου. Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν λοιπόν οι αρχές είναι ότι μεγάλη ποσότητα αερίου να έχει συσσωρευτεί στο χώρο και στη συνέχεια από ένα σπινθήρα ή ακόμη και από το άνοιγμα ενός διακόπτη να προκλήθηκε αυτή η ισχυρή έκρηξη. Εξετάζουν ακόμη να υπήρξε διαρροή στην εγκατάσταση ή να ειδοχετεύτηκε το αέριο στον χώρο από την κουζίνα ή το σύστημα θέρμανσης. Να σου πω ότι σημαντικό στοιχείο
8: για τον πάνω όροφο μιλάμε πάντα. Για τον δεύτερο όροφο. Γιατί το ισόγειο που λειτουργούσε ως Airbnb δεν είχε παροχή φυσικού αερίου, έτσι δεν είναι?
11: Όχι, όχι, ούτε το ισόγειο ούτε ο πρώτος όροφος είχαν διακόψει το 2021. Σύμφωνα με πληροφορίες. Ο δεύτερος όροφος ήταν ο μοναδικός όροφος που είχε
8: φυσικό αέριο, ναι.
11: Ακριβώς, που είχε αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου. Να σου πω ότι σημαντικό στοιχείο για τις έρευνες είναι και το γεγονός ότι η σωρός της ηλικιωμένης γυναίκας στο δεύτερο όροφο εντοπίστηκε δίπλα από τον νηπτήρα στο μπάνιο, ενώ οι υπόλοιπες σωροί ήταν στα κρεβάτια τους. Και τώρα να σου πω ότι έχουν φτάσει. Ήρθαν περίπου στις 11 με 11.30 και κλιμάκια από την πολεοδομία, όπου πραγματοποιεί αυτοψία εδώ στα όμορα σπίτια, τα οποία έχουν υποστεί, να σου πω, μεγάλες ζημιές. Να σου πω ότι το αστικό κύμα ακόμη ήταν τόσο μεγάλο, που ακόμη και μέτρα μακριά έχουν σπάσει τζάμια από πολυκατοικίες. Και μάλιστα βλέπουμε σήμερα, από ό,τι μας έλεγαν και οι ειδικοί, σε κοντινή απόσταση σπίτια έχουν δημιουργηθεί και ρογμές στο στιθέο των σπιτιών εδώ που βλέπουμε σε μια πολυκατοικία, να σου πω, μπροστά μας. Και αυτό που καταγράφουμε, Σπύρο, αυτή την ώρα είναι και η ανησυχία των κατοίκων εδώ αλλά και των καταστηματαρχών. Αυτό μας λένε ότι ανησυχούν πάρα πολύ, φοβούνται, δεν μπορούν να μπουν στα σπίτια τους ή στα καταστήματά τους να εργαστούν αντίστοιχα και θέλουν να λάβουν την απαραίτητη βεβαίωση, γραπτή βεβαίωση ότι είναι ασφαλή για να μπορούν να μπουν μέσα στους φόρους, είτε να εργαστούν είτε να μείνουν αν πρόκειται για κατοίκους.
8: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Βιβί. Η Βιβί Γκίκα ήταν. Μίλησε ο κύριος Λέκας, ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Μίλησε στο Μέγκα για το πώς είναι δομημένος αυτός ο αστικός ιστός και την ευαλωτότητα αυτών των κτηρίων.
12: Το δομημένο ιστό τη πλάκα είναι ιδιόμορφο. Το 80% των κτηρίων είναι κτίρια τα οποία είναι με αυτόν τον τρόπο δόμηση. Παλιά κτίρια, ιστορικά μνημεία. Η τροτότητα των κτηρίων είναι πολύ μεγάλη. Αφενός αυτό και αφετέρου στην πλάκα συγκεντρώνεται πολλή κόσμο. Εγώ πιστεύω ότι ο Δήμος Αθηναίων θα πρέπει να προχωρήσει σε μια διαδικασία σύνταξη ενό σχεδίου εκτάκτων αναγκών στην πλάκα.
8: Θα αλλάξουμε θέμα στα της οικονομίας στις 30 Σεπτεμβρίου. Μεθαύριο δηλαδή θα έχουμε την εξειδίκευση των μέτρων για την ενέργεια σε ό,τι αφορά τον Οκτώβριο και στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την διάθεση του πετρέλαιου θέρμανσης και τα μέτρα της ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Παρόλα αυτά η κατάσταση που διαμορφώνεται στην αγορά είναι αρκετά δύσκολη για νοικοκυριά. Είναι επίσης πάρα πολύ δύσκολη για τις επιχειρήσεις. Μας είχε προειδεάσει ο Νίκος Φιλιππίδης την προηγούμενη εβδομάδα ότι έρχονται αυξήσεις σε βασικά προϊόντα για τα νοικοκυριά, γαλακτοκομικά, αρτοσκευάσματα, είδη διατροφής, έρχονται αυξήσεις το επόμενο χρονικό διάστημα, μας είχε πει ο Νίκος Φιλιππίδης, και το επιβεβαιώνει και ένα ρεπορτάζ στην Καθημερινή της Κυριακής που υπογράφει η Δήμητρα Μανιφάβα. Θα αναφερθούμε αναλυτικά σε αυτό, αφού πρώτα ρίξουμε μια ματιά στο ταμπλό.
13: Μέση τιμή Ελλάδος 2,19, η αμόλυβη 2,22 το πετρέλαιο κίνησης. Να θυμίσω ότι εδώ μέχρι τέλος του μηνός τρέχει μια επιδότηση στην παρούσα φάση με 2,22, θεωρώ ότι δεν φτάνουν, είναι πολύ λίγα.
14: Οι μειώσεις της τιμής προέρχονται από επιδότηση, προέρχεται από μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης, προέρχεται από ΦΠΑ. Η Γερμανία μείωσε κατά 17 λεπτά τη βενζίνη της, η οποία μείωσε το φόρο ενέργεια. Αυτοί δεν το λένε ειδικό φόρο κατανάλωσης, το λένε φόρο ενέργειας.
8: Ήταν ο κύριος Κιούσης και ο κύριος Ασμάτογλου. Ας το πιάσουμε από εκεί που το άφησε ο κύριος Ασμάτογλου ως εισαγωγή με τον Νίκο Φιλιππίδη. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
15: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
8: Λέει ο Ασμάτογλου, οι Γερμανοί μείωσαν το φόρο στα καύσιμα.
15: 17 λεπτά. Και εμείς 15 και 10.
8: Ναι.
15: 15 στο δίζελ και 10 στα μόλιβδη. Αν δεν κάνω λάθος, είναι πτήνη έκπτωση. Η κανονική τιμή του ενός θα ήταν 2,37 και στο άλλο είναι 2,30. Η κάθε χώρα προσπαθεί με περιορισμένες δυνατότητες, η αλήθεια είναι, στο μέτρο που μπορούν από τους δημοσιονομικούς κανόνες ευρωπαϊκούς, να κάνει ό,τι μπορεί. Και νομίζω ότι όλες οι χώρες περίπου τα ίδια κάνουν. Δίνουν κάποιες επιδοτήσεις ή δίνουν κάποια επιδόματα. Ή μειώνουν λίγο το φόρο.
8: Αν δεν κάνω λάθος, και δεν κάνω λάθος γιατί προέρχεται από δικό σου ρεπορτάζ. Άκουγα στον Άρη Πορτοσάλτε, οπότε εσένα αντιγράφω αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα έχει πάρει μέτρα το ύψος των οποίων σε επίπεδο ποσοστού επί του ΑΕΠ είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη.
15: Ναι, είναι και βγήκαμε και νωρίς, αλήθεια είναι. Βγήκαμε και νωρίς, μα είναι η τρίτη χώρα στην Ευρώπη ως ποστό του ΑΕΠ. Δεν σημαίνει ότι έγινε κάτι συγκλονιστικό, δεν έχει αλλάξει η εικόνα. Η πρόβλημα δεν αλλάζει το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι μεγάλο και δεν θα ξεπεραστεί αυτό το πράγμα. Δεν θα έρθει ξαφνικά ένα κράτος και θα επιδοτήσει το σύνολο της επιβάρυνσης σε σχέση με πέρσι. Απλώς πρέπει να καταλάβουμε λίγο ότι αυτή τη στιγμή είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Οι κυβερνήσεις αυτή τη στιγμή αμφιταλαντεύονται μεταξύ της ακρίβειας, στην αδλία, μεταξύ του κινδύνου να μεταδοθεί, γιατί ακόμα δεν έχει συμβεί, τώρα θα ξεκινήσει να συμβαίνει η μετάδοση στην υπόλοιπη οικονομία, σε προϊόντα και υπηρεσίες, και να μην εκτροχιαστούν δημοσιονομικά, οικονομικά. Δηλαδή να μην αυξηθούν ούτε τα ελλείμματά τους, έχουν ελλείμματα, ούτε να μειωθούν τα πλεονάσματα, έχουν πλεονάσματα, και να μην αυξηθούν τα χρέη τους. Όλα αυτά είναι δύσκολα, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι οικονομίες είναι επιβαρημένες και με τα χρέη που δημιουργήθηκαν στην πανδημία και στην προηγούμενη ενεργειακή κρίση. Και τώρα βρισκόμαστε 6 χρόνια μετά σε τρίτη κρίση μεγάλη.
8: Ναι. Κάτι που φαίνεται ότι διαχέεται στην αγορά, μάλλον το γεγονός ότι διαχέεται στην αγορά δείχνει το ρεπορτάζ που υπογράφει η Δήμητρα Μανιφάβα και μας το έλεγε στην προηγούμενη εβδομάδα, είναι αλήθεια εσύ εδώ στο μαγκαζίνο Νίκο, τι δηλαδή, ότι πηγαίνουν τιμοκατάλογοι στο Υπουργείο Ανάπτυξης που δείχνουν ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής και σε άλλα προϊόντα τα οποία θα αρχίσουν να εφαρμόζονται σε ένα μήνα, ενάμιση, γιατί έχουν ακριβήνει, έχει ακριβήνει η ενέργεια και έχουν ακριβήνει και διάφορα άλλα τα οποία χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία, όπως είναι οι συσκευασίες, το πλαστικό, οτιδήποτε.
15: Μπράβο, όλα αυτά. Όλα αυτά, Σπύρο, ακριβώς.
8: Οπότε όλα αυτά οδηγούν και τις βιομηχανίες. Κάποιες από αυτές απορροφούν ένα κομμάτι, έχουν απορροφήσει, αλλά όταν περνάει η κόκκινη γραμμή, η τιμή εκεί μετακυλείται και στον καταναλωτή, πηγαίνει στο ράφι.
15: Εμείς μέχρι τώρα έχουμε ζήσει σε αυτή την φάση της κρίσης, κυρίως επιπτώσεις στο ταμπλό που δεν είναι αμεληταίο καθόλου, στο βενζινάδικο. Έχουμε δει και κάποιες επιβαρύνσεις, ενδεχομένως σε κάποιες υπηρεσίες που επιβαρύνουν το μεταφορικό κόστος. Δεν έχουμε δει

0: τέλος Οκτωβρίου έχουν.
1: Θα παραμείνουν αυτά σε μια σταθερή τιμή παρά τις ανατιμήσεις τα υπόλοιπα?
0: Αυτά θα παραμείνουν ως τέλος Οκτωβρίου. Δηλαδή, για παράδειγμα, στα μακαρόνια, να το πούμε πολύ απλά, έτσι, χωρίς να σημαίνει ότι είναι το ίδιο ακριβώς το εισηγμένο προϊόν, είναι μέσα ο κωδικός του μακαρόνια νούμερο 6.
1: Ωραία. Έτσι, πάμε 1η Νοεμβρίου.
0: Οι παγετίνοι και τα υπόλοιπα μπορούν να αυξάνουν.
1: Πάμε 1η Νοεμβρίου, λοιπόν. Τα μακαρόνια που είναι σε αυτή τη λίστα θα φύγουν και αυτά θα ακολουθήσουν την πορεία των άλλων?
0: Η εικόνα που έχουμε από τη συμφωνία που υπήρχε είναι ότι θα υπάρξει μια νέα δίμηνη συμφωνία σταθερών ή μειωμένων τιμών. Και ότι αυτό θα ισχύσουν από την 1η Νοεμβρίου. Η νέα λίστα με τα νέα προϊόντα. Δεν υπάρχει δέσμευση μέχρι ώρα που εγώ τουλάχιστον τη γνωρίζω, που να λέει ότι οι τιμές των προϊόντων στα τέλη Αυγούστου θα παραμείνουν ίδιες ως τα τέλη του Δεκεμβρίου. Δεν υπάρχει τέτοιου είδους συμφωνία.
1: Δεν υπάρχει.
0: Υπάρχει συμφωνίες δίμηνη 2-2. Ναι. Δίμηνη συν δίμηνη. Όχι παραπάνω. Περιμένουμε τη νέα λίστα. Είχαν συμφωνήσει ότι για 4 μήνες θα το κάνουν το συγκεκριμένο. Τώρα, αν κάποιοι προμηθευτές θελήσουν να διατηρήσουν τις ίδιες τιμές, αυτό θα είναι προφανώς θετικό και προς όφελος του καταναλωτή και μακάρι να συμβεί. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η υπάρχουσα συμφωνία ολοκληρώνεται τέλη Οκτωβρίου για τα 1000 και κάτι προϊόντα, είναι τα σχολικά που ανεβαίνουν στα 1600 από τους 15-16.000 κωδικούς ενός σούπερ μάρκετ.
1: Μισό λεπτό, Νίκο, είναι και η Έλενα Χελβατζόγλου μαζί μας, γιατί όλα αυτά γίνονται σε ένα περιβάλλον που υπάρχουν δυσκολίες για να τα βγάλουν πέρα και τα νοικοκυριά, όπως και οι επιχειρήσεις, οι οποίες μάλιστα οι ενεργοβόρες με αυτό το κόστος ενέργειας πολύ δύσκολα μπορούν να είναι ανταγωνιστικές. Γεια σου, Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και να σας παρουσιάσω τα στοιχεία της Ελστάτ που δείχνουν ότι το 2025 η μέση μηνιαία δαπάνη έφτασε τα 1.820 ευρώ από 1.725 που ήταν το 2024, δηλαδή 95 ευρώ περισσότερα το μήνα. Να δούμε τώρα πού πηγαίνουν αυτά τα χρήματα. Η μεγαλύτερη δαπάνη είναι φυσικά τα τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά, 371 ευρώ τον μήνα, δηλαδή πάνω από το 20% του συνολικού προϋπολογισμού. Ακολουθεί η στέγαση σε ποσοστό 14,7% και οι μεταφορές με σχεδόν 248 ευρώ. Δηλαδή, μόνο αυτές οι τρεις βασικές ανάγκες απορροφούν σχεδόν το 49% της μηνιαίας δαπάνης. Και εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα νοικοκυριά. Το φτωχότερο 20% του πληθυσμού, πάνω από τα μισά χρήματα, δηλαδή 54,4% σε ποσοστό, πηγαίνουν μόνο σε τρόφιμα και στέγαση. Στο πλουσιότερο 20%, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 34,5%. Άρα, όσο χαμηλότερο είναι το διαθέσιμο εισόδημα, τόσο μεγαλύτερο κομμάτι του προϋπολογισμού δεσμεύεται από τις απολύτως βασικές ανάγκες. Και βέβαια δεν πληρώνουν όλοι οι Έλληνες το ίδιο κόστος για να ζήσουν. Σχεδόν 1.900 ευρώ τον μήνα δαπανούν στις πόλεις κατά μέσο όρο τα νοικοκυριά, έναντι 1.380 ευρώ στις αγροτικές περιοχές.
1: Αυτά, με συγχωρείς, είναι στοιχεία του 2025 σε σύγκριση με το 2024.
2: Μάλιστα.
1: Άρα
2: ναι.
1: Το 26, το πάρτι που γίνεται στον χώρο της ενέργειας το 26 δεν είναι μέσα σε αυτά.
2: Ακόμη όχι, φανταζόμαστε όμως τι νούμερα θα υπάρχουν το 26, δεδομένη της ακρίβειας.
1: Αντιληπτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Γι' αυτό ρώτησα, Νίκο, αν ξέρεις, έχουν προστεθεί σε αυτό και οι ανατιμήσεις στο κομμάτι των καυσίμων και όλα αυτά.
0: Εδώ μετράει κάτι άλλο, μετράει και κάτι άλλο, Σπύρο. Μετράει είναι η έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Εδώ μετράει και το διαθέσιμο εισόδημα, δηλαδή τα χρήματα που έχεις προς διάθεση και τα οποία είναι μειωμένα σημαντικότατα σε σχέση με το 2010. Πρέπει να σου πω, δεν έχουμε φτάσει ακόμα το επίπεδο των 2010. Το 2010 είμαστε 1.950 ευρώ ήταν τότε το 2010 και τώρα ακόμα παλεύουμε να φτάσουμε στα 1.900. Δηλαδή έχουμε δύο προβλήματα. Δεν έχουμε μόνο το πρόβλημα των υψηλών τιμών, έχουμε και το πρόβλημα του χαμηλού μέσου διαθέσιμου εισοδήματος προκειμένου να γίνουν οικογενειακές δαπάνες. Έξοδα για το νοικοκυριό παρά το φούσκωμα του πληθωρισμού, πρέπει να σου πω. Παρά το φούσκωμα, οι μισθοί δεν έχουν ανέβει τόσο πολύ. Άρα, αντιλαμβάνεσαι ότι έχει πολύ ενδιαφέρον η κατανομή που μας έλεγε νωρίτερα η Έλενα. Πού τα διαθέτουμε?
1: Τρόφιμα, στέγη, μεταφορές.
0: Τα λιγότερα χρήματα πάνε αναγκαστικά στα προϊόντα πρώτης ανάγκης που έχουν ακριβήνει.
1: Ναι.
0: Λιγότερα χρήματα για λιγότερα, ακριβότερα προϊόντα πρώτης ανάγκης.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Εμείς επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις. Time out για

0: Μάγκες, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
0: Ξεμπάλησαμε, Thracon.
2: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίνα αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
5: δι κουαλίτα.
6: Ακόμα και αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. 4 βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού. Ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
7: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
8: Euphoria!
7: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
9: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
12: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Υπάρχει μια δήλωση με νόημα από τον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια, στις Βρυξέλλες, στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέει ναι, αντιμετωπίζει η Ευρώπη προκλήσεις για το θέμα αναφερόμενο στον πόλεμο στην Ουκρανία, στη ρωσική εισβολή, αλλά πρέπει η Ευρώπη να αντιληφθεί ότι οι προκλήσεις δεν έρχονται μόνο από το Βορρά, αλλά και από το Νότο. Είναι σαφέστο τι μήνυμα θέλει να περάσει ο Έλληνας Υπουργός. Τώρα, ήταν ένα Σαββατοκύριακο που έπαιξε πολύ το σενάριο των S-400 και έπαιξε πάρα πολύ το σενάριο γιατί έκανε μια αναφορά στους S-400 που ως γνωστόν είναι το μεγάλο αγκάθι και αυτό που εμποδίζει την Τουρκία με τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί να αποκτήσει τα F-35. Έπαιξε πάρα πολύ εξαιτίας δηλώσεων του Ρώσου Υπουργού των Εξωτερικών, του κ. Λαβρόφ, ήταν στη σύνοδο του ΙΕ στη Νέα Υόρκη και τον ρώτησαν τι γίνεται με τους S-400, αν υπάρχει συζήτηση. Και είπε ο Λαβρόφ ότι το εξετάζουμε, δεν θέλησε να προχωρήσει περαιτέρω, αλλά για να φύγουν από την Τουρκία και να πάνε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, πρέπει η άλλη χώρα που θα πάνε, η πύραυλη, να έχει φιλικές σχέσεις με τη Ρωσία. Και για μας αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να έχουμε μια συνεργασία με τη χώρα που θα πάνε οι S-400. Η ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου από τις ΗΠΑ.
14: Από εδώ βλέπουμε ότι έχουν ζωρίσει πολύ τα πράγματα για την Τουρκία. Επαναλαμβάνω, το πρώτο είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο να πάρουν τα F-35 έχοντας στην κατοχή τους τους S-400. Που αναφέρθηκε μάλιστα και ο Μπάρακ. Είπε ότι υπάρχει το πρόβλημα της τροπολογίας του σε αυτό το προϋπολογισμό του Πενταγώνου. Το Σάββατο στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών αποκαλύφθηκαν και προβλήματα όχι μόνο με τις ΗΠΑ αλλά και με τη Ρωσία. Τη μεταφορά του ρωσικού συστήματος σε άλλη χώρα. Διότι ο Λαβρόφ, ο Υπουργός Εξωτερικών, είτε είπε την αλήθεια, όπως θα έλεγα συνηθίζει, ναι. Γιατί πιάστηκε απροετοίμαστος, διότι δήλωσε δημόσια κάτι που δεν το έλεγαν οι Ρώσοι, ότι για να μεταφερθούν οι S-400 εκτός της Τουρκίας πρέπει να δώσει συγκαταθέσεις στη Μόσχα. Η δήλωση όμως αποκάλυψε βασικά ότι μέχρι τη στιγμή η Τουρκία δεν βρήκε πελάτη. Mm-hmm. Ο οποίος θα αγοράσει το ρωσικό σύστημα. Διότι όπως είπε ο Λαυρόφ, οι Τούρκοι δεν ζήτησαν ακόμα άδεια επανεξαγωγής.
13: Αυτά είπε ο Μιχάλης Ιγνατίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις δηλώσεις Λαυρόφ. Υπάρχουν και δηλώσεις Φιντάν του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών για το ίδιο θέμα, για τα S-400. Κάτι που εμποδίζει, όπως είπαμε, την Τουρκία να αποκτήσει τα F-35 που θέλει. Είναι χαρακτηριστικός ο τίτλος του άρθρου της ανάλυσης του Μανώλη Κωστίδη στην Καθημερινή της Κυριακής. Σε τέλμα η Τουρκία για τα F-35. Και μάλιστα, όπως γράφει ο Μανώλης, δεν είναι μόνο το θέμα των κυρώσεων για τους S-400. Έθεσαν οι Αμερικανοί, όπως φαίνεται, και το θέμα των αντιρρήσεων που εκφράζει το Ισραήλ για αυτή την υπόθεση. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Πράγματι υπάρχουν πολλά ζητήματα που για να επιληθούν, έτσι ώστε η Τουρκία να αρχίσει να συζητά για τα F-35. Ένα από αυτά είναι φυσικά το βασικότερο, η S-400, όπου φαίνεται ότι γίνονται διάφορες προσπάθειες. Η Τουρκία κάνει, η Ρωσία φαίνεται ένας εκνευρισμός από την πλευρά της Ρωσίας. Ο Σεργέι Λαυρόφ είπε ότι από εμάς πρέπει να βγει άδεια, πρέπει να είναι φιλική χώρα, να μην μεταφερθούν αργότερα αλλού οι S-400. Δεν έχει κάποια πρόταση, είπε, ενώ ο Φιντάν είπε ότι το συζητάμε. Άρα υπάρχει μια διάσταση απόψεων. Ναι, και το Ισραήλ παίζει το ρόλο του οπωσδήποτε, γιατί για τα F-35 γνωρίζουμε ότι αν θέλει να πάρει η Τουρκία F-35. Και το Ισραήλ και το Ισραηλό Λόμπι θα πρέπει να ανεχθεί αυτή την απόφαση του Τραμπ. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου φημολογείται ότι μπορεί να στείλει η Τουρκία στους S-400. Εκεί υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Και βεβαίως μια είδηση που ήρθε πριν από λίγη ώρα. Ξεκίνησε η εκπαίδευση των πιλότων, δύο πιλότων της Τουρκίας από τη Βρετανική αεροπορία για το Eurofighter. Τα οποία η Τουρκία θα αρχίσει να τα παραλαμβάνει το 2030. Η παραλαβή θα ολοκληρωθεί το 2032 από τη Μεγάλη Βρετανία, την εποχή που η Ελλάδα θα έχει παραλάβει τα F-35. Δηλαδή η Τουρκία θα πάρει μαχητικά τέταρτης γενιάς, 20, και η Ελλάδα θα έχει παραλάβει 20 μαχητικά πέμπτης γενιάς.
13: Και οι Τούρκοι πιλότοι θα αρχίσουν τώρα να εκπαιδεύονται στα Eurofighter, ενώ αν δεν υπήρχε αυτό το θέμα, η Τουρκία ως συμπαραγωγός, τώρα οι Τούρκοι πιλότοι θα πετούσαν με F-35, δεν θα εκπαιδεύονταν.
0: Με περίπου 80 F-35 αυτή τη στιγμή θα διέθεται μια αδιανόητη υπεροπλία. Ναι. Ναι.
13: Να σε ρωτήσω όμως κάτι, Μανώλη. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τα F-35. Ή κάνω λάθος?
0: Είναι ακριβώς. Είναι ένα ζήτημα που.
13: Δηλαδή, συζητάει η Τουρκία να πάει τους S-400 σε μια χώρα που πάλι θα παίξει το σενάριο, αν S-400 θα είναι στην ίδια χώρα που έχει F-35.
0: Επίσης, έχουμε ακούσει και το Πακιστάν τώρα το τελευταίο διάστημα. Είναι πολλά τα σενάρια. Θα δούμε. Πραγματικά είναι δύσκολο το ζήτημα. Όμως θα ήθελα να τονίσω και μια είδηση, ναι, που θα μας απασχολήσει στο επόμενο διάστημα στην Τουρκία για το τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο. Mm-hmm. Το λέω αυτό διότι μπορεί να συλλάβει κάποιος τους δημάρχους, μπορεί να συλλάβει οτιδήποτε και να μην υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις. Ο τουρκικός λαός έχει συνήθως αυτά τα δεδομένα. Όμως όταν αφορά κάτι για την τσέπη του, οι αντιδράσεις του τουρκικού λαού μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Έτσι συνέβη και στο Ιράν, αν θυμάστε. Mm-hmm. Διαδήλωναν περισσότερο όταν οι έμποροι άρχισαν να χάνουν λεφτά από τις υποτιμήσεις.
13: Ναι, σωστά.
0: Εδώ μιλάμε για ένα μεγάλο σκάνδαλο που εξανεμίστηκαν 20 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω χρηματιστηρίων και μέσω funds. Τώρα αρχίζει το πράγμα να μπαίνει στην κυβέρνηση. Η αντιπρόεδρος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, Φετούλ Καλιά, φαίνεται ότι σε 4 μήνες έβαλε σε αυτά τα funds 4 εκατομμύρια και βγήκε με 44 εκατομμύρια ευρώ και βγήκε 2-3 μέρες πριν πούλησε, πριν χρεοκοπήσουν, άρα υπήρχε μια εσωτερική πληροφόρηση. Το μόνο που συνέβη σε αυτήν είναι να ζητήσει την άδεια να φύγει από τη θέση της αντιπροέδρου και μάλλον θα δεσμευτεί η περιουσία, θα το δούμε αν δεν έχει βγει στο εξωτερικό η περιουσία. Από εκεί πέρα όμως φαίνεται ότι στο στενό κύκλο του Ερντογάν υπάρχουν πολλοί που έχουν εμπλακεί σε αυτήν την υπόθεση. Δεν θα έχει τέλος, θα έχει μια συνέχεια. Το πώς θα το διαχειριστεί ο Ερντογάν, αν θα μπορέσει να αποζημιώσει τον κόσμο, έστω να δώσει τα χρήματα που είχαν.
13: Που έχασε. Ναι.
0: Αν όχι έχασε, γιατί έχασαν, δεν γίνονται να δοθούν αυτά τα χρήματα. Το αρχικό κεφάλαιο, ίσως και τιμωρηθούν οι υπέτη, κάπως μπορεί να σωθεί.
13: Δε, αν όχι. Ναι. Δεν το λες και τις καλύτερες συνθήκες για να πάει σε εκλογές.
0: Όχι. 500.000 άνθρωποι όταν χάνουν χρήματα, 500.000 οικογένειες, είναι πολλά τα.
13: Και, με το, και με το στίγμα ότι και η κυβέρνησή σου έχει εμπλοκίσει όλο αυτό.
0: Και, και ακόμα θα βγουν πολλά πράγματα. Η αντιπολίτευση φαίνεται ότι. Αυτό βγήκε από την αντιπολίτευση το θέμα. Η αντιπρόεδρος του κόμματος δεν παραδέχτηκε αν συνέβη κάτι, αλλά αμέσως παραιτήθηκε. Τώρα,
13: ναι.
0: Βεβαίως καταλαβαίνετε ότι θα έχει συνέχεια. Αυτό το σημειώνω. Όλα έχουν σημασία στην Τουρκία και στο ιστορικό μέτωπο. Δηλαδή, η αλλαγή ατζέντα μπορεί να χρειαστεί.
13: Αντιληπτό. Κατάλαβα τι εννοείς. Πολύ καλά κατάλαβα και οι ακροατές φαντάζομαι. Σε ευχαριστώ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης και η Μαρία Τσελινίκου, διπλωματική μας συντάκτρια, γιατί σήμερα είχαμε τοποθέτηση μέσω συνέντευξη, δηλαδή από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, για όλα τα θέματα που μας ενδιαφέρουν. Καλώς ήρθες, Μαρία.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Στον ομογενειακό σταθμό Κόσμος FM, ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα πρέπει η διάβλη επικοινωνίας να παραμείνει ανοιχτή. Ωστόσο, για να συμβεί αυτό, όπως υπογράμμισε, θα πρέπει και οι δύο πλευρές να παραμείνουν πιστές στους βασικούς κανόνες του παιχνιδιού. Και ποιους ανέφερε ως κανόνες του παιχνιδιού? Βασικοί κανόνες του παιχνιδιού τόνισε ότι δεν είναι άλλοι από την κοινή πεποίθηση για καθολική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Όπως έχουμε δει τον τελευταίο καιρό και έχουμε ακούσει και τον Μανώλη Κωστίδη, υπάρχει μια δηλωσία σε διπλωματικό επίπεδο από την πλευρά της γείτονος. Ερμηνεύουν κατά το δοκούν και το διεθνές δίκαιο αλλά και τις διεθνείς συμβάσεις που επικαλούνται πολύ συχνά στις ανακοινώσεις τόσο του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας όσο και στο Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας. Είναι αυτονόητο ότι τα τελεσμένα δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά, διαμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, λέγοντας ότι οι εθνικές μας θέσεις πρέπει να γίνουν σεβαστές. Ναι, είναι αναγκαίος ο διάλογος με την Τουρκία. Θα πρέπει όμως και οι δύο πλευρές να δεσμευτούν όχι μόνο σε ήπιους τόνους, αλλά και στο πεδίο. Πρέπει να είναι απολύτως συμπαγής ό,τι αφορά την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Νομίζω ότι ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα. Επίσης, αναφέρθηκε στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Υπενθυμίζοντας για μία ακόμη φορά ότι πρόκειται για ένα έργο ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος και ότι η Ελλάδα σε απόλυτη συνεργασία με τη Γαλλία θα προχωρήσει στο συγκεκριμένο έργο το επόμενο διάστημα. Η Ελλάδα θα αδειοδοτήσει το έργο, τόνισε, και θα εκδώσει τις αναγκαίες ναύτεξ για την έρευνα και πόντιση καλωδίου. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι δεν νοείται παρεμπόδιση ενός ευρωπαϊκού έργου και δι από μια χώρα η οποία φιλοδοξεί να γίνει και κάποια στιγμή μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Αυτό ότι πρόκειται για ευρωπαϊκό έργο που το έχουν ανάγκη οι Ευρωπαίοι πολίτες το επισημαίνει και ο κύριος Κασιανίδης, είναι ο νέος πρέσβης της Γαλλίας.
5: Σε συνέντευξή του στην Καθημερινή.
13: Στην Καθημερινή. Και έχει αξία να υπενθυμίσω και όλα στην αναφορά σου εδώ, τα λέγαμε για τον κύριο Γεραπετρίτη στον ΟΗΕ, που σου είχα ρωτήσει αν είναι προγραμματισμένο τίποτα με τον Φιντάν, που μας έλεγε ότι αν βρεθούν κάπου μπορεί να πούνε μια καλησπέρα. Κάπως έτσι πρέπει να έγινε.
5: Κάπως έτσι έγινε.
13: Σε ένα διάδρομο πρέπει
5: ήταν
13: να βρεθεί.
5: Ήταν μια συνάντηση που δεν ήταν προγραμματισμένη.
13: Δεν ήταν
5: το είπε και ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών.
13: Συμφώνησαν. Πάντως, είπε, από ό,τι κατάλαβα, ήταν σε ένα κλίμα του ότι ναι, να τα πούμε κάποια στιγμή.
5: Η θέση της Ελλάδας σε αυτό που λες είναι ότι η Αθήνα είναι υπέρ της διπλωματίας, υπέρ του παραγωγικού διαλόγου. Γι' αυτό και όπως έχει υπογραμμίσει ο Υπουργός Εξωτερικών σε συνεντεύξεις του, συμφώνησαν Ελλάδα και Τουρκία το 2023 να ξεκινήσουν μια νέα μορφή δομημένου διαλόγου, έτσι ώστε να παραχθεί ένα ωφέλιμο αποτέλεσμα και για τις δύο χώρες. Και μάλιστα, πολύ συχνά ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας αναφέρεται στην τελευταία τριετία, που ναι, δεν υπάρχουν εντάσεις, οι οποίες όμως παράγονται, όπως έχει τονίσει ο Υπουργός Εξωτερικών, από την υποκείμενη αιτία που είναι η μη οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Ωστόσο, όπως τόνισε και στην σημερινή του συνέντευξη, αυτό που έχουν καταφέρει είναι να μην υπάρχουν μείζονες κρίσεις στο πεδίο.
13: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Η Μαρία Τσελινίκου ήταν. Και τώρα θα πάμε κατευθείαν στο Λονδίνο, στο ανταποκριτή μας, στο Γιάννη Χανιωτάκη. Υπάρχει ένα κατασκοπευτικό θρίλερ εκεί, στην Βρετανία εννοώ. Συνελήφθησαν κάποια άτομα κοντά σε μία από τις πιο κρίσιμες μονάδες της αμερικανικής αεροπορίας. Γεια σου, Γιάννη. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Ένα πραγματικό θρίλερ σπίρο εκτελήσεται από χθες με επίκεντρο τη βάση Fairford στην νοτιοδυτική Αγγλία, όπου όπως όλα δείχνουν απετράπει μια μεγάλη κλίμακα τρομοκρατική επίθεση χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση μιας κατοίκου της περιοχής. Συνολικά 5 άνδρες συνελήφθησαν χθες βάσει της νομοθεσίας περί εκρηκτικών υλών και ως ύποπτη για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας και όπως ανακοίνωσε πριν από λίγα λεπτά η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, είναι Βρετανοί υπήκοοι ηλικίας μεταξύ 23 και 25 ετών με τόπο διαμονής στο Λονδίνο. Τώρα, να σας πω ότι όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Κυριακής γύρω στη μία, όταν μία κάτοικος της ευρύτερης περιοχής επέστρεφε σπίτι της με το αυτοκίνητό της, όταν εντόπισε τους άνδρες να κινούνται ύποπτα γύρω από 3 βανάκια κοντά στη στρατιωτική βάση. Ειδοποίησε γρήγορα την αστυνομία και περίπου 25 λεπτά αργότερα οι ύποπτοι βρίσκονταν στα χέρια των αρχών. Η κινητοποίηση, όπως καταλαβαίνετε, είναι τεράστια στην περιοχή. Ένοπλοι αστυνομικοί περιπολούν μέχρι και σήμερα σε διάφορα σημεία, ενώ έχει δημιουργηθεί και μια ζώνη αποκλεισμού 400 μέτρων και χθες περίπου 85 κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις οικίες τους.
15: Πάντως, Γιάννη, δεν υπάρχει ακόμη ενημέρωση για το εάν λειτουργούσαν για κάποια οντότητα, κράτος, οργάνωση, δεν ξέρω τι άλλο. Αυτοί οι συλληφθέντες.
8: Είναι σε εξέλιξη έρευνες. Αυτό που γράφουν πολλά βρετανικά μέσα είναι ότι η αντιτρομοκρατική δίνει περισσότερη βαρύτητα στο σενάριο πίσω από το σχέδιο αυτό να βρίσκεται το Ιράν, καθώς η συγκεκριμένη βάση χρησιμοποιείται από την Αμερικανική
15: Αεροπορία για επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.
8: Στη Μέση Ανατολή ακριβώς, οπότε το πιθανότερο σενάριο αυτή τη στιγμή είναι αυτό. Βέβαια μένει να το επιβεβαιώσουν οι αρχές. Πριν από λίγο η αντιτρομοκρατική είπε ότι πρόκειται για μια πολύ περίπλοκη διαδικασία και όταν θα υπάρξουν νεότερα θα προβούν σε ανακοινώσεις.
15: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Χανιωτάκης ήταν για όσα συμβαίνουν στη Βρετανία και οι υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle μας ως τώρα. Σε λίγο θα ακούσουμε τις διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle. Τώρα πάμε σε διαφημίσεις.
16: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
17: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
18: Επόμενος.
19: Ναι.
18: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
19: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
18: Τώρα προκαλείς, λέγε.
19: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
18: Τι δελτίο, τον 12?
19: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
18: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
19: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
18: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
20: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/. Όρι. Να δω.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Επιστρέφουμε και θα πάμε αμέσως στη δικαστική μας συντάκτρια, την Έλληνα Γαλάρη, γιατί έρχονται συνεχώς, κάθε μέρα που περνάει, και νέα στοιχεία που συνθέτουν το τι συνέβη την ημέρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέληξε στο ιατρείο του Κολονακίου, τις συνθήκες θανάτου του, μέσα από καταθέσεις, μέσα από στοιχεία που συγκεντρώνουν οι αστυνομικοί, και παρουσιάζουν ενδιαφέρον και το τι υποστηρίζουν οι δύο εμπλεκόμενοι, άμεσα εμπλεκόμενοι και προφυλακισμένοι γιατροί σε αυτή την ιστορία. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Αναμόν λοιπόν τη άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, έχουμε το αίτημα καταρχάς, το οποίο επιβαστεί στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα συνεδριάσει από ό,τι μαθαίνουμε τις επόμενες ημέρες, έτσι ώστε να έχουμε το βούλευμα. Το βούλευμα το οποίο θα ανοίγει τον δρόμο για να ανοίξουν και οι τηλεφωνικές επικοινωνίες των δύο κατηγορουμένων. Είναι οι τηλεφωνικές επικοινωνίες, είναι τα μηνύματα των δύο κατηγορουμένων, τηλεφωνικές επικοινωνίες οι οποίες έχουν γίνει όχι μόνο κατά τη διάρκεια της εξέτασης, της θεραπείας του Γιώργου Μαζωνάκη, τηλεφωνικές επικοινωνίες που έχουν γίνει και πριν, όταν η γιατρός, η κατηγορούμενη, είχε επικοινωνία με τον Γιώργο Μαζωνάκη και του έλεγε, τον ενημέρωνε για τη συγκεκριμένη θεραπεία. Αναμένεται λοιπόν να αξιολογήσει η δικαιοσύνη όλα αυτά τα στοιχεία. Η δικαστική έρευνα θα ανοίξει περισσότερο. Δεν αποκλείεται να προκύψουν από τα στοιχεία φυσικά και άλλοι εμπλεκόμενοι. Την ώρα τώρα που αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, πληροφορίες αναφέρουν ότι η γιατρός, η οποία έχει προφυλακιστεί, στην απολογία της υποστηρίζει ότι δεν προχώρησε σε μέθη πριν από την πλασμαθαίρεση, δεν χορήγησε ούτε μέθη αλλά ούτε και οποιαδήποτε ουσία στον Γιώργο Μαζωνάκη. Βέβαια, αυτός ο ισχυρισμός, Σπύρο, έρχεται σε αντίθεση με τα όσα έχει καταθέσει η νοσηλεύτρια.
6: Είναι εργαζόμενη, ναι.
7: Ακριβώς, ότι τη ζητήθηκε και το αντίθετο. Τώρα από την πλευρά του, ο συγκατηγορούμενος σύζυγός της υποστηρίζει ότι αναλαμβάνει την ευθύνη μόνο για τη λειτουργία των μηχανημάτων, εμένοντας ότι δεν έχει εμπλοκή στο θάνατο του τραγουδιστή και την οποιαδήποτε σχέση. Θέλω να σας πω ότι η ανάκριση συνεχίζεται. Ορθούς ρυθμούς σήμερα καταθέτουν και δύο νοσηλεύτριες εργαζόμενες στο ιατρείο.
6: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα, η Έλενα Γαλάρη. Τώρα, στο πλαίσιο, μάλλον, επειδή άνοιξε ο ασκός του όλου μετά τα όσα έγιναν σε αυτό το ιατρείο, το Υπουργείο Υγείας εξήγηλε μία έρευνα που γίνεται σε ιατρεία που διαφημίζουν διάφορες υπηρεσίες οι οποίες πρέπει να αξιολογηθούν κατά πόσο πρέπει να γίνονται, αν πρέπει να γίνονται και αν τα ιατρεία πληρούν τις συνθήκες για να τις κάνουν σε ασθενείς. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν θα αξιολογηθούν όλα όσα πέσουν στην αντίληψη του Υπουργείου ή όσα καταγγελθούν. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι θα ερευνηθεί και το ιατρείο, θα ελεγχθεί, όχι θα ερευνηθεί, θα ελεγχθεί και το ιατρείο της κυρίας Καριστιάνου.
8: Το MedWatch έχει τρέξει στη Θεσσαλονίκη.
6: Τι έχει βρει?
8: Μέσα στα ευρήματα είναι η κυρία Καριστιανού, πράγματι. Γιατί διαφημίζει ότι είναι κυβαντική γιατρός, ενώ αυτό δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη, και έχει, αν θυμάμαι, ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, το οποίο επίσης δεν υπάρχει. Αυτά τα ελεγχθούν όλοι. Και έχει βάλει τους κανόνες ότι θα τα ελέγχουν οι ιατρικοί συλλογοί.
6: Και αμέσως τώρα διεθνείς εξέλιξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
9: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
10: Νέο κεφάλαιο στις σχέσεις Γερμανίας-Τουρκίας θέλει να ανοίξει ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας. Πρωτόκολλο έκτακτης ανάγκης για θέματα ασφαλείας ετοιμάζουν οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας. Και δεν είμαστε εδώ για να αποδεχθούμε το status quo, αλλά για να το αλλάξουμε, δηλώνει ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών από το Συνέδριο των Εργατικών. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβά. Στην Τουρκία βρίσκεται από σήμερα ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Ρινάνιας Βεσφαλίας Χένριχ Φιούστ, με αφορμή τη συμπλήρωση 65 χρόνων από τη Γερμανοτουρκική Συμφωνία για την Προσέλκυση Εργατικού Δυναμικού. Κατά την τριήμερη επίσκεψή του σε Άγκυρα και Κωνσταντινούπολη, ο Φιούστ θέλει, όπως δήλωσε, να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις του Ομόσπονδου Κρατηδίου με την Τουρκία. Περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι με τουρκικές ρίζες ζουν άλλωστε σήμερα εκεί. Ο χριστιανοδημοκράτης πολιτικός εξήρε παράλληλα τη σημασία της Τουρκίας ως εταίρο της Γερμανίας και μέλος του ΝΑΤΟ. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στις Βρυξέλλες, όπου συνεδριάζουν σήμερα οι Υπουργοί Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και περνάμε τώρα στη Βρετανία, όπου 5 άντρες συνελήφθησαν χθες ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας κοντά στη στρατιωτική βάση της Βασιλικής Αεροπορίας στο Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιούν και οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις. Βρετανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται και σε σενάρια πιθανής εμπλοκής του Ιράν. Ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας, Wes Streeting, απέφυγε ωστόσο σήμερα να τα σχολιάσει, τονίζοντας ότι θα ήταν πολύ απερίσκεπτο να κάνει εικασίες για τα κίνητρα των συλληφθέντων. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση των εργατικών φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει τη θέση της Βρετανίας στη διεθνή σκηνή σε έναν κόσμο που έχει αλλάξει δραματικά μετά το Brexit. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
6: Και από τη Βόνη στο Φάληρο, αν και πολύ θα θέλαμε να μείνουμε για λίγο ακόμα στη Γερμανία, γιατί χθες έγραψε μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του το ελληνικό ποδόσφαιρο, μια τεράστια νίκη απέναντι στη Γερμανία.
11: Με το δάκρυο μα γυρίζει κόντρα, ποιον θα ευνοήσει? Το Κουρμπέλι που πήρε μπάλα. Ο Κουρμπέλι!
12: Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα κόντρα σε μια διαχρονικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά στον αγωνιστικό χώρο, υποφέραμε. Μόνο έτσι μπορείς όμως να πάρεις αποτέλεσμα κόντρα σε τέτοιες ομάδες, σε τέτοιο επίπεδο. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
6: Στην περιγραφή ήταν ο Ισίδωρος Πριντέζης, γιατί τον αγώνα έδειξε ο Αλφα. Και Νίκος Σταμάτελος στο στούντιο. Καλώς τον.
13: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Σπουδαία νίκη για την εθνική. Και όσο και αν ψάχνουν ορισμένοι να πούν ότι ναι, η Γερμανία δεν είναι στην καλύτερη.
6: Έχουν αρχίσει τις γκρίνιες. Απολαύστε το.
13: Μπράβο, μπράβο. Νικήσαμε για πρώτη φορά τη Γερμανία. Και την νικήσαμε και στο Augsburg. Δεν την νικήσαμε, ξέρω εγώ, στο Καραϊσκάκι, στο Άκα, στην Τούμπα, οπουδήποτε. Την νικήσαμε και μέσα στην έδρα τη. Με τον Κλοπ προπονητή. Ας ψάχνουν κάποιοι να βρουν.
6: Ναι, δηλαδή, ναι. Τρομερό, τρομερό.
13: Η εθνική μας έχει κάνει ένα σημαντικό βήμα για να βρεθεί στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στην προκριματική φάση του Euro.
6: Αυτό και από μόνο.
13: Γιατί ουσιαστικά το Nations League δεν σου προσφέρει κάτι χειροπιαστό, αλλά αυτή τη δυνατότητα στη δίνει.
6: Είχε συγκίνηση και συγκινήσεις και για τους μπασκετόφιλους του Σαββατοκυριακού.
13: Είχε, ναι, ακριβώς. Δίωσε ο ΠΑΟΚ και στον ημιτελικό και στον τελικό. Είχε συγκινήσεις μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο ουσιαστικά. Ήταν και ο δεύτερος ημιτελικός του Super Cup και ο τελικός. Χθες ο Ολυμπιακός επικράτησε 101-96 του ΠΑΟΚ. Έχει 5 στα 5 στα Super Cup ο Ολυμπιακός. 5 έχουν γίνει, 5 έχει κατακτήσει. Δεν έχει αφήσει κάποιον άλλο να χαρεί, αλλά ο ΠΑΟΚ έδειξε, μας υπενθύμισε μάλλον αυτό που ξέραμε από τους προηγούμενους μήνες, ότι οδηγούμαστε στο πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα μπάσκετ των τελευταίων ετών, που αρχίζει το Σαββατοκύριακο και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky.
6: Οπότε αυτό που προσέφερε ο Sky το Σαββατοκύριακο ήταν
13: Το πρώτο πιάτο. Το πρώτο πιάτο. Το κυρίως αρχίζει αυτό το Σαββατοκύριακο.
6: Σε ευχαριστώ Νίκο, μην είσαι καλά.
14: Πάμε επόμενη γραμμή.
15: Ναι, εγώ είμαι.
14: Ναι.
15: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
14: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
15: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
14: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
15: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
14: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Σε λίγο δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρας και καλή εβδομάδα εύχομαι.
18: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε δύο ώρες.
19: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
18: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
19: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
20: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε δύο ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
21: Πάμε Breaking Bad.
22: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
21: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
22: Stand-up είναι.
21: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
22: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
21: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
23: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
24: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
25: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
26: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.900.
27: Η ώρα είναι 3.
28: Ράδιο Πέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
29: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
30: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
31: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
30: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
31: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
32: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
33: Ο Κοτσόβολος στα Γιαννιτσά γιορτάζει ένα χρόνο λειτουργίας και αντί για κεριά σβήνει τον ΦΠΑ. Έλα και εσύ έως τις 3 Οκτωβρίου στο κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου και Πασχαλού Δηρίγα και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
34: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
0: τα Γιαννιτσά, στην Οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
1: Bella FM.
2: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.
2: Sorry. Can't talk to you at the moment. Call me later.
3: Καλημέρα, είσαι μόνη.
4: Χθες

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
3: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
3: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
7: Πέλα FM

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
3: Πέλα FM

FM.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
3: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
3: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιάννητσά. Τηλέφωνο 2-3-82-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
6: Ο Κοτσόμπολος στα Γιάννητσά γιορτάζει ένα χρόνο λειτουργίας και αντί για κεριά σβήνει τον ΦΠΑ. Έλα και εσύ έως τις 3 Οκτωβρίου στο κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου και Πασχαλούδη Ρήγα και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Όπου και να είσαι, Κοτσόμπολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
8: Πέλα FM.
9: Και τώρα. Like στη μουσική,
10: like στη μουσική,
9: like στη μουσική,
10: like στη μουσική.
9: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Χαίρετε αγαπημένοι μου φίλοι, τι κάνετε, είστε καλά? Καινούργια εβδομάδα, καινούργια μέρα, Δευτέρα σήμερα 28 Σεπτεμβρίου. Είστε καλά, θέλω να χαίρεστε. Παιδιά, τελευταία όποιον βλέπω λέω χαίρετε. Έτσι, το έχω ξαναπεί αυτό, θα λέω χαίρετε να ανεβαίνουμε ψυχολογικά. Είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και ξεκινάμε παιδιά και σήμερα την αγαπημένη μας εκπομπή Like στη Μουσική.

Ξεκινάμε και σήμερα, παιδιά, με τη συναυλία της Άννας Βύση στο ΑΚΑ. Κάποια βιντεάκια που είδα, δεν τα παρακολούθησα όλα. Ακούσαμε και πολλά υπέρ, αλλά και πολλά κατά.

0: Αφιέρωμα έκανε η Άννα Βύση στο Γιώργο Μαζονάκη. Με κόκκινο φόντο και φωτιές από κάτω, δεν ξέρουμε τι είναι αυτές οι φωτιές. Λοιπόν, πιο πολύ αυτό σχολιάζουν παιδιά στα social παρά για τη συναυλία.
1: Στο

Ράδιο Μπέλα στους 103,3 FM στέρεο. Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

βίντεο που κυκλοφορούν για τη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΟΑΚΑ είναι ο κόσμος που περίμενε να μπει μέσα και δεν μπορούσε να μπει γιατί λένε δεν χώραγαν άλλοι. Κάποιοι κράζανε, κάποιοι φωνάζαν «Ου, τα ακούσαμε και αυτά, ναι παιδιά». Κάποιοι βρίζανε την Άννα Βύση, κάποιοι βρίζανε τους ανθρώπους εκεί που ετοίμασαν όλο αυτό, τέλος πάντων, όλη αυτή τη συναυλία. Γενικά ένας χαμός.

Ο Bill Gates ξαναχτυπάει. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι αρκετά ισχυρή, λέει, για να προκαλέσει 1 δισεκατομμύριο προβλήματα. Συνέχεια, παιδιά, ο Bill Gates τα έχει βάλει με την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν είναι τόσο επικίνδυνη η τεχνητή νοημοσύνη.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Ο Κοτσόμπολος στα Γιαννιτσά γιορτάζει ένα χρόνο λειτουργίας και αντί για κεριά σβήνει τον ΦΠΑ. Έλα και εσύ έως τις 3 Οκτωβρίου στο κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου και Πασχαλούδη Ρήγα και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Όπου και να είσαι, Κοτσόμπολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
5: Bella FM.
6: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

0: Διονύσης Μπουγάς. Ο γιος του Τάσου Μπουγά αποκαλύπτει ότι τον πατέρα του τον φωνάζει Ντάντι. Λοιπόν, όταν χώρισαν, λέει, οι γονείς μου, ήμουν 2,5 ετών και τότε μετακόμισα μαζί του στη Γερμανία.
1: Έλα!

Αγαπημένα ζώδια και ατάκες, τι αγαπούν όλοι στον κριό, στον ταύρο, στο δίδυμο και στον καρκίνο? Στον κριό αγαπούν την ενέργειά του, στον ταύρο τα μάτια του, στο δίδυμο τη φωνή του και στον καρκίνο την τρυφερότητά του.

Ζώδια και τάκες, τι αγαπούν στο ζυγό, στο σκορπιό, στον τοξότη και στον εγώκερο. Στο ζυγό αγαπούν την αισθητική του, στο σκορπιό το χαμόγελό του, στον τοξότη τα αστεία του και στον εγώκερο την ειλικρίνειά του.

Αγαπημένο τραγούδι του χθες, μεγάλη επιτυχία σήμερα. Έχουμε καιρό να ακούσουμε Παντελίδη, παιδιά. Πάμε να ακούσουμε την τραγουδάρα «Είχα κάποτε μια αγάπη».

Τάσος Τρίφωνος για την τελευταία συνέντευξη του Γιώργου Μαζονάκη. Ήθελε να γίνει, λέει, αυτή η συνέντευξη για να υπάρχει η δική του αλήθεια.

Και καλή εβδομάδα σε όλους μας φίλοι μου, να χαμογελάτε και να περνάτε όμορφα, να σκέφτεστε αισιόδοξα και όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλους μας και αύριο σας περιμένω εδώ. Φιλάκια από μένα, γεια σας.

0: ονειρεύτηκα ξανά. Πάλι ονειρεύτηκα ότι ήσουν στη ζωή μου.
1: Τετ-α-τετ με το Μάνο.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
4: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
3: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
4: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
5: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
6: Ο Κοτσόβολος στα Γιαννιτσά γιορτάζει ένα χρόνο λειτουργίας και αντί για κεριά σβήνει τον ΦΠΑ. Έλα και εσύ έως τις 3 Οκτωβρίου στο κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου και Πασχαλούδη Ρίγα και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: LFM 103,3.
1: Τετ-α-τετ με το Μάνο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους και φίλες.
1: Τέτοιο να γέλω.
0: Ήταν λίγο δηλαδή τις 8. Εδώ είμαστε και σήμερα στο απόψινό μας ραντεβού. Μόνο σου δούμε τις κάθε δεύτερο βράδυ. Είμαστε εδώ παρέα σας. Παρέα με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες. Πού αλλού εδώ στο καμίζω σε ραδιόφωνο. Πέφε με 103,3.
1: Θησαυρό μου θα τον έχω.
0: Έως στις 10 θα πάμε εδώ. Όμορφα έτσι. Σας περιμένω όλους και όλες εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα και αυτό το βράδυ της Δευτέρας. Έως στις 10 θα είμαστε εδώ μαζί.
2: Πώς είναι ένα άργο πεθαίνει.
0: Βεβαίως όλους σας περιμένουμε. Κατεβάστε την εφαρμογή του Πελαφέμ στα τηλέφωνά σας. Μέσω Play Store ή Apple Store. Ακολουθήστε μας σελίδα μας Facebook, Instagram. Ακούστε μας μέσω των FM, μέσω τους 103,3 FM. Και βέβαια μέσω από το www.pelafm.gr. Εδώ θα είμαστε στις 10. Σας περιμένω όλους και όλες. Καλησπέρα.

0: FM.
1: Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Πέτρος Ιακουβίδης, με συγχωρείτε. Να στείλω μια καλησπέρα στον φίλο μας τον Δημήτρη εδώ στα Γεννησάκη, όλη παρέτσα. Καλησπέρα, καλή εργασία. Καλησπέρα στον φίλο μας τον Αρίστο και όλη την παρέτσα εδώ στα Γεννησά. Βέβαια στο τηλέφωνο μας είναι μόλις ελεύθερο 2382-029-343. Σας περιμένω όλους για εσάς. 2382-029-343. Την καλησπέρα μου στα παιδιά και στα Μικέλα στα Γεννησά.

Να στείλω μια μεγάλη καλησπέρα στην κυρία Φωτεινή, στον Σεβαστιανά, στα Σκύδρα. Και Φωτεινή, την αγάπη μου σε εσένα και σε όλη την οικογένειά σου. Την καλησπέρα μου στο φίλο μου Σωτήρη, εδώ στην Κεντιτσάκη, όλη την οικογένειά του. Γεια σου, Σωτηράκη.

Επιτυχίες με το Μάνο.

Να στείλω μια καλησπέρα στον φίλο Σάκη. Γεια σου Σάκη, καλό απόγευμα. Εδώ είμαστε Βαρίτσα. Γεια σου Μαρία, καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη μας. Για όλους εσάς στη ραδιοφωνική μας παρέα, ακολουθήστε μας σελίδα μας Facebook, Instagram, Pella FM. Στείλε μας τα μηνύματά σας, κατεβάστε την εφαρμογή μέσω Play Store ή Apple Store και ελάτε και εσείς εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα. 26 λεπτά για μετά τις 8, εδώ θα είμαστε και τις 10. Καλησπέρα εδώ στη φίλη μου η Βαλεντίνα. Καλησπέρα στη φίλη μου η Σοφία εδώ στα Γεννητσά. Βεβαίως μπορείτε να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας μέσω της προσωπικής μου σελίδας Facebook και Instagram Μανώλης Δούμτσης. Ελάτε εδώ στην παρέα μας. Πάμε με έναν Τάσα Θεοδωρίδου. Εσύ λοιπόν τον δρόμο σου, τον δρόμο μου εγώ. Πέλα FM 103,3. Να είστε καλά.

Επιτυχίες με το Μάνο. Bella FM

Εδώ είμαστε, 30 λεπτά για τις 8. Τα Life με 102,3. Μανούλης Δούμητσας εδώ στην παρέα. Κάθε Δευτέρα βράδυ είμαστε εδώ μαζί σας. Να στείλω μια μεγάλη καλησπέρα.

όλους εσάς εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα. Καλησπέρα και στην όμορφη την Άγουσα. Γεια σου Μαρία, καλησπέρα. Βεβαίως σας περιμένω όλους εσάς καλώντας σωστά το 2382-029-333. Επαναλάβω και πάλι 2382-029-333. Σας περιμένω όλους και όλες εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα. Βεβαίως περιμένουμε τα μηνύματά σας μέσω της εφαρμογής του Pella FM, είτε σε Android είτε σε Apple. Κατεβάστε το, κατεβάστε εφαρμογές σας στο κινητό σας, να μας έχετε παρέα σας 24 ώρες. Βεβαίως τα μηνύματά σας ακολουθήστε μας σελίδα μας Facebook, Instagram, Pella FM και βέβαια και στην προσωπική μου σελίδα Μανώλης Δούμτσης, και ελάτε και εσείς εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα. Πάμε να συνεχίσουμε. Θοδωρής Φέρης, είπες.

0: Διαχρονική αξία να αφήσει και βέβαια χαμός εδώ με την συναυλία της Άννας. Άλλωστε αναμενόμενο ήταν αυτό.
1: Μη με κοιτάς, δεν θέλω όλο μπροστά σου.
0: 44 λεπτά και με τις 8 εδώ στον Παλαφέ με 103,3. Ο Μανώλης Δούμτσα εδώ στην παρέα σας.
1: Σου τέλειωσε για πάντα. Να έτσι το λέω. Σε περίπτωση που...
0: Εντάξει, εγώ έχω ένα θέματα και με τους μικροφωνισμούς. Γεια σου ρε Βασίλη, καλησπέρα εδώ στην όμορφη Βέρεια. Η άλλη παραίτσα. Καλησπέρα και στην όμορφη την Άουσα. Γεια σου Μαρία, καλησπέρα και σε σένα. Βλέπω τα μηνύματά σας εδώ παιδιά. Στείλτε μας και τα μηνύματά σας μέσω της εφαρμογής του PelaFM στο Play Store και Apple Store. Κατεβάστε την εφαρμογή PelaFM και ελάτε εδώ στην παρέα μας. Έως τους 10 θα είμαστε εδώ μαζί. Ρε Ελληνίδου, αυτό είναι και το σαφάρι εδώ στον PelaFM.

Δέσμινα Βανδίνα Μαγαβάς. Και σιγά σιγά οδεύουμε προς την τέλος της πρώτης ώρας, φίλοι και φίλες. Να σας καλησπερίσω όλους εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα. Πέλα FM 103,3. Μανώλης Δούμτσης εδώ στην παρέα. Κάθε Δευτέρα βράδυ είμαστε εδώ μαζί σας. Καλησπέρα και στην Αθήνα, στον πολύ καλό μου φίλο τον Άκη. Γεια σου Άκη, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα και στην Κλειφάδα. Καλησπέρα να στείλω στον φίλο μου τον Αντώνη εδώ στα Γενετσάκη, όλη παρέα. Λένα σε ευχαρά, τα χάνω.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2-382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Bella FM.
6: Με στα χαράματα. Φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό.
7: Λοιπόν, εδώ είμαστε 3 λεπτά με τις 9. Έχουμε περάσει και στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. 28 του Σεπτέμβρη σήμερα, ημέρα Δευτέρα. Όπως κάθε Δευτέρα είμαστε εδώ μαζί σας, παρέα σας. Πέρα FM 103,3, Μανώλης Δούμτης εδώ. Να είστε καλά, ένα όμορφο βραδάκι σε όλους εσάς. Γεια σου ρε Τσάπα, καλησπέρα.
8: Αχ, καρδιά μου κι εγώ.
7: Γεια σου κύριε Φωτεινή και σε Βασιανά, την αγάπη μας.
8: Συγγνώμη μιλέ.
7: Γεια σου Αντώνη, καλησπέρα και σε σένα.
8: Εγώ.
7: Για όλους εσάς εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα.
8: Σου φέρω.

Ταξίδι πίσω στις μαγικές εποχές και την καρπή. Nighties. Πρόσωπο με πρόσωπο. Γεια σου Βασίλη, καλησπέρα στην παραίτσα. Πρόσωπο με πρόσωπο. Αγαπημένα τραγούδια, με αυτά μεγαλώσαμε άλλωστε. Εδώ είμαστε πέρα, FM 103,3. Μανώλης Δούμτσης, σας και τις 10 θα είμαστε εδώ μαζί σας κάθε Δευτέρα βράδυ. Γεια σου Ραντώνη, καλησπέρα και στην όμορφη Νάουσα. 2-3-82-029-343 ο τρόπος επικοινωνίας εδώ με την εκπομπή μας. Βέβαια, ακολουθήστε μας στη σελίδα μας Facebook, Instagram, Bella FM. Κατεβάστε την εφαρμογή του Bella FM στα κινητά σας μέσω Android ή Apple Store. Και να δείτε εδώ στην παρέα μας. Βεβαίως περιμένουμε και τα μηνύματά σας μέσω της προσωπικής μας σελίδας Facebook, Μανώλης Δούμτσης ή Instagram. Και να δείτε και εσείς εδώ στην όμορφη παρέτσα μας. Καλό βραδάκι να ευχηθώ σε όλους εσάς. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Γιώργος Κακοζέος, εδώ στο Bella FM.

Στα καλύτερα που έρχονται η Ιουλία Καλμάνη εδώ στον Bell FM. Γεια σου ρε Βασίλη, καλησπέρα. Εδώ είμαστε παρέτσα. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Μανώλη, εδώ στα Κενετσά, για τον φίλο μου τον Μάριο, εξαιρετικά και όλη την παρέα. Ένα μισό βραδάκι σε όλους εσάς, Bell FM 102,3 2382 029 333, το τηλέφωνο μας για όλους εσάς. Νίκος Οικονομόπουλος για τη συνέχεια. Εισιτήριο 1 με την κόλαση.

0: εγωισμό.
1: Αυτός είναι ο Αντώνης ο Ρέμος. Όταν σε ρωτήσανε μια φορά για μένα, ναι.
0: Να μη σε φίλησα.
1: Εδώ είμαστε παρέτσα, 22 λεπτά και μετά τις 9. Εδώ σε λεπτά στο ραδιόφωνο. Είμαι ο Μάνος ο Δούμτσης, κάθε Δευτέρα τα λέμε παρέα. Παρέα με αυτές τις αγαπημένες μουσικές. Την καλησπέρα μου στην φίλη μου την Μαρία, εδώ στα Γενιτσά. Έλα και εσύ στην παρέα του Pella FM, καλώντας σωστά το 2382-029-333. Βεβαίως στείλουμε στα μηνύματά σας μέσω της σελίδας μας Facebook, Instagram, Pella FM. Κατέβασε την εφαρμογή μέσω Play Store ή Apple Store του Pella FM στο κινητό σου. Έλα και εσύ εδώ πιο κοντά στην παρέα μας. Πάμε με Νίκο Βέρτη για τη συνέχεια. Κοίτα.

Γιώργος Μαζονάκης, με λένε Γιώργο, εδώ στον Bell FM. Γεια σου ρε Βασίλη, καλησπέρα, καλώς ήρθες στην παρέα. Καλησπέρα στις Σέρες, γεια σου Άγγελε. Εδώ μας ακούνε και μέσω του www.bellfm.gr για όλο τον κόσμο. Γεια σου Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα και στην Λάρισα, για τον Ακώστα, για όλη την παρέα. Καλησπέρα σε όλους εσάς, μας ακούτε και εκτός Ελλάδος μέσω του www.bellfm.gr. Βέβαια σας περιμένουμε και εσάς εδώ στην σελίδα μας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, ακολουθήστε μας στην σελίδα Facebook και Instagram Bell FM και στην δική μου προσωπική σελίδα, μανόμιζε δούμε τις Facebook και Instagram. Κυλάτε εδώ στην όμορφη παρέα μας να απολαύσουμε αυτές τις υπέροχες μουσικές επιλογές. Πάμε να συνεχίσουμε, Νικηφόρος, όταν είσαι εδώ.

0: νέο Στέλιος Ρόγκος, εσένα ή τίποτα, εδώ στο Πέλα FM, εδώ σε 103,3. Καλώς το φίλο μου να Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα και στην όμορφη Πέλα για τον Χρήστο και όλη την παρέτσα. Καθώς και το Βαγγέλη εδώ στα Γεννίτσα. Πάμε να συνεχίσουμε Πέγκυζίνα, άλλη μια βραδιά, εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Πέλα FM

1997 το συγκεκριμένο τραγούδι, πραγματικά. 51 λεπτά και μετά τις 9, φίλοι και φίλες. Κάπου εδώ πέρα εμείς θα σας αφήσουμε, θα σας χαιρετήσουμε. Από τις 8 είμαστε παρέα. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους εσάς. Εμείς τα λέμε κάθε Δευτέρα στις 8. Παρέα πάντα με επιτυχίες, παρέα πάντα με φίλους, καλλιτέχνες, εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Μέλα FM 103,3. Και μην ξεχνάτε ότι τα λέμε καθημερινά από Δευτέρως και Κυριακή, τα μεσάνυχτα, λίγο μετά τις 12, παρέα με τις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Για σας που ξενυχτάτε, για σας που εργάζεστε, σας κρατάμε συντροφιά με όμορφες μουσικές εδώ μέσα από το χρημένο σας ραδιόφωνο. Και πάμε, μην ξεχνάτε, Πέλα FM 103,3, μαζί σας 24 ώρες παρέα με ψυχαγωγία και ενημέρωση. Αυτό από μένα, να σας ευχηθώ καλό υπόλοιπο. Μείνετε εδώ στον Πέλα FM, ακολουθεί πολύ όμορφη μουσική έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Η καλύτερη παρέα είναι εδώ στο χαμένο σας ραδιόφωνο. Καλή συνέχεια την επόμενη Δευτέρα και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Bella FM.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά

0: κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Ράδιο Πέλα.
0: Ράδιο Πέλα, στους 103,3 FM στέρεο.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Η ώρα είναι 3.
0: Ράδιο Πέλα. Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.